κρίμα να μείνεις πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο ποίημα για ξένες καλονές.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

χωριάτες στα βαγόνια και τρώνε το κασέρι με ψωμί. Στα μάτια τους τα τρομαγμένα χρόνια, χαρτινά χρόνια.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα. Σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές της Κρήτης και σε νησιά του Νότιου Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθεται σε ισχύ από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Στο μεταξύ, σε δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια, Σέβια και Χίο προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι δύο πυρκαγιές προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα αντίστοιχα. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 17χρονη χθες από τους καταράκτες Δερματά στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέρειας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό το απόγευμα, ενώ αμέσως μετά η ομάδα υποβρύχιων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ εντόπισε την άτυχη νεαρή στη λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταράκτη και την ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις της. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Βλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Πτολεμαϊδα και στην Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Θετικό είναι το κλίμα στις διεθνείς αγορές, όπου συνεχίζεται η καθοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου λόγω της συγκρατημένης αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχωρεί σήμερα κατά 0,3% στα 89 δολάρια το βαρέλι, ενώ αντίστοιχη είναι η μείωση στην τιμή του αμερικανικού αργού που βρίσκεται στο επίπεδο των 83 δολαρίων. Στη χώρα μας, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανακοινωθεί παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται να ανακοινωθεί και από τα δηληστήρια αν θα παρατείνουν την τιμολογιακή πολιτική που προβλέπει μείωση στις τιμές των υγρών καυσίμων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η καταστροφική κατολίσθηση και η πλημμύρα που σάρωσαν προχθές στο βόρειο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 469 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας. Οι κινέζικες αρχές έχουν κάνει λόγο για άλλους 3 νεκρούς στο Θιβέτ, ενώ πάνω από 1.400 είναι οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, οι αρχές στην περιφέρεια της Χερσόνας κάλεσαν χθες τους κατοίκους της πόλης να απομακρυνθούν εσπευσμένα λόγω του εντυνόμενου κινδύνου, λόγω των ρωσικών πληγμάτων που εντείνονται και πλέον μπορεί να αφήσουν την περιοχή χωρίς ηλεκτρισμό και θέρμανση για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι, σε αναβρασμό είναι η Λέσβος, με κτηνοτρόφους και επαγγελματίες του νησιού να διαμαρτύρονται για την κρίση που έχει προκαλέσει η ευλογιά, η πανόλη και ο αυθόδης πυρετός στο ζωικό κεφάλαιο. Ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Παραιτήθηκε η αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα, ενώ και ο προϊστάμενος της διεύθυνσης κτηνιατρικής υπέβαλε την παραίτησή του. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, ανακοίνωσε την υπογραφή νέας απόφασης για αποζημιώσεις και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους περίπου 16,8 εκατομμύρια ευρώ για τις απώλειες του 2026. Σε έξαρση είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 232 κρούσματα στη χώρα από την αρχή του έτους, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι από τον ιό ανέρχονται σε 19. Στον αθλητικό χώρο, στη φάση των ομίλων στο Europa League και στο Conference League, αντίστοιχα προκρίθηκαν Όφη και Παναθηναϊκός. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε εκτός έδρας της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με σκορ 2-0, ενώ στην Τσεχία ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Χράντετς Κράλοβε με 3-2 στην παράταση. Αντίθετα, το ευρωπαϊκό ταξίδι για τον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε αφού ιτήθηκε με 3-2 από την Μπραν στην Νορβηγία. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι είναι πιθανό να αναπτυχθούν λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή με ένταση 2-3 μποφόρ και μετά το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 8.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
5: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
4: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Εσείς

0: Δώσε μας φίλε Άντριου, δώσε μας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα. Νίκος Λαδιανός Μπάμπιτς Γιωμπάνογλου με Ανδρέα
1: Κοράνη,
0: ο οποίος έχει επιστρέψει μετά από άδεια.
1: Ναι, και έχει διάφορες έτσι περίεργες ιδέες, τις οποίες μοιραζόμασταν έτσι στα λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να βγούμε στον αέρα.
0: Αλλά είναι για να μοιράζονται εκτός αέρα οι ιδέες αυτές.
1: Έλατε εδώ από κοντά να μας γνωρίσετε, να σας πούμε και μερικά από τα μυστικά μας, από τη μυστική συνταγή αυτής της εκπομπής. Λοιπόν, να θυμίσουμε και θα το ξαναθυμίσουμε πριν κλείσουμε την εκπομπή, ότι από Δευτέρα.
0: Επανερχόμαστε. Στην τάξη!
1: Στα γνωστά. Οπότε νομίζω τώρα είναι και μια καλή περίσταση, ναι, με αυτή την υπόμνηση να ακούσουμε και το τραγούδι που ψάχναμε πριν από λίγο.
0: Το έχεις. Έξι ώρα, φίλες και φίλοι.
1: Για ξεκίνα το λίγο τώρα. Έτσι, όσο είμαστε ακόμα λίγο από το χάραμα, όσο είμαστε έτσι λίγο ακόμη, ναι, από τα μπουζούκια. Προχθές λέει, έμαθε εδώ πέρα, είχε τραγουδούς ένας ο Φέρης, ένας, ναι, από τους νεαρούς τραγουδιστάς, ναι, στην Καλαμαρίαν. Βέβαια, εγώ Φέρη ξέρω μόνο τον Κώστα Φέρη, τον γνωστό σκηνοθέτη.
0: Ναι, όχι,
1: αλλά μου είπαν ότι πιτσιρικαρία. Θοδωρής Φέρης.
0: Γινόταν χαμός, χιλιάδες, ναι, κόσμο.
1: Προς το παρόν, εμείς σας δώσουμε έτσι μας με την καλημέρα μας λίγο τόλι Βοσκόπουλο.

0: δυο μας φταίμε για αυτό που έγινε, ίσως της μοίρας να ήταν γραφτό.
1: Νίκο, και οι δυο μας φταίμε για αυτό που έρχεται στις 6 από Δευτέρα
0: πάλι. Χθες νομίζω ότι στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ αργά το βράδυ κάποιοι παίχτες και παράγοντες αυτό το τραγούδι έλεγαν μεταξύ τους.
1: Αυτό.
0: Και οι δυο μας φταίμε για αυτό που έγινε.
1: Και οι δυο ποιοι είναι? Δύο είναι που φταίνε. Ιβάν Σαβίδης και Ρασβάν Λουτσέσκου.
0: Α, και ο Λουτσέσκου είναι εκτός του κάδρου.
1: Βγήκε τώρα, αλλά το τελείωμα της περσίνης χρονιάς.
0: Όχι, ακόμα φταίει ο Λουτσέσκου. Δεν φταίει δηλαδή ο τωρινός κόουτς.
1: Φταίει. Καλά, για τον τωρινό δεν μιλάμε. Αυτός δεν είναι coach. Αυτός είναι μαθητευόμενος μάγος. Δεν το συζητώ καθόλου.
0: Εσύ με έβαλε στη διαδικασία χθες. Είχα αγωνία. Το παρακολουθούσα διαδικτυακά και λέω: έγινε το 2-0. Έγινε το 2-2. Γίνεται το 2-3. Ακυρώνεται το γκολ. Και έχω αγωνία, έτσι για να καταλάβεις, για να προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Εγώ, ναι. Ο Αριανός. Έτσι ναι. Να λέγονται αυτά στον αέρα. Ναι. Λοιπόν, και.
1: Καλά, ήταν και ένα πέναλτι το οποίο.
0: Μου την έστειλε στη φάση, την είδα. Το πέναλτι ήταν.
1: Και μου έκανε εντύπωση, δηλαδή βαρ και τέτοια δεν υπάρχουν, δεν τα βλέπω.
0: Πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Το θέμα είναι ότι.
0: Μα από το βαρ το έδωσε. Τον κάλεσε στο βαρ.
1: Όχι, όχι, δεν πήγε στο βαρ.
0: Αν έτσι διάβαζα εγώ στην περιγραφή.
1: Εάν τον καλούσε στο βαρ, δεν θα το έδινε. Υποτίθεται ότι έγινε
0: ένα. Σαν να μπέρδεψε τα πόδια του, σαν να παραπάτησε.
1: Έτσι φαίνεται. Το θέμα όμως είναι ότι. Δες τώρα. Όταν είναι στραβός ο γυαλός.
0: Τελικά,
1: στο τέλος, ναι, δηλαδή.
0: Αυτό το έχουμε ζήσει στην αργιανοσύνη πολύ.
1: Την τρως με ένα τέτοιο σφύριγμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι με τις εμφανίσεις σου, ναι, αφού έφτασες εδώ.
0: Με εκείνο το 1-1 με την Μπραν, πώς τη λένε στο
1: Μπραν. Ούτε καν με τα ψαροχώρια της Νορβηγίας τώρα. Δεν έχασα από κανένα σοβαρό τώρα από καμιά ομάδα. Αλλά δεν πειράζει, έτσι να την φας. Το θέμα ποιο είναι όμως, Νίκο. Η ευθύνη είναι του Ιβάν Σαβίδη και πλέον νομίζω ότι έχει τελειώσει η ανοχή που έδειξε ο κόσμος του ΠΑΟΚ για το γεγονός ότι ήρθε αυτός ο άνθρωπος, μας έσωσε, μας στήριξε, μας ανέβασε επίπεδο, μας έφερε τίτλους, αλλά έχει εδώ τουλάχιστον και μια πενταετία που είναι εξαφανισμένος. Αυτός φταίει για μένα και φταίει και ο Λουτσέσκου για το τελείωμα της περσινής χρονιάς που μας έβαλε σε περιπέτειες. Δες τι ωραία που είναι όφη. Θα μπορούσαμε παίρνοντας το κύπελο να είμαστε σε ομίλους του Europa League. Δεν είμαστε εκεί. Θα μπορούσαμε να είμαστε με το τελευταίο μάτς με τον Παναθηναϊκό σε άλλη διαδρομή μέχρι. Τώρα θέλω να σου πω ότι είναι μια συνέχεια, Νίκο, που δείχνει μια πτώση του δικεφάλου με ευθύνη πρώτα του μεγαλομετόχου, του Λουτσέσκου για ό,τι άφησε στο τέλειωμα της περσινής χρονιάς και βέβαια και για τις επιλογές φετινές τώρα. Ποιος λύσει τώρα?
0: Και δες από την άλλη ο Όφη που πέρασε δύο νίκες. Και όχι απέναντι σε ομάδες, εντάξει, η Λεύσκη και Τσέσεκα και αυτές οι βουλγάρικες ομάδες έχουν όνομα. Με 3-0 και με 0-2.
1: Μπράβο τους.
0: Και πέρασε και ο Παναθηναϊκός με την ψυχή στο στόμα. Ναι,
1: με ένα πέναλτι.
0: Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια είναι τον θρίλερ.
1: Ναι.
0: Έτσι, όλο κάτι τέτοια σε πέναλτι.
1: Και με κάτι ομάδες της πλάκας, σαν του ΠΑΟΚ. Σαν αυτή που είχε ο ΠΑΟΚ.
0: Και δεν μου λες, τώρα ο Παναθηναϊκός όμως μπαίνει στην φάση των ομίλων.
1: Μπαίνει.
0: Δηλαδή έχουμε και ΑΕΚ σε φάση των ομίλων και Όφη και Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός θα παίξει.
1: Ναι, και ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός είναι. Ο ΠΑΟΚ.
0: Ο Ολυμπιακός απλά νομίζω μετέπεσε στο conference. Καλά, το θυμάμαι καλά. Τώρα είμαι λίγο. Ναι, δεν το έχω πρόχειρα. Συγγνώμη αν μας ακούει κανένας Ολυμπιακός και έχω.
1: Ναι, μην τυχόν και, βγάλουν κακή άποψη για σένα οι Ολυμπιακοί. Ναι,
0: όλοι και οι Παναθηναϊκοί και οι κριτικοί και όλοι.
1: Α, τώρα που είπες κριτική. Στα κοπέλια που μας ακούτε σήμερα. Τεράστια προσοχή, η Κρήτη είναι στα κόκκινα σήμερα για πυρκαγιά, για φωτιές.
0: Ναι,
1: έχετε
0: κόκκινα.
1: Το νου σας σήμερα. Μην βάλετε κανένα αντικριστό και πυρποληθεί το
0: τουλάχιστον
1: νησί.
0: Τουλάχιστον κατά τα 3/4.
1: Ναι, είναι, ο κίνδυνος είναι σήμερα τεράστιος για την πρόκληση πυρκαγιάς. Είναι στο κόκκινο, δεν υπάρχει ψηλότερη βαθμίδα κινδύνου.
0: Λοιπόν, στο κόκκινο είναι και τα μηνύματα νομίζω των ακροατών μας και σε βλέπω εδώ θέση.
1: Η φίλη Κατερίνα.
0: Α, καλημέρα Κατερίνα.
1: Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν. Εκεί μας ήρθε το μήνυμα. Καλημέρα. Σας στέλνω, λέει, τα φιλιά μου.
0: Και η Κατερίνα.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε για τα φιλιά. Εμείς προσπαθούμε να υπενθυμίσουμε σε όλους εσάς ότι οι μέρες του καλοκαιριού για εμένα και για τον Νίκο κάπου εδώ τελειώνουν και για την εκπομπή.
0: Όχι, δεν θα το ξαναπείς αυτό.
1: Τελειώνουν,
0: τα
1: Νίκο.
0: Μπάνια συνεχίζονται,
1: ναι,
0: στις ελεύθερες ώρες.
1: Μπράβο. Δεν υπάρχουν ελεύθερες ώρες, όταν θα ξυπνάμε πάλι από τις 4.30 Νίκο για να είμαστε 6 ώρα στον αέρα του ραδιοφώνου.
0: Στον ελεύθερο χρόνο των Σαββατοκύριακων κάθε κάστην θα κολυμπούμε.
1: Θέλω να σας πω ότι για εμάς το γεγονός ότι ξεκινούσε 7 η ώρα η εκπομπή ήταν σαν να είμαστε σε ένα καλοκαιρινό πάρτι.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή,
0: πάρτι, πάρτι.
1: Ευκολάκι.
0: Έρχεται εδώ πέρα ο κύριος Μπάμπης με τον extra extra large καφέ.
1: Τετραπλός,
0: τετραπλός. Σαν να είναι από διακοπές. Μόνο η βερμούδα, η καβανέζικη του λείπει.
1: Τέλος αυτά. Τα κεφάλια μέσα από Δευτέρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο. Που όπως τσέκαρες πρωί-πρωί
0: το
1: μήνυμα. Μας ήρθε, είπε ο άνθρωπος, ότι δηλώνει και σήμερα παρόν στην πρωινή αναφορά του 102 FM. Παρασκευή σήμερα, κύριε Λοχαγέ. Ζητάμε 48-ωρη άδεια για να ξεκουραστούμε.
0: Τη λαμβάνεις, νέε μου, και μόνο από τον χρόνο τον οποίο ξυπνάς η έγερση η καθημερινή σου δίνει την δυνατότητα.
1: Λίγο, εύχομαι, λέει, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους ακροατές και σε εσάς με υγεία και ειρήνη. Καλά και στο Νεπάλ, λέει, απίστευτα τα βίντεο που κυκλοφορούν. Ναι. Ούτε σε ταινίες του Hollywood δεν βλέπουμε τέτοια πράγματα.
0: Κοίταξε, και χθες αυτό σχολιάζαμε και κατά τη διάρκεια της θεσινής μέρας με φίλους που μιλούσαμε, αυτό σχολιάζαμε ότι αν θέλουν κάποιοι παραγωγοί, ξέρεις, του Hollywood να κάνουν κάτι ταινίες καταστροφής, ξέρω εγώ, ημέρα ανεξαρτησίας, Godzilla, ξέρω εγώ, κάτι παλιριακά κύματα να πνίγουν τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, αυτά που είδαμε στο Νεπάλ ξεπερνάνε αυτές τις ταινίες.
1: Χωρίς πλάκα. Δηλαδή, αν το βλέπαμε στο σινεμά, θα λέγαμε ούρε, σούπα, σούπα, τι είναι αυτά, αυτά δεν γίνονται.
0: Πραγματικά. Πραγματικά δεν υπήρχαν αυτά. Αυτές οι εικόνες που είδαμε και δεν υπάρχει και κάτι άλλο. Επίσης, ο ανταγωνισμός Ντουμπλάντης Καραλή
1: ή το αντίστροφο. Σου είπα, αυτό μου θυμίζει το Πάο Κάρις. Δηλαδή, πηδάει 6-20, κάνει πανελλήνιο και βγαίνει δεύτερο.
0: Ο άνθρωπος θα πηδήξει, ο Καραλής θα πηδήξει 7 μέτρα και όλος θα πηδήξει 7-0-1.
1: Έτσι,
0: αλλά
1: χωρίς πλάκα.
0: Εκεί που έχουν φτάσει οι δυο τους δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή, εγώ θα είχα πρόβλημα με τον Ντουμπλάντης. Δηλαδή, θα έστελνα να τον κρατήσω στο σπίτι σε ένα meeting να πάω να κερδίσει να παίξω μόνος μου, ρε φίλε.
0: Εκεί, στον καφέ προηγουμένως θα του έβαζε λίγο διουρητικό.
1: Μα αυτό που λες, 6-20 πανελλήνιο ρεκόρ το συντρίβει. Προσπαθεί να κάνει παγκόσμιο. Προσπαθεί να κάνει παγκόσμιο. Το θέτει το μπήχη και χάνει.
0: Ο Καραλής έχει πιάσει τα ρεκόρ πλέον, τα μεγαλύτερα στον κόσμο, σε οποιοδήποτε άλλον εκτός από τον Ντουμπλάντης. Δηλαδή, εκτός από τον Ντουμπλάντης έχει πηδήξει περισσότερο από οποιουσδήποτε άλλους. Από Μπούμκα, από οποιονδήποτε μπορούμε να φανταστούμε.
1: Εγώ τον Μπούμκα πάντως από όλους αυτούς θυμάμαι και έναν Γάλλο. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε.
0: Ναι, ναι, και εγώ.
1: Τα χρόνια του Μπούμκα υπήρχε ένα δεύτερο τέτοιο. Μπράβο.
0: Ο Μανόλος στη στρατόσφαιρα. Πέρασε και με την πρώτη τα 6-20.
1: Δεν το
0: σύστημα. Έχει ξεφύγει και μετά δοκίμασε για 6-32.
1: Για το παγκόσμιο. Και λέει, δεν το είχα ξανασκεφτεί. Πρώτη φορά, λέει, το κάνω να το δοκιμάσω.
0: Σου είπα, δηλαδή, αν δούμε δύο επικοντιστές να παλεύουν για τα 7 μέτρα, θα είναι αυτοί οι δύο.
1: Και κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ξαναδεί επικοντιστές στο ίδιο άθλημα, στον ίδιο αγώνα, να ξεπερνούν αυτά τα ύψη και οι δύο. Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Είναι απίστευτο.
1: Δηλαδή, όποιος πήγε και τους παρακολούθησε, να ξέρει, θα το λέει στα εγγόνια
0: και
1: του.
0: Και στο προηγούμενο Diamond League είχαν γίνει περίπου τα ίδια. Ο ένας πήδηξε 6-10, ο άλλος 6-20. Τώρα ο ένας 6-20, ο άλλος
1: 6-75 και μετά ο άλλος 7-32 και ο άλλος 8-24. Με σούστε στα πόδια. Τι να πεις. Αυτά είναι από τα ωραία και τα ευχάριστα. Καλημέρα και στη φίλη την Όλγα. Καλημέρα, λέει. Αυτά μας έλειψαν, Νίκο. Μου θυμίζει σε ελληνική ταινία. Τα μπάνια, λέει, συνεχίζονται.
0: Νομίζω ότι και κάτι που προτίμασε ο φίλος μας ο Μπάμπης εδώ πέρα, και αυτό θα σου θυμίσει ελληνική ταινία. Μείνε συντονισμένη στα social media σου, Όλγα. Κατά τις επόμενες ώρες θα ακολουθήσει ένα θριαμβικό ανέβασμα. Μία ανάρτηση η οποία
1: μια
0: θα σε απογειώσει.
1: Για την εκπομπή μας που επανέρχεται στην κανονική ώρα.
0: Μίλες περισσότερα τώρα.
1: Με τέτοιο τρόπο που θα σας ξεσηκώσει.
0: Πώς το λέει ο Χατζηχρήστος. Μην είσαι κουσκουσιάρης.
1: Μην είσαι κουσκουσιάρης. Την Ατάκα δεν τη θυμάμαι.
0: Βέβαια, από το Ζήκο.
1: Μπράβο, λέει, στα παιδιά μας έκαναν υπερήφανους για τους επικοντιστές, λέει. Θύμωσε όμως ο Μικρούλης, λέει, στο 6-32. Θύμωσε, τον είδε ότι λίγο του γύρισε τα μυαλά. Και αλήθεια είναι ότι χαμόγελο. Το να κάνει συνέχεια και τα λοιπά, κάποια στιγμή θα σε ξεσηκώσει και θα πει απαράτα μας, λέει, Ντουμπλάντης. Άιντε,
0: λοιπόν,
1: και εσύ από εδώ.
0: Πώς πάει η ζωή και πώς πάει η καθημερινότητα και πώς πάει και η δισογραφία. Και πολλές φορές μην νομίζετε και η δικιά μας η ψυχολογία πάει κύματα, κατά κύματα. Από τα όμορφα στα άσχημα, από τα όμορφα στα άσχημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέγαμε, ας πούμε, για το Νεπάλ, για την τεράστια καταστροφή. Πήγαμε στα ευχάριστα, λέγαμε πριν για τα δυσάρεστα, για τους φίλους του ΠΑΟΚ, άλλα για τους φίλους των άλλων ομάδων ευχάριστα, άλλα δυσάρεστα. Και μέσα σε όλο αυτό το κοκτέιλ πραγματικά με έχει συγκινήσει, με έχει στεναχωρέσει πολύ αυτή η υπόθεση με την 44χρονη γυναίκα στη Ροδόπη. Άλλη μια δολοφονία έτσι σε αυτό το, με αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλά πόσο η γυναίκα, μια γλυκύτατη σύζυγος με τρία παιδιά, προσπαθούσε να ξεφύγει από την μοίρα της, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Οι λεπτομέρειες που έρχονται στη δημοσιότητα για το πώς προσπαθούσε να διαχειριστεί έναν δυστυχώς τόσο σκληρά αποτυχημένο γάμο, μια σχέση ζωής, πώς προσπαθούσε και πώς προσπαθούσε ίσως να γλιτώσει, καταλαβαίνοντας ότι έρχεται το κακό, και τελικά δεν τα κατάφερε.
1: Δεν τα κατάφερε. Αφού λοιπόν πάμε σε αυτό το κομμάτι των δυσάρεστων ειδήσεων, εγώ θα βάλω στην κουβέντα μας και το φοβερό αυτό γεγονός που εκτελήχθηκε σε εκδρομή,
0: ναι,
1: σε καταράκτη στη Βέρεια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σε μια ευχάριστη
1: στιγμή. Μία 18χρονη πνίγηκε στους καταράκτες Δερματά στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέρειας. Η κοπέλα μαζί με τον φίλο της, αύριο, σήμερα δηλαδή ουσιαστικά, θα έκλεινε τα 18 της, θα είχε γενέθλια. Εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις στη λίμνη. Είχε πάει εκεί με το αγόρι της και μπαινόβγαιναν μέσα στο νερό, κάνανε βουτιές και έβγαιναν, έμπαιναν και έβγαιναν. Η λίμνη δεν έχει μάλιστα μεγάλο βάθος εκείνο το σημείο. Η κοπέλα έδωσε το κινητό της στο αγόρι για να την βγάλει φωτογραφία και την ώρα που είχε στηθεί για τη φωτογραφία έκανε ένα αχ και έπεσε μέσα στο νερό. Το αγόρι της νόμιζε στην αρχή ότι του κάνει πλάκα, αλλά μόλις είδε ότι εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά, προσπάθησε να τη βοηθήσει. Δεν μπόρεσε να τη βγάλει από το νερό. Κάλεσε για βοήθεια, πήγε η πυροσβεστική, βρήκανε το κορίτσι πνιγμένο. Δεν ξέρουν όμως ακόμη τι προκάλεσε το θάνατο του κοριτσιού. Είχε κάποια προβλήματα υγείας. Δεν ξέρουν αν οφείλεται στα προβλήματα εκείνα ο θάνατός της ή ακόμη εξετάζεται και η περίπτωση Νίκο της ανακοπής λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας του νερού. Και εγώ το λέω ότι αν πρόκειται για μια τέτοια ιστορία, πριν από κανένα 15ήμερο, 20ήμερο και στον Όλυμπο ένας νέος άνθρωπος 30 χρονών, αν δεν κάνω λάθος, είχε πάθει ανακοπή γιατί βούτυξε σε παγωμένα νερά.
0: Σε μια από αυτές τις κολυμπήθρες που λένε έτσι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Τα
0: νήσια νερά,
1: να τα φοβάστε,
0: και φίλοι,
1: να τα φοβάστε.
0: Και έτσι τα βουνά που έρχονται από τα παγωμένα, από τα χιόνια κλπ. Είναι πάρα πολύ κρύα, θέλουν μια προσοχή. Την καλημέρα μας και στο φίλο το Μάκη το Μουδιώτη.
1: Είναι εδώ και ο Μάκης.
0: Ναι.
1: Είναι εδώ και ο φίλος ο Διαμαντής. Την καλημέρα και στο φίλο το Διαμαντή. Η πόλη ξύπνησε και στον Εύωσμο. Κρατήστε γερά, φτάνει το μετρό από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα.
0: Κρατήστε γερά μέχρι το 2040.
1: Περαστικά να ευχηθούμε σε αστυνομικό, σε δικυκλιστή, ο οποίος κατά τη διάρκεια καταδίωξης παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Αυτό συνέβη νομίζω κοντά στο σταθμό Νέα Ελβετία του μετρό.
0: Παρασύρθηκε Θεσσαλονίκη.
1: Από αστυνομικούς ομάδα Ζήτα, 35χρονος, μεταφέρθηκε στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για τον άνδρα αυτών της ελληνικής αστυνομίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 26 λεπτά φτάσαμε μετά τις 7. Ήδη έχουμε φάει σχεδόν το 1/4 της εκπομπής, Μπάμπη, με αυτά και με αυτά. Να πούμε στους φίλους που μας ακούν, στον Δήμο Παύλου Μελά καταρχάς και στην περιοχή της Σταυρούπολης, διακοπή ρεύματος εκεί σήμερα από τις 8, ετοιμάζεστε σε λίγο, θα αρχίσει, μέχρι τις 12 το μεσημέρι, ένα τετράωρο, στο τμήμα της Οδού Πασαλίδη από το ύψος Ολβίας μέχρι τη Σινιώτη, στη Σινιώτη από Πασαλίδη μέχρι Βελουχιώτη και σε ένα τμήμα προς την Νεάπολη. Μάλλον προς την Νεαπόλεως, συγγνώμη. Από τις 8 επίσης μέχρι τις 2 το μεσημέρι, περισσότερες ώρες, και πάλι στο Δήμο Παύλου Μελά, αυτή τη φορά στην περιοχή της Πολύχνης, στην πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου και σε γύρω εκεί παρακείμενες περιοχές. Δήμος Παύλου Μελά λοιπόν και στη Σταυρούπολη και στην Πολύχνη θα δοκιμαστεί σήμερα έτσι από κάποιες πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος.
1: Και αν και είναι ακόμη πολύ νωρίς, από τη στιγμή που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία των συγκεκριμένων ειδήσεων που είναι χρηστικού τύπου, να υπενθυμίσω ότι και σήμερα το βράδυ από τις 11 μέχρι και αύριο τα ξημερώματα στις 5 θα κλείσει η περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόβων του Παπαγεωργίου του νοσοκομείου μέχρι και τα Μετέωρα, καθώς γίνονται έργα γιατί και το flyover τρέχει.
0: Μάλιστα.
1: Τρέχει ασταμάτητα. Λοιπόν, έχεις κανένα κομμάτι?
0: Έχω πολλά κομμάτια σήμερα, ναι. Πολλά και διάφορα. Έχουμε από Δρόμο, Πλέσα Παπαδόπουλο και Κουμιώτη, μέχρι και Λουκιανού και Λαϊδόνη, μέχρι και Τρόγκς, μέχρι και ό,τι θέλεις, μέχρι και Μητσιά. Πάμε λίγο σε ένα Λουκιανού και Λαϊδόνη και ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι.
1: Χωρίς να ξέρω ποιο είναι, δώσ' το.
0: Θα σου πω ποιο είναι. Εκείνο που έλεγε τζιν τζιν
1: τζιν. Αυτό είναι. Θα σου έλεγα. Αυτό πήγε κατευθείαν. Αυτό είναι. Πώς τους πάνε γαλέ.
0: Έλα, πάμε.
1: Τα τζιν.

0: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι σε μια πιο καινούρια πόλη, ρε παιδάκι μου, με την επέκταση του μετρό, Νίκο, ό,τι και να λέμε πέρα από την πλάκα.
1: Πριν πάμε στο μετρό, εγώ άλλο ναι. Σχόλιο νόμιζα θα έκανες. Νόμιζα θα έκανες σχόλιο για την συνεχιζόμενη και παρατεταμένη ζέστη με πολύ υγρασίες Θεσσαλονίκη. Γιατί αυτά σχολιάζαμε λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Λοιπόν, σχολιάζαμε το ότι
0: θα το air condition,
1: ανεμιστήρες, παγωμένα, παγωτά κλπ. Τα οποία έχεις μια έφεση αυτές τις μέρες λόγω, δημιουργούν καταστάσεις. Λίγο
0: ναι,
1: ένα
0: και λίγο, να στιγμή,
1: λίγο ένα γρέζι.
0: Έγινε, πάω λίγο να κρυώσω. Ναι, ναι.
1: Λίγο λαιμός εδώ πέρα ο δικός μου. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο.
0: Να λίγο το καρπούζι το πιο παγωμένο που θα το
1: όχι,
0: πας και πιο εύκολα.
1: Αλλά λες και από το καρπούζι.
0: Από όλα, από όλα.
1: Αλλά θέλει λίγο προσοχή. Θέλει λίγο προσοχή.
0: Είναι επικίνδυνη καιρή. Εγώ λοιπόν, φίλε Νίκο, μπήκα σήμερα στο νέο δρομολόγιο προς τη Μίκρα.
1: Δεν πήγες βέβαια Μίκρα, κατέβηκε συντριβάνι.
0: Ναι, γιατί
1: ήθελε ο Μπάμπης για μία σκέφτηκε να πάει μέχρι τη Μίκρα και να μην βγούμε μαζί σήμερα και να τον έχουμε από το τηλέφωνο.
0: Κοίτα, θα έπρεπε κανονικά έτσι να είναι, να είμαι εκεί στη Μίκρα και να σου περιγράφω.
1: Αφού δεν βγάλαμε τη Σοφία την Μπακαλίδου, γιατί δεν το κάναμε? Γιατί Μπάμπη μου δεν συνέχισες και να λέγαμε την πρώτη ώρα θα το βγάλουμε έτσι?
0: Γιατί ο Μπάμπης από το τηλέφωνο. Δεν θα πιάνε έτσι το κινητό. Μπήκα λοιπόν σήμερα, φίλες και φίλοι, στην αφετηρία στο νέο συνδεδομικό σταθμό για να έρθω στη δουλειά
1: και
0: διακρίνω ότι έχει Μίκρα και έχει και Νέα Ελβετία. Οπ. Στη Μίκρα ήταν να έρθει σε 3 λεπτά. Σε 7 με 8 λεπτά ήταν της Νέας Ελβετίας. Και προφανώς μπήκα στη Μίκρα γιατί έχει κοινό δρομολόγιο μέχρι Μαρτίου. Στη Μαρτίου, όποιος είναι να ακολουθήσει για Μίκρα, στρίβει ο σειρμός και φτάνει μέχρι εκεί. Νίκο μου, καινούρια πόλη, ρε φίλε. Δηλαδή,
1: και
0: αλλάζουμε
1: φυσικά,
0: κεφάλαιο.
1: Με αυτό που λες, να θυμίσουμε ότι έχει προκύψει και ένα τρίτο δρομολόγιο. Ένα τρίτο με μαγικό τρόπο δρομολόγιο. Δηλαδή, όποιος ξεκινάει από την Μίκρα, παραδείγματος χάρη, και δεν θέλει να πάει προς το κέντρο, αλλά θέλει να πάει προς την Ελβετία, θα κατέβει στο σταθμό της Μαρτίου και θα πάρει τον πρώτο σειρμό που θα πηγαίνει προς Νέα Ελβετία και θα φύγει προς Νέα Ελβετία. Δηλαδή από τις παρυφές του Φίνικα, του Άι Γιάννη, της Καλαμαριάς, θα φτάσει στις παρυφές της Πηλαίας, Τέρμα Χαριλάου, Πηλαία, εκεί πέρα προς την περιοχή των κεραμοποιών.
0: Καινούργια πράγματα να γίνονται και φρέσκα που αλλάζουν την πόλη. Είχε μια κοπέλα βέβαια εκεί στην αφετηρία που εξηγούσε και έλεγε όσοι είναι να μπείτε στη Μίκρα, ναι, που κανονικά θα πρέπει να γίνει με ένα πιο μοντέρνο και αυτοματοποιημένο τρόπο.
1: Κοίταξε, όσο και αυτοματοποιημένος να είναι, ειδικά για τους μεγαλύτερες ηλικίες, στην Ελλάδα χρειάζεται μια επεξήγηση από έναν άνθρωπο.
0: Έτσι γινότανε και εξηγούσε ότι ξέρετε μπορείτε να πάρετε και τη Μίκρα και την Νέα Ελβετία μέχρι και την 25η Μαρτίου είναι η ίδια η διαδρομή, από εκεί και πέρα υπάρχει εναλλαγή. Και μπαίνω μέσα στο μετρό, φίλε Νίκο, και έχει αυτή την ψύχρα την πρωινή, που όταν ξεκινάνε δύο στα δρομολόγια τα πρώτα πρωινά έχει πάρα πολύ κρύο, και κάπου στην Αγία Σοφία μπαίνουν δύο πιτσιρικάδες τουρίστες. Νορβηγοί μου φάνηκαν, από την πράνη είχαν ξεμείνει.
1: Σε όλους τους Νορβηγούς τους έβλεπα μπροστά
0: μετά την ήττα. Οι οποίοι όμως ήταν πιωμένοι. Φαινόντουσαν δηλαδή ότι αυτή την ώρα που εμείς πηγαίνουμε στη δουλειά, αυτοί επέστρεφαν από την βραδινή τους έξοδο. Και μπήκε ο ένας ημίγυμνος.
1: Όπα.
0: Ημίγυμνος μέσα στο μετρό.
1: Και δεν κρύωνε.
0: Και ήταν, κάθισε και ήταν έτοιμος να πέσει κάτω από την,
1: από το πιώμα,
0: από τη μέθη. Και μέσα, φαντάσου και λέω, μέσα σε αυτή τη μέθη και στην τέτοια, κρύωσε στο μετρό και άρχισε να φτιάχνει την πλούσα την ένα και τη φόρεσε από πάνω.
1: Όχι,
0: και
1: που δεν τα κρύωνε.
0: Μπράβο, δηλαδή λοιπόν, ούτε μεθυσμένος δεν μένεις ημίγυμνος στο μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Καλά το λες. Αντρέα, πρέπει να σου ομολογήσω κάτι. Ότι μπαίνοντας ο Μπάμπης πριν και έχοντας καιρό να σε δει, γύρισε και μου είπε ποιος είναι αυτός ο Νορβηγός.
0: Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός ο Νορβηγός.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να δούμε και συνολικά τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, το 24ωρο που έφυγε και το 24ωρο που έρχεται. Είμαστε στα 35 λεπτά μετά τις 7, όμως νομίζω καθώς αρέσει και στους φίλους μας έτσι, αυτή την ώρα αυτό το μουσικό κλίμα, άντε να ακούσουμε και τη Ρένα Κουμιώτη σε ένα ιστορικό τραγούδι.
0: Θα μας θυμίσει ελληνική ταινία.
1: Θα μας θυμίσει, ακουγόταν και σε ελληνική ταινία. Νομίζω ήταν μια ελληνική ταινία με Βλαχοπούλου και Μπάρκουλη, έτσι. Πάμε.

0: Δεν υπάρχουν. Να ξεπέραστα τραγούδια που θα έλεγε και ο Μπάμπης. Δεν υπάρχουν.
1: Μισπλέσασε.
0: Δεν υπάρχουν. Έλεγα στο Μπάμπη την ιστορία του δίσκου αυτής της μεγαλοφιούς δουλειάς που είναι στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας ο δίσκος με τις μεγαλύτερες πωλήσεις.
1: Σόπα ρε φίλε.
0: Λοιπόν, βρήκε κάτι σκόρπια στιχάκια εκεί πέρα, του τα έδωσε, τα βρήκε τυχαία. Κάναν μεγάλη συνεργασία Παπαδόπουλος Λευτέρης με το Μίμη Πλέσα.
1: Και ο Παπαδόπουλος έχει γράψει.
0: Ναι, τα βρήκε, τα πήρε ο Πλέσας να τα μελοποιήσει και μέσα σε ένα βράδυ τα ξεπέταξε. Τα περισσότερα τραγούδια, σχεδόν όλα εκτός από το «Ξημερώνει Κυριακή», είναι με κουπλεδάκια μόνο. Χωρίς... Λοιπόν, τα ξεπέταξε και έκανε μία δουλειά η οποία έχει μείνει αγαπημένη σε τρεις γενιές Ελλήνων. Πάμε τώρα για την τέταρτη. Λοιπόν, αφήνουμε όμως τις μουσικές αναδρομές και διαδρομές και πάμε στις διαδρομές εδώ της Θεσσαλονίκης. Νέα εποχή στο συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης, μετά την παράδοση επέκταση του μετρό μέχρι την Καλαμαριά και τη χρήση των 5 νέων σταθμών. Για αλλαγή της καθημερινότητας των πολιτών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στα χθεσινά εγκαίνια, ενώ δεσμεύτηκε για τη νέα επέκταση του μετρό προς τις δυτικές βόρειο-δυτικές.
1: Για μας λέει, για μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Ενώ στις 18:30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη.
0: Ξέρεις, μιλώντας πριν περί δυτικών ή βορειοδυτικών συνοικιών, έχει υπάρξει και μία σύγχυση το τελευταίο χρονικό διάστημα και στον κόσμο της Θεσσαλονίκης και σε αυτούς που αναλύουν, ακόμη και σε αυτούς έτσι που πολιτεύονται, με το ποια τελικά θα είναι η διαδρομή που θα επιλεχθεί. Γιατί αρχικά γνωρίζαμε για ένα δρομολόγιο που θα φτάνει μέχρι τα νοσοκομεία εκεί της περιοχής της Ευκαρπίας και που είναι πολύ σημαντικά, άλλωστε θα εξυπηρετηθούν και το παιδιατρικό και το πιθανώς ογκολογικό που αναμένεται να γίνει.
1: Αλλά δεν είναι η πρώτη αυτή.
0: Αλλά μετά μάθαμε ότι θα πηγαίνει λίγο πιο νότια, ότι θα πηγαίνει με ορίζοντα προς τον Εύωσμο.
1: Νίκο, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η πρώτη γραμμή που θα κινηθεί προς τα δυτικά θα είναι αυτή που από το σταθμό θα πηγαίνει από Αμπελόκηπους μενεμένη και θα φτάνει μέχρι τον Εύωσμο, ενώ είναι
0: νότια,
1: άλλη δηλαδή. Γραμμή. Άλλη γραμμή, η οποία κάποια στιγμή.
0: Θα πάει στον άξονα της Λαγκαδά.
1: Μπράβο. Αλλά έχω την αίσθηση ότι η πρώτη, η οποία θα κινηθεί προς τα δυτικά, θα είναι αυτή η οποία θα φτάνει προς τον Εύωσμο.
0: Απλά η Ευκαρπία, λόγω και των μεγάλων νοσοκομείων, λόγω και της σύνδεσης με τον περιφερειακό, αλλά και λόγω κακής οδικής σύνδεσης που η κύρια είναι η Λαγκαδά, ίσως έχει μεγαλύτερη ανάγκη και ίσως γι' αυτό είχε σχεδιαστεί από τον άλλον άξονα που έχει ίσως πιο. Μεγάλους, πιο καλούς δρόμους.
1: Θα συμφωνήσω
0: συνθέσεις.
1: Μαζί σου. Αυτό που αλλάζει τα δεδομένα είναι ότι ο Δήμος Ευόσμου τα τελευταία χρόνια αποτελεί
0: πλέον
1: τον πολυπληθέστερο μετά το κεντρικό
0: δημογραφική
1: Δήμο.
0: Δημογραφική εξέλιξη. Τέλος πάντων, λοιπόν, τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Θα πούμε και περισσότερα
0: με τον Βασίλη.
1: Με
0: το Βασίλη τον Πεκλάρη.
1: Τώρα, η Κίνα προειδοποιεί, ακούστε, για υψηλό κίνδυνο νέας πλημμύρας από λίμνη που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση της Υλάσπης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Αυτό δεν το είχα ξανακούσει. Υψηλός κίνδυνος πλημμύρας από λίμνη.
0: Ναι, αυτό που άκουσα εγώ και είδα κιόλας και κάποια γραφικά από κάποιους που το σχεδίασαν, ότι σε αυτή τη λίμνη, στην αρχική μάλλον, στο αρχικό σημείο που στέκεται ένα φράγμα μεγάλου ποταμού, έπεσε ένας ολόκληρος παγετώνας ο οποίος αποκολλήθηκε, ένα κλιματική κρίση κλπ. Από ότι τα πανύψηλα αυτά βουνά, έπεσε ένας παγετώνας ολόκληρος και δημιούργησε φυσικά τεράστια παλιριακά κύματα.
1: Και υπάρχει λέει και νέος κίνδυνος να έχουμε κάτι ανάλογο να ξανασυμβεί, λένε τουλάχιστον οι Κινέζοι. Σύμφωνα με νέο απολογισμό, το λέγαμε και χθες, ότι είναι πολύ λίγα
0: πολύ
1: τα θύματα τα οποία δίνανε αρχικά. Οι νεκροί ανέρχονται ήδη στους 469. Ενώ περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους περίπου 910 τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσα περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Οι αρχές του Νεπάλ προχωρούν σε ρήψεις βοήθειας από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν ακόμα να προσεγγίσουν περιοχές όπου έχουν πληγεί από αυτή την απίστευτη πλημμύρα λάσπης.
0: Και μιλάμε τώρα για μια χώρα η οποία είναι από τις ελάχιστες που είναι τόσο ορεινή και με τόσο δύσκολες οδικές προσβάσεις όπου υπάρχουν αυτές, έτσι. Πάμε στα δικά μας τώρα. Σε εγρήγορση παραμένουν οι υγειονομικές υπηρεσίες καθώς συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξης σε ανήλικο παιδί 13 ετών. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ψεκασμοί στους δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα. Έκτακτος ψεκασμός απόψε με τουρμπίνες.
1: Είδα πλάνα νυχτερινά.
0: Ναι, σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής.
1: Εν τω μεταξύ, το είπαμε και νωρίτερα, θα το ξαναπούμε και αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης, μιλάμε για το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο,
0: και το Λασίδι.
1: Κόκκινα και το Λασίδι, στα κόκκινα και η Ρόδος και η Κάρπαθος. Ενώ ταυτόχρονα στο Πορτοκαλί, που είναι πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4, είναι το Ιόνιο, η Θεσπρωτεία, η Πρέβεζα, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, η Κάλυμνος, η Κο και τα Χανιά. Ενώ εμείς εδώ είμαστε στα κίτρινα, δηλαδή στον υψηλό.

0: προειδοποίηση βάσει και των προειδοποίησεων των μετεωρολόγων από την αρχή της εβδομάδας ότι ακριβώς μετά από αυτόν τον παρατεταμένο καύσωνα ότι θα ακολουθούσε η δροσιά, η οποία δροσιά βέβαια θα προέλθει από βοριάδες. Και μέσα σε αυτήν την ξηρή ατμόσφαιρα, πλέον τέλειο Αυγούστου, θα είναι ένα πολύ εκρηκτικό κοκτέιλ και έχει προειδοποιήσει ότι θα είναι δύσκολο.
1: Εγώ διάβαζα τον Θοδωρή, τον Κολυδά, που έλεγε ακριβώς αυτό το οποίο περιγράφεις. Δηλαδή ότι ο κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές στην Κρήτη δεν οφείλεται απλά και μόνο στους δυνατούς ανέμους που θα επικρατήσουν, αλλά στον ιδιαίτερα δυσμενή συνδυασμό της πολύ ξηρής καύσιμης ύλης λόγω της παρατεταμένης ζέστης και κυρίως λέει ενός εξαιρετικά ενισχυμένου πεδίου ανέμων. Εκεί λέει μπορεί να εκδηλωθούν μποφόρ, ο μέγιστος μέσος άνεμος στα 10 λέει, μέτρα, υπολογίζεται τοπικά περίπου στα 8 μποφόρ. Και ταυτόχρονα λέει αν δημιουργηθούν συνθήκες πυρκαγιάς,
0: όπως κάτω από αυτές,
1: μπορεί ταχύτατα να εξαπλωθούν.
0: Όπως είχε γίνει τον προηγούμενο καιρό στο Ρέθυμνο, διότι το έχουμε ξαναπεί, είναι το ανάγλυφο της Κρήτης τέτοιο, είναι τόσα τα φαράγγια, οι στροβιλισμοί του αέρα από βορρά προς νότο δημιουργούν τέτοια ρεύματα αέρα που νομίζεις ότι κάποια στιγμή ήμασταν σε ένα φαράγγι εκεί στο πανέμορφο και περίφημο κουρταλιώτικο φαράγγι του Ρεθύμνου με την σύζυγο πριν πολλά χρόνια και κρατούσαμε έτσι και τα παιδιά και φυσούσαν κάτι ρεύματα ανέμου που τρόμαξε, σου λέει κράτησέ τα, μην τα
1: πάρει ο αέρας. Είναι φοβερό.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε
1: στη
0: με
1: Μόσχα,
0: διεθνή επικοινωνία.
1: Στη Μόσχα,
0: αδερφή μου, στη Μόσχα. Την βεβαιότητα ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, από τις βεβαιότητες με
1: περίεργα αυτά πάντως, Νίκο.
0: Τον απόϊχο της επίσκεψης στη Μόσχα του διευθυντή της CIA. Σύμφωνα με το Πολίτικο, ο Ράτκλιφ έστειλε ξεκάθαρη προειδοποίηση να μην κλιμακώσει η Ρωσία τη σύγκρουση με τις Βαλτικές χώρες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται και η ένταση Μόσχας-Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε Βρετανικούς και Γαλλικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας ως αντίδραση στις επιθέσεις του Κιέβου εναντίον στόχων μέσα στη Ρωσία με Βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς.
1: Καμία ένδειξη ρωσικής στρατιωτικής απειλής, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ουκρανία οι αρχές προτρέπουν τους κατοίκους της Χερσόνας να απομακρυνθούν εσπευσμένα εξαιτίας της κλιμάκωσης των επιθέσεων της Ρωσίας που μπορεί να αφήσουν την περιοχή χωρίς ηλεκτρισμό και θέρμανση για παρατεταμένη περίοδο. Εγώ θα μείνω λίγο ακόμη σε αυτή την είδηση, Νίκο, γιατί πηγαίνει ο αρχηγός της CIA μυστικά στη Μόσχα, μας καθησυχάζουν ότι και καλά, έλα μωρέ, μια φορά το χρόνο λέει συναντιόνται, λέει ο Τραμπ. Αλλά ουσιαστικά θυμίζει μια αντίστοιχη επίσκεψη που πραγματοποίησε αρχηγός της CIA στη Μόσχα λίγο πριν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και λέω, λες Νίκο μου, στη Ρωσία να κάθισαν εκεί οι στρατηγοί και βλέποντας ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά στο πεδίο και σκέφτηκαν να λειτουργήσουν όπως το Ιράν προκαλώντας χτυπήματα και σε γειτονικές χώρες σε μια προσπάθεια να πιέσουν τους νατοϊκούς και τη Δύση να οδηγηθούν σε μια συμφωνία. Δηλαδή, μήπως υπάρχουν πληροφορίες των Αμερικανών ότι όπως το Ιράν άρχισε να χτυπάει γειτονικές χώρες, μήπως επιχειρήσει κάτι αντίστοιχο και η Ρωσία, λέω εγώ.
0: Άλλο περιβάλλον η Μέση Ανατολή, άλλο η Δυτική Ευρώπη.
1: Μακάρι.
0: Φυσικά ο Πούτιν, ο κάθε Πούτιν, πιστεύω ότι γνωρίζουν, χνηλατούν και τις διαθέσεις και αντιλαμβάνονται ότι χτυπήματα σε μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης θα είναι πλέον το τελευταίο σκαλοπάτι, θα είναι αυτό που θα ανοίξει τις πύλες της κολάσεως και θα δούμε ομιγέννητο έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Πάντως όταν βγαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Αμερικανοί και λένε ότι ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει πιθανότητα να χτυπήσει κάποια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ ή ευρωπαϊκή χώρα, σημαίνει ότι κάτι υπάρχει, κάπου υπάρχει φωτιά, γιατί βλέπουμε ένα καπνό.
0: Σε κάθε περίπτωση, επειδή συζητώ, ακούω, διαβάζω πολλούς αναλυτές, πιθανότατα όπως και εσύ Μπάμπη, πρέπει να ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και βλέποντας τίτλους όπως αυτούς που βλέπουμε έτσι σε τηλεοπτικά κανάλια τώρα, ότι σε θέσεις μάχης τα κόμματα ενώ ψηδεύ και λοιπά, ο μικρό κοσμός μας εδώ της Ελλάδας, ναι, της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, αναρωτιέμαι καμιά φορά αν αντιλαμβάνονται κάποιοι, ακόμη και αυτοί που πολιτεύονται στην Ελλάδα και προσπαθούν με τον ένα τον άλλο τρόπο να αναδειχθούν ως σωτήρες, ποια είναι τα διακυβεύματα των καιρών και σε τι επικίνδυνη περίοδο ζούμε. Λοιπόν, επανερχόμαστε στις στρατιωτικές βέβαια δυστυχώς αναμετρήσεις. Κανένα πλοίο δεν έχει εισέλθει ή εξέλθει από ιρανικό λιμάνι χωρίς προηγούμενη έγκριση των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός.

0: Ιρανικός στρατός. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση κυκλοφορίας στη Σανά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
1: Λοιπόν, εγώ θα βάλω στην κουβέντα που κάνουμε και την παράμετρο ότι ο θείος Στάσος εξ Αμερικής υποτίθεται ότι βρίσκεται στη χώρα μας, αλλά δεν τον έχουμε δει, μέχρι να εμφανιστεί ο θείος Στάσος να φοράτε κράνη. Λοιπόν, σε συνομιλίες με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας βρίσκεται η κυβέρνηση Τραμπ για την ανάληψη μεριδίου ιδιοκτησίας στους πετρελαϊκούς πόρους της χώρας. Δηλαδή, αν βάλει χέρι η Αμερική και επίσημα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Βενεζουέλας, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Το Καράκας εξετάζει έξοδο από τον ΟΠΕΚ μετά από δεκαετίες, αναφέρει το Bloomberg.
0: Στο μεταξύ, νέο σκηνικό έντασης στον ισπανικό θύλακα της Αφρικής, εκεί της Θεούτα. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά χθες σε καταβλισμό προσφύγων, απαιτώντας να επαναπροωθηθούν στο Μαρόκο. Παρενέβη η αστυνομία και προκλήθηκαν επεισόδια. Νωρίτερα, δεκάδες κάτοικοι του θύλακα προσπάθησαν να σταματήσουν οχήματα του Ερυθρού Σταυρού που μετέφεραν τρόφιμα και νερό για τους μετανάστες. Αυξάνεται η πίεση στην ισπανική κυβέρνηση, την κυβέρνηση Σάντσερ.
1: Και κλείνουμε βέβαια με τον Καραλή. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 και 20 πέτυχε χθες ο Μανόλο. Στο Diamond League της Ζυρίχης, χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 και 45 επέστρεψε στις υψηλές επιδόσεις και ο Μίλτος.
0: Και μάλιστα και χθες είχαμε και εκεί πέρα ένα μικρό θρίλερ, ήταν 8-25 είχε επιδείξει. Επίδειξε ένας άλλος με δεύτερο καλύτερο άλμα και πάλι 8-25, οπότε έμπαινε δεύτερος ο Μίλτος και στην απάντησή του επίδειξε 8-45.
1: Να ρωτήσω κάτι, θυμήθηκε το πήρε το χρυσό μαζί του φεύγοντας?
0: Το θέμα είναι να κάποια στιγμή να πάει στο 870 που το έχει μεγάλο μεράκι.
1: Μακάρι, γιατί είναι πολύ μεγάλος αθλητής.
0: Λοιπόν, άγρια πράγματα στον Στίβο, οπότε πάμε και εμείς στους Trucks και στο Wild Thing.
1: Wild Thing!
0: Έτσι, μπράβο. Πάμε, κύριε Αντρέα Κοράνη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι ακόμα νωρίς να αρχίσουμε το Παρασκευούλα όμορφη, Παρασκευούλα μέλη, γιατί είμαστε όλοι ακόμη με τον αέρα του, τον καλοκαιρινό, την αύρα. Δηλαδή από διακοπές οι περισσότεροι επιστρέφοντας.
1: Εγώ, Μπάμπη, λόγω Αυγούστου, λόγω καιρικών συνθήκων, λόγω Παρασκευής και κυρίως λόγω ωραρίου του τεστ την 7-9, θα ήθελα αυτή η Παρασκευή να μείνει για κανένα μήνα.
0: Ναι.
1: Να μην έρθει το Σάββατο.
0: Ωραία. Πάμε να δούμε τον καιρό και για σήμερα τότε, Νίκο, και για το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, γιατί μπορεί εμείς να μπαίνουμε σιγά σιγά στην καθημερινή μας εκεί την δυσκολία.
1: Άλλοι φεύγουν με άδειες.
0: Αλλά άλλοι έχουν ακόμα. Ναι, είναι ακόμα καλοκαιράκι. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, φίλες και φίλοι, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημεράκι προς το απόγευμα, κυρίως στα γυρονήρα, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι ανατολική νοτιοανατολική 3 με 5. Η θερμοκρασία επιμένει εκεί στραβωμένη, ό,τι και να τις λέμε δεν αλλάζει, μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου στην υψηλότερη τιμή της.
1: Λοιπόν, και αφού πούμε την καλημέρα μας στη φίλη μας την Ελένη, η οποία περιπατεί στο δάσος και μας ακούει όπως μου ανέφερε εδώ. Δεν είναι ο Λύκος. Όταν
0: Ελένη,
1: ο Λύκος
0: μου,
1: δεν είναι εκεί.
0: Δεν είναι ο Λύκος, να φανταστώ.
1: Δεν είναι ο Λύκος. Είναι μόνο ο Τάσος. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να συνδυάσει τον Τάσο, τον σύζυγό της. Έτσι μιλάμε για τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Τάσο, τον Κοτσόπουλο. Χαιρετισμούς λοιπόν.
0: Χαιρετίσματα,
1: και μας ακούει το Ελενάκι εκεί στην βόλτα της. Και βέβαια περιμένουμε μια πρόσκληση κι εμείς εκεί στα ωραία δάση και στις ωραίες παραλίες του Σταυρού.
0: Θες να τρέξεις και εσύ στα δάση, φίλε Νίκο.
1: Ναι.
0: Σαν εκείνες τις ελληνικές ταινίες που ο Παπαμιχαήλ έβγαινε τη Βουγιουκλάκη και τρέχανε στα δέντρα ανάμεσα.
1: Ναι, θέλουμε εκεί πέρα, θέλουμε να κάνουμε. Δεν έχουμε πάει φέτος το καλοκαίρι στην περιοχή την πανέμορφη Βρασνών Σταυρού Ολυμπιάδος.
0: Εμείς είμαστε χνηλάτες πλέον, τις ξέρουμε όλες. Έχουμε χνηλατίσει την περιοχή.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα και σε εκείνες τις περιοχές. Σχεδόν έθριος με τοπικές νεφώσεις προς το μεσημέρι στα περισσότερα σημεία της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία και σήμερα στην κεντρική Μακεδονία θα αγγίξει και τα 38. Στη Θεσσαλία τοπικά και τα 39, παρακαλώ, και σήμερα. Έθριος ο καιρός, δες τώρα, βλέπω Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, σκέτο έθριος. Αλλά από το βράδυ θα ενισχυθούν αυτό που λέγαμε οι βόρειο-ανατολικοί άνεμοι. Έτσι λοιπόν αύριο το Σάββατο θα έχουμε μία πτώση θερμοκρασίας. Βέβαια τελικά πρέπει να πω ότι σύμφωνα με αυτά που μας είχαμε πει,
0: Μπράβο.
1: Περιμέναμε να αρχίσει μία σταδιακή πτώση από βράδυ Τετάρτης προς Πέμπτη.
0: Ήδη από έχουμε... Πέμπτη Παρασκευή, ναι. Και υποτίθεται μέχρι το Σάββατο.
1: Ήδη φτάσαμε Παρασκευή.
0: Επιμένει
1: και είμαστε ακόμα με τον καύσωνα. Λοιπόν, την Κυριακή θα έχουμε γενικά πολύ καλές καιρικές συνθήκες, ίσως λίγα παραπάνω συννεφάκια στα πιο δυτικά. Και την Δευτέρα επίσης καλό καιρό με μικρή επάνωδο της θερμοκρασίας. Τώρα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, αυτό το μετεωρολογικό προφίλ για σήμερα, ειδικά προς το βράδυ που θα ενταθούν βόρειο-ανατολικοί άνεμοι,
0: μέχρι και 8 μποφόρ κυρίως νότιο-ανατολικό Αιγαίο και Κάρπαθο.
1: Πολύ δύσκολη ακριβώς και την Κάρπαθο. Βλέπαμε πριν ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για την Κάρπαθο. Κάνει να φέρει σε κόκκινο το συναγερμό στην Ανατολική Κρήτη, δηλαδή στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Τα Χανιά θα είναι στο πορτοκαλί.
0: Κόκκινο και η Ρόδος.
1: Η Κάρπαθος και η Κάσος στο κόκκινο. Η Ρόδος και τα γύρω νησιά επίσης στο κόκκινο. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και τα νησιά του κεντρικού Ανατολικού Αιγαίου
0: Χίος
1: στο πορτοκαλί.
0: Και Λέσβος. Και
1: στο πορτοκαλί και δυτικά. Τα Επτάνησα, η Θεσπρωτεία και από ό,τι βλέπω και κομμάτι της Πρέβεζας, αν βλέπω καλά.
0: Εμείς είμαστε στο κίτρινο που σημαίνει μέσος κίνδυνος, αλλά αρκετά υψηλός, έτσι να έχουμε το νου μας, και Χαλκιδική, η περισσότερη η νομή της κεντρικής Μακεδονίας.
1: Ναι, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα είναι στο κίτρινο. Κάποιοι νομοί, κυρίως ορεινοί, είναι στο γαλάζιο. Έχουμε πολυμορφία σήμερα σε αυτήν το χάρτη της χώρας. Έχουμε δηλαδή και γαλάζιο και κίτρινο και πορτοκαλί, αλλά και κόκκινο.
0: Και η αλήθεια είναι πως δυστυχώς η γαλάζιοι νομοί είναι η μειοψηφία. Άρα σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για τη χώρα, Νίκ.
1: Λοιπόν, ενώ βλέπω εδώ πέρα ότι η πρόκληση ισχύει,
0: ναι.
1: Καλή συνέχεια σε όλους τους φίλους μας και στον Μάκη τον Μουδιώτη, όπως μας βομβαρδίζει με μηνύματα.
0: Να και η Σοφία, γεια σου ρε Σοφία.
1: Η Σοφία Πακαλίδου έπρεπε να
0: δεν
1: μπει
0: χρόνο,
1: νωρίτερα στο στούντιο για να μας πει και τις εντυπώσεις της από την χθεσινή τα χθεσινά εγκαίνια του μετρό.
0: Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων, ναι, με τον εξαιρετικό
1: γιατί
0: συνάδελφο
1: ο Λύκος
0: και αγαπημένο
1: εδώ, ποιος, Κώστας Γουλής.
0: Κώστας Γουλής, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε εξέλιξη είναι οι προσπάθειες συνδρομής στους πληγέντες από την κατολίσθηση και την πλημμύρα στο βόρειο Νεπάλ στη Μεθόριο με την Κίνα. Συνεργεία έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν πάνω από 100 εργάτες που έχουν παγιδευτεί σε υπόγεια σύραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος στο Νεπάλ, ενώ περίπου 350 άτομα απομακρύνθηκαν ήδη από την περιοχή. Στο Θιβέτ πάνω από 1.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 555 ξένοι, απομακρύνθηκαν από την πληγήσα περιοχή. Πάντως, οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι αναστέλλονται οι επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος νέας πλημμύρας από τα νερά λίμνης, η οποία σχηματίστηκε από φερτά υλικά της κατολίσθησης. Σύμφωνα με σημερινό νεότερο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί μέχρι τώρα είναι 469 στο Νεπάλ και 3 στο Θιβέτ, ενώ πάνω από 1.400 είναι οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Κλιμακώνονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι επλήγει αποθηκευτικός χώρος κοντά στο Κίεβο. Οι αρχές στην περιφέρεια της Χερσόνας κάλεσαν χθες τους κατοίκους της πόλης να απομακρυνθούν εσπευσμένα λόγω του εντυνόμενου κίνδυνου εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων. Θετικό είναι το κλίμα αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές, όπου συνεχίζεται η καθοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου λόγω της συγκρατημένης αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχωρεί κατά 0,3% στα 89 δολάρια το βαρέλι, ενώ αντίστοιχη είναι η μείωση στην τιμή του αμερικανικού αργού που βρίσκεται στο επίπεδο των 83 δολαρίων. Στη χώρα μας, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανακοινωθεί παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται να ανακοινωθεί και από τα δηληστήρια αν θα παρατείνουν την τιμολογιακή πολιτική που προβλέπει μείωση στις τιμές των υγρών καυσίμων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαίδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Αργά το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Σε επιφυλακή παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις όλη τη χώρα. Σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές της Κρήτης και σε νησιά του Νότιου Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αγιώρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων είναι σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Σε έξαρση είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανηλίκος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στη χώρα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι από τον ιό ανέρχονται σε 19. Τα αίτια της τραγωδίας χθες στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια, όπου 18χρονη έχασε τη ζωή της, αναμένεται να φωτίσουν η νεκροψία και η νεκροτομή. Η άτυχη νεαρή έπεσε στους καταράκτες και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από δίτες της ομάδας υποβρύχιων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ. Σε εξέλιξη είναι από χθες οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου και η διαδικασία αφορά τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς και τους εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα θα είναι ανοιχτή σήμερα το βράδυ και η είσοδος θα είναι δωρεάν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Μεταξύ άλλων, στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζονται περιηγήσεις σε εκθέσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο και μουσικές παραστάσεις στο Βυζαντινό Μουσείο και το Ρωμαϊκό Όδειο. Στον αθλητικό χώρο, στη φάση των ομίλων στο Europa League και στο Conference League προκρίθηκαν Όφη και Παναθηναϊκός αντίστοιχα. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε εκτός έδρας στη ΤΣΣΚΑ Σόφιας με σκορ 2-0, ενώ στην Τσεχία ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Χράντετς Κράλοβε με 3-2 στην παράταση. Αντίθετα, το ευρωπαϊκό ταξίδι για τον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε αφού ηγήθηκε με 3-2 από την Πράν στη Νορβηγία. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι είναι πιθανό να αναπτυχθούν λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη θα πλέον μεταβληθεί με ένταση 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 9.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Και να πούτε καλοκαίρι βγαίνει. Κάτι έχει να πει για αυτή την κομματάρα ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Προηγουμένως όμως να πούμε την καλημέρα μας στο καλό μας το κορίτσι εδώ, την Αγγελική Τιμπρέλου, η οποία έχει πάρει τη σκυτάλη από τον Αντρέα Κοράνη.
1: Γεια σου Αγγελική. Είναι αυτά από τα τραγούδια αυτά, Νίκο, φίλες και φίλοι, που σε ξαναβάζουν στο καλοκαίρι και που λες ότι τελειώνει.
0: Α, μπράβο, γι' αυτό και εμείς αυτό πολύ θέλουμε
1: ωραίο,
0: να κάνουμε.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Και είναι από τα τραγούδια που έχουν να πουν κάτι, γιατί καμιά φορά σε ακούω που μου λες ότι,
1: ότι κάποια είναι μάταια,
0: αυτό το τραγούδι δεν έχει να πει κάτι.
1: Αυτό έχει. Έχει να μας γεμίζει καλοκαίρια, ακόμα και τους μήνες τους χειμερινούς που έχουμε μπροστά μας.
0: Τώρα όμως εδώ ξέρεις, βάλαμε και τη μουσική υπόκρουση για όλο αυτό που ονειρευόμασταν νωρίτερα με τον Αντρέα τον Κοράνη. Με αφορμή το ταβερνάκι που είπε δίπλα στο κύμα εκεί πέρα κάτω από τις μουριές για μπράβο, καλαμαροχτάποδα και τέτοια.
1: Και για την παντρεμένη της Αρδελίτσα δίπλα στο κύμα.
0: Φανταστήκαμε τώρα θαλασσινή ναυπακτία. Είπαμε να πάρουμε 2 μέρες ρεπό, να φύγουμε οι τρεις μας να πάμε εκεί να κάνουμε και το μπανάκι μας. Και αν μα βολέψει να πιάσουμε για καμιά δουλειά εκεί πέρα κάτω, να βγει το καλοκαίρι.
1: Μπράβο, έτσι, να βγει το καλοκαίρι, γιατί με έκθεση μπροστά μας και με όλα αυτά τα οποία έχουν ξεκινήσει και γίνονται, δύσκολα τα ρεπό. Νίκο μου, δύσκολα.
0: Ένα μήνυμα θέλει να στείλει εδώ και για τον Γιώργο Ζήκα ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Καλή σου μέρα, Βασίλη. Ναι.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι αγαπημένο. Να πω ότι ήταν τραγούδι που όταν έκανα εκπομπές στον 102. Με συνόδευε όταν ξεκινούσα την άδεια. Ήταν αυτό που έπαιζα όταν έφευγα και όχι όταν γυρνούσα. Λοιπόν, πάμε νότια, φεύγουμε και άμα δεν μας φτάσουν τα λεφτά, βρίσκουμε καμιά δουλειά να βγει το καλοκαίρι. Δηλαδή να μην γυρίσουμε ουσιαστικά. Να πάμε. Τώρα που γυρίσαμε, τι να κάνουμε, είμαστε εδώ πέρα.
0: Πάντα υπάρχει η ελπίδα, πάντα υπάρχει το μέλλον.
2: Να φύγουμε. Είναι το τραγούδι πάντως που πάντοτε φεύγοντας. Ο Γιώργος Ζήκας, ένας αγαπημένος ισπανικός καλλιτέχνης, συνεργάτης του 958 της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Τον θυμόμαστε που τον βλέπαμε εδώ.
2: Συνεργάτης, ναι. Και βέβαια φύγε από τη ζωή ξαφνικά, ενώ ερχόταν σε εκπομπή του Γιάννη Τσολακίδη στον 958. Αλλά με πάρα πολύ σημαντική έτσι, παρουσία στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Πάρο, έτσι, με δύο. Όπως,
0: νομίζω βέβαια ότι την τωρινή Πάρο δεν θα την αναγνώριζε ο Γιώργος ο Ζήκας.
2: Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα.
0: Έτσι όπως έχουν γίνει.
1: Πάντως παιδιά, εγώ θα σε επαναφέρω για να επιστρέψουμε στα δικά μας. Θα πω ότι το σουξέ όμως στη Θεσσαλονίκη από χθες μέχρι σήμερα είναι το πάμε ανατολικά. Πάμε μέχρι Μίκρα.
0: Και να πούμε
1: είναι
0: και
1: η νέα έκδοση του τραγουδιού.
0: Αν ήταν νομίζω λίγο πιο έξυπνη επικοινωνιακά, αυτό νομίζω το απέδειξαν ότι δεν είναι, και μόνο από τις αναβολές των εγγενείων για το μετρό, θα βάζαν κάποιον μουσικοσυνθέτη να γράψει ένα τραγούδι με αφορμή το μετρό Θεσσαλονίκη. Έτσι όπως ήταν παλιά για τα τραμ κλπ. Έτσι να μπει και ένα τραγούδι.
2: Αυτά είναι άλλων εποχών.
0: Θα μπει σιγά σιγά και στη ζωή μας όμως και τραγουδιστικά. Να δίνω τώρα ιδέα στους υποψήφιους στιχουργούς και μουσικοσυνθέτες να γράψουν και κανένα τραγούδι που να έχει μέσα στους στίχους το μετρό της Θεσσαλονίκης.
1: Παίρνω το μετρό κοπελιά και σε 5 λεπτά θα είμαι στη Μίκρα να σε δω. Ξέρω, έτσι θα ξεκινάει τα μάτια σου.
0: Παίρνω το μετρό ρε κοπελιά και έρχομαι να δω τα ξανθά σου τα μαλλιά.
1: Στη Μίκρα.
0: Λοιπόν,
1: γεια σου ρε Βασίλη.
0: Για πάμε ρε Βασίλη τώρα. Τι μας έμεινε από
2: χθες. Θα πάνε Καλαμαριά και θα πάνε στο πεζόδρομο τα παιδιά εκεί πέρα. Θα κατέβουν στην πόντου με μεταμορφώσεις που είναι ο σταθμός Καλαμαριάς. Λίγο παρακάτω και η Αριτσού είναι ψηλά. Τέλος πάντων θα κατέβουμε.
0: Πάντως εκεί τα καλαμαριωτάκια που τα έπιασε στο κουβεντολόι ο πρωθυπουργός περί του ΠΑΟΚ και του Κωνσταντέλια δεν έφερε και πολύ γούρι στον ΠΑΟΚ, νομίζω.
2: Καλά, τώρα αυτό ήταν μια ατάκα έτοιμη προφανώς.
1: Έτοιμη ήταν και εγώ θα πω όμως εδώ, γιατί εντάξει, όλα το φορτώνουμε του πρωθυπουργού ότι αυτό θέλει. Ο ΠΑΟΚ δεν χρειαζόταν κάποιον να τον καντεμιάσει. Από μόνο του είναι χάλια. Από μόνο του είναι χάλια φέτος τώρα, μην το συζητάμε.
0: Τα κατάφερνε και από μόνο.
2: Πάντως η κυρία αναφορά του πρωθυπουργού στον ΠΑΟΚ και το αποτέλεσμα το βραδίνο, εντάξει, δημιούργησαν.
1: Ναι, εσείς τίποτα δεν
0: θέλετε. Η αλήθεια είναι ότι όταν έκανε, γιατί το είδαμε αυτό, όταν έκανε την αναφορά στο Μέγαρο Μουσικής, στον Τέλια Παύλα Κωνσταντέλια, πολλοί λίγο, δεν το πιάσανε εκείνη τη στιγμή.
2: Όλοι το γράψανε πάντως στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Ναι, αλλά υπήρξε ένα πάγωμα.
1: Μα παιδιά, εδώ Super 3 βγήκε ο σύνδεσμος του Άρη και έβγαλε ανακοίνωση ότι η Θεσσαλονίκη, ο Άρης δεν είναι κομπάρσος, η Θεσσαλονίκη δεν είναι πολιτικό λάφυρο. Λοιπόν, άρα ήταν πετυχημένη η ατάκα τώρα.
0: Κράτα το σχόλιο μετά για τον Τάστο Μπακλάτζη. Λοιπόν, για να μας μεταφέρει άλλα πράγματα πολιτικά ή παραπολιτικά, καταρχήν από την χθεσινή
2: Εγώ δεν ήμουν εκεί και δεν παρακολουθήσα.
0: Όχι, ναι, πώς τα παρακολουθήσεις.
2: Ήταν ο Χρήστος Τσαλικίδης, ναι. Στις εκδηλώσεις, δεν έχω παραπολιτικά να σας πω. Έχω περισσότερο το πολιτικό σκέλος, έτσι παρουσία όλης της κυβέρνησης και στα εγγένεια της επέκτασης. Έτσι, η γραμμή είναι μία, είναι η γραμμή Θεσσαλονίκη Μίκρα, με διακλάδωση ουσιαστικά στο Φοίνικα, γιατί αυτό έτσι λειτουργεί τώρα και θα λειτουργεί από εδώ και
1: πέρα. Την πήρα σήμερα για να έρθω από το σταθμό.
2: Η γραμμή είναι μία. Έτσι, έχουμε μία γραμμή μετρό Θεσσαλονίκης που τελείωσε. Χθες επιτέλους μετά από 20 χρόνια. Το είπαμε, το σύνθημα του Πρωθυπουργού, το οποίο θα το επαναλαμβάνει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις εγγενείων που θα γίνουν από εδώ και πέρα.
1: Και ένα βιντεάκι δίλεπτο που δείχνει και καλά τη Θεσσαλονίκη Under Construction, νομίζω κάπως έτσι.
2: Under Construction.
1: Μπράβο, που φαίνεται όλα αυτά. Μπράβο, όλα αυτά όμως τα έργα τα οποία σου λέει αλλάζουν την πόλη.
2: Εντάξει, ναι. Κάποια που είναι παλιότερα, κάποια που είναι τωρινά, κάποια που είναι σε εξέλιξη που γίνονται στην Θεσσαλονίκη Under Construction, δίνοντας έτσι μια εικόνα ενός μεγάλου εργοταξίου, που βέβαια δεν είναι και το καλύτερο να είσαι ένα εργοτάξιο, αλλά ναι.
1: Αλλά καλύτερα να υπάρχει εικόνα. Κίνηση παρά ακινησία των προηγούμενων ετών, ρε Βασίλη.
2: Εννοείται. Ακινησία των προηγούμενων ετών δεν υπήρχε.
1: Τι δεν υπήρχε.
2: Ήταν Under Construction η Θεσσαλονίκη, απλά είχε τις λαμαρίνες, είχε. Λαμαρίνες οι οποίες όμως.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο το μετρό, γίνονται και άλλα πράγματα. Γίνεται το flyover, γίνονται τα νοσοκομεία.
2: Τα νοσοκομεία, γίνεται το νοσοκομείο.
1: Ναι.
2: Το ογκολογικό ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
1: Okay.
2: Το που είναι με δημόσια δαπάνη, γίνεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το παιδιατρικό νοσοκομείο στο
1: Ναι, γίνονται πράγματα.
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Και γίνανε παρεμβάσεις στα τμήματα επιγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία που γίνανε σε όλη τη χώρα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σημαντικές. Τώρα για τον έξω προβλήτα θα μου επιτρέψετε να κρατήσω ένα μικρό καλάθι, έτσι, γιατί νιώσιμουνα και γέρασα. Υπάρχει και αυτή η εμπλοκή που υπάρχει με την, που δημιουργήθηκε και με την απόφαση τη δικαστική για το από πού θα βρεθεί το χώμα και αν θα πάει από τη μύτη, από το ναυάγιο, από την επανομή, θα πάει δεν ξέρω εγώ από πού.
1: Πάντως ρε φίλε, πάντοτε εδώ στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή θα βρούμε το.
2: Όχι,
0: το ζήτημα και τα λοιπά.
1: Όχι, εγώ θα το ξαναφέρω.
0: Όπως είναι πολύ γκρινιάριδες στη Θεσσαλονίκη, έτσι υπάρχει κατηγορία των ανθρώπων σαν εσένα που κατηγορούν τους γκρινιάριδες.
1: Μα ρε φίλε, δηλαδή από πού θα πάει το χώμα και να μην γίνει να καθυστερήσει η ιστορία για την έκτη προβλήτα που την περιμένουμε να δώσει όθηση στο λιμάνι.
0: Μπάμπη μου, δεν νομίζω ότι.
2: Κάτσε
0: λίγο, μισό λεπτό, Βασίλη. Δεν νομίζω ότι.
1: Στο συμβούλιο της Επιτροπής.
0: Δεν νομίζω ότι εξαρτάται από την άμμο της επανομής η έκτη προβλήτα. Η έκτη προβλήτα δεν έχει γίνει πραγματικότητα εδώ και 35 χρόνια για πολλούς λόγους. Τώρα όσον αφορά την άμμο της επανομής, επειδή είναι από τα τελευταία κομμάτια που είναι πανέμορφα σε αυτόν τον μυχό του Θερμαϊκού κλπ, νομίζω ότι πρέπει να το προσέξουμε, πρέπει να το φροντίσουμε, πρέπει να μην γίνουν άστοχες ενέργειες. Από εκεί και πέρα.
1: Προφανώς.
0: Από εκεί και πέρα.
1: Προφανώς.
0: Ναι, και πρέπει ίσως να το αναδείξουμε.
2: Μισό λεπτό, είναι προστατευόμενο υγροβιότοπος της επανομής. Η περιοχή και υπήρξαν οι αντιδράσεις και του Δήμου και των κατοίκων και των συλλόγων και όλων των φορέων και έχει μπλοκαριστεί το ζήτημα αυτό. Τώρα θα δούμε αν θα προχωρήσει και πώς θα
0: πραγματικά
2: προχωρήσει.
0: Δεν νομίζω δηλαδή ότι οι αντιδράσεις στηρίζονται σε αυτό που θα μπορούσαν να πούνε κάποιοι πέντε γραφικοί. Λοιπόν,
2: όχι,
1: εγώ δεν χρησιμοποιώ θετικές εκφράσεις.
0: Όχι, ρε, το λέω εγώ.
1: Αλλά
0: λοιπόν,
1: ότι πιανόμαστε από κάτι για να μπλοκάρουμε.
0: Πάμε. Έχουμε τόσα πολλά. Θα τον κρατήσουμε. Ξέρεις τι κάνει ο Βασίλης. Θέλει να κρατιέται στην εκπομπή μία ώρα
2: να πάρω από τη λάμψη
0: να γίνει βασιλική εκπομπή, βασιλική
1: βασιλικότερη του βασιλέως.
0: Λοιπόν, έλα πάμε και στα υπόλοιπα. Έχουμε και το εθνικό σχέδιο που ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ, έχουμε πολλά πράγματα.
2: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει, εντάξει, λίγο να μείνουμε στην κυβέρνηση με την παρουσίαση χθες όλων των έργων και από τον κύριο Χατζηδάκη και από τον κύριο Κοντογιώργη και με τις αναφορές όλων, σύσσωμη έτσι, κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία θα έλεγα, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο και υπουργοί από την Αθήνα ανέβασαν βίντεο. Ακόμα και ο Άδωνης Γεωργιάδης από το μετρό της Θεσσαλονίκης και γενικότερα μια συζήτηση για την εικόνα της πόλης. Αντιδράσεις είχαμε όχι βέβαια για την ολοκλήρωση του μετρό που ήταν επιθυμία και ήταν σε αυτό συνέβαλαν και μάλιστα σχολίασαν τη μία αναφορά έτσι, των προηγούμενων κυβερνήσεων από πλευράς και του Πρωθυπουργού και των άλλων κυβερνητικών στελεχών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία βέβαια ζητούν συμπλήρωμα και ολοκληρωμένο δίκτυο και το ΠΑΣΟΚ και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για την Θεσσαλονίκη, δηλαδή την ολοκλήρωση των έργων και βέβαια την έναρξη και την ουσιαστική έναρξη, έτσι όχι μόνο σε εξαγγελίες, της κατασκευής, της επέκτασης του μετρό στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Κάτι που επανέλαβε χθες ο Πρωθυπουργός, αλλά βέβαια έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας γι' αυτό. Τώρα, σε άλλα θέματα, έτσι, σχολιάστηκε από τα κόμματα και η ομιλία του Πρωθυπουργού συνολικά για την κυβέρνηση και την κυβερνητική πολιτική και τα έργα που αλλάζουν τη χώρα. Αλλά αυτό θα είναι μια συνεχής συζήτηση που θα γίνεται και θα τη δούμε να την παρακολουθούμε το επόμενο διάστημα. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, Κοζάνη σήμερα και Φλωρινά, συνέχεια αυτής της περιοδίας την οποία ξεκίνησε, έτσι, στη Δυτική Μακεδονία. Υπάρχουν ζητήματα, ειδικά στην Κοζάνη, από χθες μάλλον είναι στη Φλωρινά. Σήμερα το πρωί θα πάει σε εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή και στο Οξινό Νερό και μετά θα πάει στην Πτολεμαΐδα και συνέχεια στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Θα έχει και το απόγευμα συνάντηση πέρα στην Κοζάνη.
1: Στις 6.30.
2: Ναι, τέλος πάντων, το με τις ώρες. Θα έχει τέλος πάντων ένα πρόγραμμα σήμερα σε μια περιοχή η οποία έχει αρκετά, όπως είπαμε, ζητήματα κυρίως με το σταμάτημα των εργοστασίων, με το λιγνίτη, έτσι, και την σταμάτημα της λειτουργίας, έτσι, των ΑΕΙΣ εκεί της περιοχής. Την νέα κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί. Να πούμε ότι ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ χθες παρουσίασε τις 11 προτάσεις του κόμματός του για το ιδιωτικό χρέος. Είναι ένα ολοκληρωμένο, έτσι, πρόγραμμα από πλευράς του ΠΑΣΟΚ και έχει να κάνει κυρίως, έτσι, με τις... δεν θα εξαφανίσουμε, λέει, τα χρέη, αλλά θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε λύσεις οι οποίες θα δώσουν μια ανάσα στους πολίτες με κανόνες στην αγορά. Και έχει την προστασία της κυρίας κατοικίας, τις 120 δόσεις για αυτές προς το δημόσιο και άλλες παρεμβάσεις, έτσι, συνολικά με το θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, την επιβράβευση των συνεπών, έτσι, για τους συνεπείς δανειολήπτες και όλα τα σχετικά. Να πούμε ότι δεν είναι αποσπασματικά μέτρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη ήταν εκεί, ο κύριος Φαρατούρης, στο πάνελ εννοώ. Ο κύριος Τσουκαλάς, ο πρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Χατζηδοσίου, του επαγγελματικού επιμελητήριου, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με το θεσμικό του ρόλο, έτσι, και με τον Αλέξη Τσίπρα, με τον πρόεδρο της Ελλάς, συζήτησαν, έτσι, για τα θέματα των μικρομεσαίων, θέσανε τα ζητήματα των άμεσων και μεσοφόρων, των οφειλών, την τεκμαρτή φορολόγηση, όλα αυτά που τους απασχολούν. Ήταν και ο κύριος Καβαθάς σε αυτή τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελλάς, ο οποίος σήμερα έχει σύσκεψη των τομεαρχών που ορίστηκαν και αύριο το πολιτικό του συμβούλιο. Ετοιμάζεται και αυτός για την ομιλία του και την παρουσία του στην Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Τετάρτη σε ξενοδοχείο που θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Χθες έλεγα για την παρουσία και για την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, του κ. Κουτσούμπα στη Βουλή, που εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, έτσι, σε όλα τα ζητήματα, από τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών το καλοκαίρι και για την αμυντική πολιτική. Ήταν εφόλης της ύλης η επίθεση του κ. Κουτσούμπα στην κυβερνητική πολιτική. Να πούμε ότι συνεχίστηκαν οι αντιπαραθέσεις και θα τις δούμε να κλιμακώνονται μέχρι την Τετάρτη για το θέμα της εκλογής ή μη της Έλληνας Ακρίτα στη θέση της Αντιπροέδρου. Έχει προταθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η θέση που έφυγε η κυρία Γεροβασίλη καθώς ανεξαρτητοποιήθηκε, με την κυβέρνηση να επιλέγει να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο στέκεται στο πλευρό της Έλληνας Ακρίτα, όπως και όλη η αντιπολίτευση δήλωσαν ότι θα την υπερψηφίσουν όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ΠΑΣΟΚ, Πλεύση Ελευθερίας, Ελληνική Λύση, Νίκη, Νέα Αριστερά και πολλοί από τους ανεξάρτητους βουλευτές. Η κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι δεν ψήφισε για τη θέση του Διοικητή Τράπεζας Ελλάδος στον κ. Στουπνάρη και ψηφίζει την Έλενα Ακρίτα, ξεχνώντας, έτσι, και παλιώντας, θυμίζοντας, έτσι, και μέσω από την ομάδα αλήθειας παλιότερες δηλώσεις της κυρίας Ακρίτα για την, και για το Πασό και στελέχη του και όλα αυτά. Μια αντιπαράθεση που θα τη δούμε βέβαια την Τετάρτη στη Βουλή, καθώς θα υπάρξει αρκετή ένταση για το ζήτημα αυτό. Και βέβαια θα είναι ουσιαστικά προάγγελος της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, η οποία θα ξεκινήσει εν μέσω έτσι προεκλογικής περίοδου, καθώς βέβαια όλοι ετοιμάζονται για τη Διεθνή Έκθεση και την παρουσία τους εδώ πέρα, με την κυβέρνηση να ολοκληρώνει τις τελευταίες, θα λέγαμε, από αυτά όλα που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες ημέρες, παρεμβάσεις για τα όσα θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης, και βέβαια και τους άλλους, τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, έτσι να κάνουν και αυτοί την φανή και τη δυναμική τη δική τους παρουσία. Και θα έχουμε πολλά και διαφορετικά, δηλαδή αναφερθήκαμε στο Πασό και το κ. Αβουλάκη, και αναφερθήκαμε στο κ. Τσίπρα και την Ελλάς, για το ΣΥΡΙΖΑ που είπαμε ότι θα έρθει και αυτό στο διήμερο 10-11, και με συναντήσεις με φορείς και με βέβαια την παρουσία στην έκθεση και συνέντευξη τύπου, το κ. Κουτσούμπα που είπαμε και χθες για την τριπλή παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, με εξαίρεση νομίζω τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος κάθε χρόνο δεν πηγαίνει στην έκθεση, έτσι, δεν μπαίνει σε αυτό που λέει το πανηγύρι, τέλος πάντων δεν πηγαίνει να... Αλλά είναι βέβαια εδώ στη Θεσσαλονίκη και κάνει άλλες εκδηλώσεις, αλλά δεν επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλοι οι υπόλοιποι θα έχουν εκεί τη δυναμική τους παρουσία. Τώρα δεν ξέρω, είστε ακόμα στο τούντιο ή φύγατε, γιατί έχω όρο να σας
0: πω. Είδες, κοίταξε.
1: Κρεμόμαστε από τα χείλη σου.
0: Όταν σε διακόπτουμε, μας τη λες. Όταν σε αφήνουμε, όταν σε αφήνουμε χυμαρόδι με το λιτό, καθάριο λόγο σου, έτσι και λοιπά, να μας...
1: τη δωρικότητα της προσέγγισής σου στα περισσότερα θέματα.
0: Μα να μας συναρπάσεις. Λοιπόν, το επόμενο που πρέπει να κάνουμε ένα ραντεβού οι τρεις μας, οι τρεις καμπαλέρους.
2: Για Τσίπουρα.
0: Όχι, καλά, θα πάμε για Τσίπουρα στην Καλαμαριά. Πρόσεξε.
1: Στην Καλαμαριά θα σας πάω εγώ βόλτα με το μετρό.
0: Ένα ραντεβού εδώ.
2: Νόμιζα ότι είσαι καλό μαγαζί.
0: Βλέπεις ποιος διακόπτει τώρα. Ένα ραντεβού εδώ στο σταθμό Συντριβανίου. Θα πάρουμε και οι τρεις μας το μετρό. Για να βγούμε εκεί προς τη Μίκρα. Έχει κάτι ωραία τσιπουράδικα εκεί.
1: Παιδιά, πάντως.
0: Και να κάνουμε και αυτοψία.
1: Ωραία. Για να το παντρέψουμε και με την επικαιρότητα, βλέπω το χάρτη της κίνησης. Η ώρα είναι 8.30. Δεν ξέρω αν γίνονται μαγικά πράγματα και αν έχει επικοινωνηθεί τόσο η ιστορία με την Καλαμαριά. Πάντως δεν βλέπω κινητικότητα.
0: Μια χαρά είναι.
1: Καταπράσινη η πόλη.
0: Δεν υπάρχουν προβλήματα. Κινητικότητα μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν υπάρχουν προβλήματα. Και αυτό που λέγαμε τώρα. Καλά που μου το θύμισες.
1: Καλά που σε το θύμισα. Καλά που θυμίζω εγώ κάποια πράγματα.
0: Είναι
1: που
0: φοβερό,
1: θα
0: λοιπόν,
1: με την πραγματικότητα.
0: Χθες λέγαμε Βασίλη, και με άλλους φίλους το συζητούσα, και με φίλους που μένουν στην Καλαμαριά, ότι ευεργετούνται απίστευτα, γιατί και στην Καλαμαριά δεν το εξυπηρετεί όλους τους Καλαμαριώτες.
1: Ωραία, ποιοι ευεργετούνται, πες, Νίκο.
0: Ευεργετούνται πάρα πολύ ο κόσμος, οι οποίοι ζουν εκεί στα νεόκτιστα, στην περιοχή την ευρύτερη του Φίνικα, γιατί εκεί, από εκεί, σε εκείνο τον άξονα περνάει, του Άι Γιάννη που λέμε, πάρα πολλά τα νεόκτιστα, εξυπηρετούνται καταπληκτικά κυρίως από τους δύο τελευταίους σταθμούς Μίκρα.
1: Μα δεν θυμάσαι τι γινόταν εκεί στα Φανάρια κάθε μέρα.
0: Και είπαμε με τον Μπάμπη νωρίτερα στο διάλειμμα, λέμε θα πάμε να δούμε στην κίνηση τι γίνεται στις διασταυρώσεις εκεί των οδών Καραμαλή με Μακεδονία, εκεί πάνω από την Δημοκρίτου, τι γίνεται στη Μακεδονία με Εθνική Αντίσταση, εκεί απέναντι από το νοσοκομείο του Αγίου Παύλου.
1: Ναι, στα Μενιζινάδικα, στα Φανάρια.
0: Λοιπόν, σήμερα ήδη είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Βέβαια, δεν είμαστε φθινόπωρο ή χειμώνας. Θα περιμένουμε και κανένα μήνα ακόμη
1: φυσικά,
0: να το δούμε.
1: Φυσικά.
0: Αλλά νομίζω ότι εκεί θα έχουμε μία πολύ μεγάλη διαφορά στην εικόνα. Δεν ξέρω τι λες και εσύ, Βασίλη.
2: Ναι, προφανώς θα έχει διαφορά στην εικόνα. Βέβαια, άλλοι σε εμάς εδώ στη Λαμπράκη, στη Τούμπα, στη Χαριλά, στη Λιμπά.
1: Δεν τον εικάζουμε τίποτα.
0: Εσείς έχετε τελεφερίκ και ο Σονούπο θα έχετε και flyover. Που σημαίνει flyover, θα πετάτε πάνω από εμάς.
2: Εμείς θα αυξήσουμε την κίνηση για να ακυρώσουμε τα 10.000 λιγότερα αυτοκίνητα.
0: Πάντα τέτοιοι ήσασταν.
2: Θα κατεβαίνω παραδοσιακά, θα παίρνουμε εμείς 2-2 από εδώ.
0: Πάντα τέτοιοι ήσασταν.
1: Λοιπόν,
0: Φαντάζεσαι το Βασίλη σε ένα άρμα που θα το σέρνουν δύο γιοταχή να κινείται σαν Ben Hur.
1: Εγώ το φαντάζομαι. Το φαντάζομαι με ένα κάμπριο αυτοκίνητο το οποίο θα τον νοικιάσω για εκείνη την ημέρα. Θα τον βάλω συνοδηγό, θα οδηγώ εγώ. Πίσω θα είσαι εσύ. Δεξιά σου Αλίκη Βουγγλάκη, δεξιά Καρέζη.
0: Πάντα
1: και θα κάνει το flyover.
0: Να γίνει
1: το flyover.
0: Richard Gere.
1: Το flyover θα σα πω.
2: Όχι, εγώ δεν κάνω, όλη τη διαδρομή τώρα. Εντάξει, τώρα θα αποφύγω να ανέβω πάνω για ένα διάστημα. Να περιμένουμε, θα πηγαίνω από τον παλιό το δρόμο από κάτω κανονικά. Και με τα φορτηγά,
0: Η πρόσκληση πάντως να πάμε οι τρεις μας μέχρι του σταθμού της Καλαμαριάς να κάνουμε την αυτοψία μας και να πιούμε και ένα ουζάκι ισχύει. Λοιπόν, Βασίλη, έχουμε κάτι άλλο να πούμε, να σε χαιρετήσουμε.
2: Ναι, πάντως και τα δυτικά, γιατί μιλάμε συνέχεια και στα δυτικά. Δεν είναι δηλαδή τώρα αυτό ότι πρέπει να πάμε όλοι στην Καλαμαριά. Μπορούμε να κινηθούμε και δυτικά και βέβαια και με τα λεωφορεία που έλεγε και ο Πάμπης που έχουν αγοραστεί μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης στα καινούργια λεωφορεία. Μπορεί κανείς να κινηθεί και προς αυτές τις περιοχές. Δηλαδή, επειδή θα ανέβουν πάρα πολύ τα ενίκια τώρα. Είναι δεδομένο αυτό, έχουν ήδη ανέβει.
0: Και άλλο. Καλό.
1: Κανονικά θα πρέπει να υπάρχει αποκλιμάκωση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα μπορεί κάποιος εύκολα, θέλω να πω, να φτάσει στο κέντρο της πόλης, θα πρέπει το κέντρο της πόλης ουσιαστικά να πέσει η τιμή. Δηλαδή, κάποια στιγμή θέλω να πω ότι η πρόσβαση στο κέντρο, η εύκολη.
0: Να πέσει στο κέντρο, αλλά να ανέβει στην Καλαμαριά. Ο Βασίλης.
2: Αυτά θα ήταν η λογική της οικονομικής επιστήμης, αυτό λέει η Βαμπή. Ότι δημιουργούνται νέες αγορές και δημιουργείται προσφορά κατοικίας. Άρα λοιπόν θα καλυφθεί ένα μέρος της ζήτησης σημαντικό σε ανατολικές περιοχές, σε νεότερες πολιτικές.
0: Υπάρχει πάντως ένας φόβος.
2: Και δεν θα χρειαστεί τα παιδιά να πηγαίνουν σε παλιές.
1: Υπάρχει κυρίως και οι φοιτητές που έρχονται.
0: Υπάρχει πάντως ένας φόβος.
2: Μέσα εκεί πάνω στην περιοχή της.
0: Δεν με ακούς. Υπάρχει ένας φόβος. Μα τι να. Δεν ολοκληρώσει. Υπάρχει ένας φόβος στους καλαμαριώτες εμπόρους. Τον οποίο νομίζω τον ενστερνίστηκε και η κυρία Ράπτου.
1: Καλά, τώρα είναι υπερβολή. Μήπως... Ότι θα φεύγουν για να πάνε στο κέντρο.
0: Γιατί
1: φυσικά
0: θα είναι πιο εύκολη.
1: Ναι. Αυτοί και δεν υπάρχουν. Αλλά αυτή είναι η κανονικότητα μιας αγοράς. Φυσικά.
2: Πάντως δεν λειτουργήσε ανάποδα. Δηλαδή και στην προηγούμενη που λέγανε ότι Μαρτίου θα αλλάξει η περιοχή κτλ. Δεν συνέβη αυτό. Βλέπουμε ότι παραμένουν κάποιες σταθερές. Η αγορά δηλαδή κινείται εκεί που ήταν.
0: Εκείνο που έχουν δει όλοι στην ευρύτερη περιοχή Βούλγαρη και Μαρτίου είναι πολύ περισσότερο πρόβλημα με το πάρκινγκ. Διότι πολλοί φτάνουν μέχρι εκεί για να πάρουν το μετρό και ψάχνουν στους γύρω δρόμους. Λοιπόν,
1: αν παιδιά έχετε εντοπίσει και άλλα προβλήματα, ας τα κρατήσουμε
0: πολλά
1: για αύριο.
0: Πολλά προβλήματα δημιουργούνται με τη λειτουργία του μετρό.
1: Ή μάλλον Δευτέρα που θα γυρίσουμε στην κανονική μας ώρα.
0: Αλλά όπως λέει το τραγούδι, μη χτυπά σε μια πόρτα κλειστή που κανείς δεν σ' ακούει.
1: Αυτό θα ακούσουμε.
0: Αυτό θα ακούσουμε.
1: Λοιπόν, φιλιά, Βασίλη μου, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, φιλιά πολλά.

0: Να πούμε ότι
1: ωραίος και ο Μητσιάς.
0: Ωραίος ο Μητσιάς.
1: Και πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Και Λουκιάνος και Λαϊδόνης.
1: Πολύ ωραίο.
0: Σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Λοιπόν, να πούμε ότι με αφορμή την Απασέλινο, σήμερα και αύριο έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις.
1: Τι ρομαντικό είσαι, ρε. Τι ρομαντικό αγόρι είναι αυτό. Τι ρομαντικό.
0: Πασέλινος Αυγούστου σήμερα και στο Χορτιάτι με δωρεάν ρεσιτάλ πιάνου.
1: Να, στο Χορτιάτι, να πάω, γειτονιά μου. Με τέτοια ρεσιτάλ εμείς
0: μεγαλώσαμε. Και πολλές άλλες εκδηλώσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου, γενικώς στα μουσεία, στους φάρους, πολλές εκδηλώσεις. Λοιπόν,
1: πόσο πάμε... τιμήνος έχουμε, Νίκο? Πόσο
0: τιμήνος
1: έχουμε?
0: Σήμερα είναι 28.
1: Α, 28. Θες να δούμε σε βάθος χρόνου 28 του μηνού τι γινότανε στον κόσμο?
0: Σαν σήμερα πάντως είπανε όχι στον Ιμπραήμ οι Μανιάτες. 1826, η μάχη περίφημη του Πολυάραβου. Οι οπλιαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υπέκυψε καμία στιγμή και στον
1: φοβερό
0: Ιμπραήμ
1: και, αυτό,
0: και έμεινε ελεύθερη μέχρι τέλους.
1: Μπράβο τους Μανιάτες. 1898 υπάρχει ένας τύπος ο οποίος ονομάζεται Κάλεπ Μπράνταμ και έχει βγάλει ένα ανθρακούχο αναψυκτικό σαν την Coca-Cola. Το έχει ονομάσει Brands Drink. Αλλά επειδή έβλεπε ότι δεν τρέχει αυτό το ονοματεπώνυμο, το brand name για το αναψυκτικό του, σκέφτηκε να το αλλάξει και να το πει όχι Coca-Cola στον δίσαν τους άλλους, θα το πω Pepsi-Cola.
0: Έτσι,
1: και ήταν η γνωστή Pepsi.
0: Παίρνοντας λοιπόν την Pepsi από την ελληνική λέξη Pepsi. Καθώς σου προκαλεί έτσι και την Pepsi τα
1: αναψυκτικά. Πολυμήχανε.
0: 1904 ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του, έτσι τις πρώτες αποστολές του στη Δυτική Μακεδονία κατά των
1: Κομιτατζίδων. 1963 ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ κατά τη διάρκεια απορίας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία μετέχουν περισσότεροι από 200.000, εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». «I have a dream», έχω ένα όνειρο.
0: Έτσι λοιπόν,
1: ότι
0: στην ιστορία.
1: Ότι μαύροι και λευκοί θα ζήσουν κάποια στιγμή ισότιμοι σε μια κοινωνία.
0: Για μια κοινωνία ισότητας, δημοκρατίας, δικαιοσύνης. Αλλά τέλος πάντων, μάλλον στα όνειρα μείναμε.
1: Όχι στα όνειρα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Λέω στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πολλά πράγματα αλλάζουν προς το χειρότερο. 1995, ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβόσνιων.
1: Και με αυτό αφορμή, νομίζω ότι συγχωρέθηκε ο...
0: Χθες ή προχθές, ο Μλάντιτς.
1: Ο Μλάντιτς, ο Ράτκο Μλάντιτς,
0: ο αρχηγός των ενόπλων.
1: Είχε κατηγορηθεί για τη σφαγή στην Στρεμπέρνιτσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 2016 συναντώνται οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας-Τουρκίας. Ποιοι ήταν τότε? Νίκος Γκοντζιάς από την ελληνική πλευρά, Τσαβούσογλου από την τουρκική. Σε ανεπίσημη συνάντηση στην Κρήτη, σύμφωνα με τον Γκοντζιά, δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτικών. Σε ό,τι αφορά λέει το προσφυγικό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία. Βλέπουμε ότι πάντοτε προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη με τους απέναντι, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Να επιδιώξουμε ήρεμα νερά, άσχετα αν κάποια στιγμή αυτό μπορεί να αποτελεί πραγματικότητα ή ουτοπία.
0: Το θέμα είναι να γνωρίζουμε και τις καταστάσεις και να γνωρίζουμε ότι με την υποχωρητικότητα δεν μπορείς να κερδίσεις πάντοτε κάποια
1: πράγματα.
0: Λοιπόν, εγώ σήμερα ευγενώς προσφερθείς, θα σου δώσω τις γεννήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Διότι στους θανάτους υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία θέλω έτσι να κάνω και κάποιο σχόλιο.
1: Πολύ ωραία. 1749 γεννιέται ο Γκέτε, ο Γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας. 1828 ο Λέων Τολστόι, ο Ρώσος συγγραφέας, Πόλεμος και Ειρήνη, Άννα Καρένινα, από τα πιο σημαντικά του έργα. Και 1957 ο Άι Γουέιγουέι, ο Κινέζος γλύπτης και ακτιβιστής.
0: Ενώ σαν σήμερα το 1968 φεύγει ένας εξαιρετικός άνθρωπος και επιστήμονας, αλλά και άνθρωπος του μέτρου, της τέχνης, ο Δημήτρης Πικιώνης. Για όσους δεν σας λέει κάτι, ήταν ο Έλληνας αρχιτέκτονας που μεταξύ των άλλων έργων του ήταν η μελέτη της διαμόρφωσης του χώρου τόσο της Ακρόπολης όσο και του Φιλοπάπου, αλλά και άλλων σημαντικών έτσι, σημείων τοπόσημων στην Αττική. Μια Αττική η οποία δυστυχώς όμως δεν ακολούθησε αυτά τα αρχιτεκτονικά πρότυπα. 1987 φεύγει ένας από τους πιο αγαπημένους μου σκηνοθέτες, ο Τζον Χιούστον. Έχει παίξει για κάποια μικρά ρολάκια.
1: Αλλά
0: όπως
1: η ταινιάρα...
0: ας πούμε στην Chinatown. Στην Chinatown του Πολάνσκι, όπου έκανε τον διεστραμμένο μπαμπά Παύλα Παππού.
1: Πάντως από τις πιο γνωστές του ταινίες, η τιμή των Μπρίτζι.
0: Αλλά η δική μου και ίσως και δική σου από ό,τι θυμάμαι αγαπημένη ταινία είναι «Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς». Με έναν καταπληκτικό Σον Κόνερι, το λέω τώρα και με σηκώνει τη τρίχα. Και τον Μάικλ Κέιν.
1: Άλλος αγαπημένος.
0: Καταπληκτικό δίδυμο σε μια καταπληκτική ταινία για την ανθρώπινη ματαιοδοξία, όπου μπαίνει μέσα και το στοιχείο των κατακτήσεων του Μέγα Αλέξανδρου.
1: Λες και ακούω τον κριτικό κινηματογράφου που ακούγαμε πιτσιρικάδες το Σάββατο το βράδυ στην εισαγωγή πριν δούμε την ταινία. Παρασκευή βράδυ. Που έβγαινε και έκανε μια τέτοια εισαγωγή 25 λεπτών και ήταν η δοκιμασία. Αν δεν κοιμόσουνα, έβλεπε την ταινία.
0: Ναι, ο περίφημος.
1: Για να πάμε σε αυτό που θα αποθεώσει λοιπόν, σίγουρα.
0: Και 1991 φεύγει από τη ζωή. Πάλι ένας άνθρωπος και του κινηματογράφου.
1: Πολύ σπουδαίος.
0: Ένας καταπληκτικός, τόσο ταλαντούχος άνθρωπος, ο Αλέκος Σακελάριος. Τι να πρωτοποιήσει για τον Σακελάριο, θεατρικό συγγραφέα, σκηνοθέτη, δημοσιογράφο. Τι να πρωτοποιήσει για τον Σακελάριο. Δεν έχουμε περισσότερα λόγια. Εκείνο όμως το οποίο έχουμε είναι ένα τραγούδι για να περάσουμε σε λίγο. Και σε ένα καλό συνάδελφο τον Τάστο Μπακλατζή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ καλός συνάδελφος και αγαπημένος φίλος.
0: Πολύ καλός. Και πάμε όμως. Πάμε. Εσύ, Δήμος Αναστασιάδης.
1: Εσύ.
0: Ένα τραγούδι που σου αρέσει.
1: Μου αρέσει.
0: Ο τίτλος δεν σου λέει κάτι.
1: Όχι, απλώς με ευθυνδίασες γιατί νόμιζα ότι θα είχες αναφορές σε κάτι.
0: Κάτι σε κάτι από όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Πάμε
1: στο εσύ.
0: Ναι, θα μπορούσα, ας πούμε, Ρένα Κουμιώτη, ίσως το παίζαμε τώρα.
1: Πάμε τώρα, αφού το πάσαρες και τα λοιπά, πάμε να ακούσουμε το εσύ.

0: Εδώ είμαστε ο Μπάμπης ο Νίκος και η Αγγελική Μπρέλου στην ρύθμιση του ήχου. Και Μπάμπη, δεν είναι πραγματικά πολύ ξεσηκωτικό αυτό το τραγούδι?
1: Είναι.
0: Εμένα μου αρέσει είναι, πάρα
1: είναι.
0: Πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ καλός ο Αναστασιάδης.
0: Και πάρα πολλοί φίλοι, είτε από αυτούς που περιμένουμε, είτε από αυτούς που δεν περιμένουμε, μας στέλνουν καθημερινά τα μηνύματά τους. Τελευταίο μήνυμα είχαμε και από την καλή συνάδελφο τη Γεωργία Τηλοτσοπούλου, η οποία μας υπενθυμίζει κιόλας ότι εκτός από τα άλλα έργα του Πικιόνι ήταν και το πειραματικό του Απιθύτα του Αριστοτελείου στη Θεσσαλονίκη.
1: Είχε κάνει ένα πολύ σημαντικό γύρισμα και ντοκιμαντέρ
0: βέβαια,
1: η Γεωργία Τηλοτσοπούλου
0: για την ιστορία του Απιθύτα, έτσι, με αφορμή
1: και μαθαίνουμε πράγματα.
0: 100 χρόνια.
1: Αυτός που, αφού είπες τώρα για έργα που μας υπενθυμίζει πόσο αλλάζει η ζωή μας σε καθημερινή βάση.
0: Γιατί είναι ένας από τους κατοίκους της περιοχής που προαναφέραμε.
1: Αργύρης Δούμπλατζης. Γεια σου Αργύρη, λέει καλημέρα, μου στέλνει και φωτογραφία από το σταθμό Νέα Κρίνη. Έκανα, λέει, 13 λεπτά από τη Νέα Κρίνη παπάφι. Τεκνολόγια, τεκνολόγια.
0: Οπότε Αργύρη μου, δεν θα παραπονιέσαι πλέον κιόλας για το πρόβλημα του παρκαρίσματος, το οποίο υπάρχει, είναι υπαρκτό και πολύ σημαντικό, γύρω από τα τηλεοπτικά στούντιο της R3 εκεί στην περιοχή της Λεωφόρου Στρατού, έτσι. Γιατί τον θυμάμαι τον Αργύρη να πρέπει να κάνουμε δουλειές και να μου λέει: Νίκο, ψάχνω για παρκάρισμα.
1: Φοβερό. Καλημέρα και στον Ηρακλειδέα φίλο της εκπομπής, τον Θοδωρή τον Ιωάννου. Με ένα τζιν Αμερικής και με μετρό στο χέρι τραγουδάει, λέει, όλη η πόλη. Εγώ θα πω, φίλε μου, ότι διαβάζω ότι ο Ηρακλής έκανε μια πολύ σημαντική προσθήκη, που την οποία τη χρειάζεται μετά τις πρώτες εμφανίσεις που ήταν λίγο απογοητευτικές.
0: Να μας τα πει ο ειδικός.
1: Ράσμους Λάουριτσεν από την Μπρόντμπι. Στα μετόπισθεν, λέει, για να ενισχύσει τον Ηρακλή.
0: Μάλιστα. Αλλά έχουμε τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος σχετίζεται με το ρεπορτάζ του Άρη, αλλά πέραν όλων είναι ένας πολύ καλός και αγαπητός συνάδελφος, ο Τάσος ο Πακλατζής. Δεν έχουμε την ευκαιρία συχνά να τον καλημερίζουμε σε αυτήν την εκπομπή.
1: Και χαιρόμαστε καλημέρα, που τον Τάσο. Έχουμε εδώ. Γεια σου, Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, είναι πολύ γεμάτο το...
0: Από πού να ξεκινήσουμε, τα παγκόσμια ρεκόρ, να ξεκινήσουμε τα ποδοσφαιρικά, από ό,τι θέλεις.
2: Πρώτα απ' όλα, εντάξει, επειδή ήταν χτες νύχτα ευρωπαϊκή και οι 4 από τις 5 ομάδες μπήκαν στους

0: ομίλου, link phase δηλαδή. Ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως ήταν γνωστό, δεν είχε αγώνα. Η ΑΕΚ ξεπέρασε το πρόβλημα των Βουλγάρων προχθές. Εχθές προκρίθηκε και ο Όφη και
1: με δεύτερη νίκη, με δεύτερη νίκη, φοβερή. Μπράβο στον Όφη.
0: 5-0.
1: Μπράβο, φίλε.
0: Μπράβο στον Όφη. Δείχνει ότι έχει αντανακλαστικά. Αλλά να πούμε για τον Μανώλη Καραλή που έκανε ένα εκπληκτικό ρεκόρ εχθές και πρέπει να το βάλουμε στην κουβέντα μας. Η 12η καλύτερη επίδοση σε όλο τον κόσμο, έτσι, με 6-20 στη Ζυρίχη, στο Diamond League. Αυτό το παιδί φαίνεται, έχει και αυτό τον ανταγωνισμό με τον Ντουμπλάντης και δείχνει ότι σε κάθε μεγάλη διοργάνωση ανεβάζει πάλι τον πύχη, τον ανεβάζει ψηλά. Είναι φοβερό, είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Αν δεν κάνω λάθος, να φανταστεί κανείς ότι ο μεγάλος Μπούμκα είχε σταματήσει στα 6-15 ή 6-16.
1: Αυτό είναι φοβερό. Αυτό είναι φοβερό γιατί δείχνει το μέγεθος. Φοβερό, φοβερό. Φοβερό.
0: Θα μου πει κανείς ότι το άθλημα εξελίσσεται και περνούν τα χρόνια. Οπότε
2: κοίταξε, σε άλλα αθλήματα υπάρχει μία στασιμότητα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει στασιμότητα ίσως και πτώση στα ύψη του άλματος εις ύψος. Υπάρχουν βέβαια και τα πεπερασμένα όρια των δυνατοτήτων των ανθρώπων. Θυμάμαι κάποτε εκεί το Σοτομαγιόρ και λοιπά που ειδούσαν 2,40 και 2,45 και κάτι τέτοια.
0: Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για μία περίπτωση ενός παιδιού που ακόμα βρίσκεται στην ακμή της καριέρας του.
2: Φυσικά.
0: Έχει να δώσει πράγματα και έχει βρεθεί απέναντι σε έναν υπεραθλητή, τον Ντουμπλάντης, ο οποίος έχει φτάσει στο 6.36, 6.31.
1: Τάσο, το δηλαδή σχολιάζουμε συχνά με τον Νίκο και του λέω ότι μου θυμίζει εκείνο το δίπολο ΠΑΟΚ Άρης στο μπάσκετ, όπου κάποια στιγμή έχει μπροστά του τον Ντουμπλάντης, κάνει φοβερές επιδόσεις και βγαίνει δεύτερος. Είναι φοβερό.
0: Ναι, είναι φοβερό να έχει επιδείξει 6-20 και να μην έχει πάρει το χρυσό.
1: Είναι φοβερό, ναι, ναι, είναι φοβερό.
0: Να κάνεις δεύτερη καλύτερη.
2: Λοιπόν, ο Μπούμπκα, επειδή το αναζήτησα τώρα, είχε το καλύτερο του άλμα ήταν στα 6-14.
0: 6-14, άρα, ναι,
2: εκεί κοντά.
0: Θυμόμουν εκεί, κοντά στο 6-15. 6-14 και εκείνη την εποχή μιλούσαμε για τον Μπούμπκα.
2: Και μετά ο Γάλλος, τον οποίο δεν μπορούσαμε να θυμηθούμε, Μπάμπη, ήταν ο Λαβιλενή, ο οποίος έμεινε στα 6-16.
1: Φοβερό. Λοιπόν.
0: Και τώρα ο Καραλής είναι, να μην ξεχάσουμε ασφαλώς και την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Μίλτος Τεντόγλου, που πήρε πάλι το χρυσό 8-45 στη Ζυρίχη. Συνεχίζει απτόητος, είχε μια κάμψη λόγω και τραυματισμού τον περασμένο χρόνο.
1: Επανέλθε στα χρυσά.
0: Είναι κορυφαίος αθλητής.
1: Πάμε, Τάσο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Στα ποδοσφαιρικά. Τέσσερις περάσανε, ένας έμεινε πίσω.
0: Έμεινε έξω ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραν. Μια ομάδα έχει ανέβει πάρα πολύ. Καταρχάς
2: το νορβηγικό
0: ποδόσφαιρο.
1: Και έχει πέσει πολύ ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
0: Αυτό είναι ακόμα νωρίς να το πούμε. Έχει κάνει μεταγραφές, φυσικά έχει τα δικά του εσωτερικά προβλήματα, έφυγε ο Κωνσταντέλιας, ανακατεύουν την τράπουλα εκεί οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Πάντως υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και αυτό φαίνεται και από τα social media και γενικότερα από το πώς εισέπραξε ο κόσμος του ΠΑΟΚ αυτόν τον πρόωρο αποκλεισμό. Μην ξεχνάμε τα τελευταία χρόνια το είχε συνηθίσει με την παρουσία στους ομίλους, στην Phase League δηλαδή να φτάνει μακριά. Τώρα μένει εκτός Ευρώπης από τέλη Αυγούστου.
1: Μετά από πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, μένει εκτός.
1: Αλλά όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός και σου λέει ότι φέρε μας πίσω τον Τέλεια, ποιο μετρό μας λες και τα λοιπά, και δημιουργείται πρόβλημα, καταλαβαίνει κανείς πόσα προβλήματα έχει δημιουργήσει ο τρόπος με τον οποίο, κατά την άποψή μου, η διοίκηση στο ποδόσφαιρο διαχειρίζεται τα θέματα της ποδοσφαιρικής ομάδας.
0: Εγώ έχω και μια αντίθετη άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες είναι ουσιαστικά εταιρείες.
2: Ακόμα και πιο τεχνοκρατικά στον
0: κόσμο. Πουλάνε ποδοσφαιριστές.
1: Μα θα συμφωνήσω, Τάσο, το θέμα δεν είναι ότι έχει δώσει τον Τέλεια. Το θέμα είναι ότι τον έδωσε την συγκεκριμένη χρονική στιγμή με το συγκεκριμένο ποσό και δεν ενίσχυσε την ομάδα ώστε να δώσει τον Τέλεια. Θέλω να πω ότι οι μεταγραφές να γίνονται. Προφανώς κανείς δεν θέλει να το κρατήσουμε αυτό το παιδί εδώ για πάντα, δεν ήθελε. Αλλά αν είχε ενισχυθεί η ομάδα και κρατούσε το επίπεδο στο οποίο υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, κανείς δεν θα έλεγε.
0: Ναι, η ενίσχυση τίποτα. Σε μια ομάδα φαίνεται στη διάρκεια. Δεν μπορεί να φέρει ένα μπέκ ξαφνικά και μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 10-15 ημερών να κάνει πράγματα.
1: Σωστά, αλλά Τάσο, όταν κάποια στιγμή προετοιμάζεις την πώληση ενός τόσο σημαντικού παίχτη, έχεις κάνει μια προεργασία ώστε να την ενισχύσεις, ναι, σε τομείς, ναι, που πονάνε. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ναι, μπορεί να προέκυψε.
1: Δηλαδή, στον ΠΑΟΚ δεν είναι τρελή οι οπαδοί να λένε ότι όχι, ο Ντέλια θα μείνει εδώ. Ξέρουμε ότι είναι ένα ταλέντο που δεν μπορεί να μείνει στα ελληνικά όρια. Αλλά το θέμα είναι με ποιον τρόπο το δίνεις, πότε το δίνεις και τι έχεις κάνει για την επόμενη μέρα στην ομάδα σου. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι βρίσκεται σε μια αναταραχή.
2: Σε μια αναζήτηση και προφίλ και στόχων, ίσως.
1: Μην ξεχνάμε, έφυγε και ο Λουτσέσκου και έχει έρθει τώρα ένα πείραμα τύπου Λύση. Δεν είναι ο έμπειρος εκείνος τεχνικός που ενδεχομένως δηλαδή, θα είχε το εκτόπισμα.
2: Θες να πεις ότι ο Λύση δεν είναι η λύση για τον ΠΑΟΚ?
1: Θα δείξει. Εγώ σε τύπου πειράματα με νέους προπονητές όπως γίνεται στη Γερμανία, εγώ είμαι μέσα. Αλλά νομίζω ότι και εδώ είναι λάθος η στιγμή. Μετά την αποχώρηση Λουτσέσκου, ήθελε σε έναν προπονητή με μεγαλύτερη εμπειρία και διαφορετικό κύρος ώστε να σταθεί.
2: Πάμε να δούμε σύντομα λίγο και τα άλλα αποτελέσματα.
0: Είναι σημείο αναφοράς αυτό για τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα το πώς θα διαχειριστεί γενικότερα ο σύλλογος όλα αυτά που εξελίσσονται. Γιατί μην ξεχνάμε, πριν και τον αποκλεισμό από την Μπραν, στο πρώτο παιχνίδι είχαμε αποδοκιμασίες. Υπάρχει ασφαλώς αυτή η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου που είναι απέναντι στη διοίκηση, κυρίως για την πώληση του Κωνσταντέλια. Μένει ο ΠΑΟΚ εκτός, είναι μια νέα τάξη πραγμάτων. Θα πρέπει να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Πάντως για το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή η εβδομάδα ήταν πολύ θετική. Πλησιάζουμε την 10η θέση στο ranking. Μην ξεχνάμε ότι η διοίκηση της ΕΠΟ έχει βάλει στόχο η Ελλάδα να είναι μέσα στην πρώτη δεκάδα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει σταδιακά και περισσότερες ομάδες, αλλά και να ξεκινούν από καλύτερες θέσεις τις προσπάθειες που κάνουν όλες οι ομάδες στα προκριματικά. Είναι καλό για την Ελλάδα αυτό. Εχθές ο Όφη έδωσε πάλι βαθμούς, βρίσκεται σε ένα καλό φεγγάρι. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι της Κυριακής.
2: Και τελικά ο Όφη διαψεύδει και αυτούς που λέγανε όταν θα έπαιρνε το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο ότι και να τι θα κάνει, ας πούμε, τους διαψεύδει και δίνει βαθμούς και έχει πολύ καλή πορεία.
1: Και έρχεται την Κυριακή με τον Άρη. Την Κυριακή είναι ο αγώνας, Τάσο.
0: Κυριακή 7.30. Άρη,
2: ίσως το πρώτο γερό τεστ και για την ομάδα του Άρη, να δούμε στα δύσκολα έτσι πόσο...
0: Ναι, για τον Άρη θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί είναι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο Άρης κάνει κινήσεις για να ενισχυθεί. Έχει μείνει εκτός Ευρώπης, ήταν το πρόβλημα αυτό. Θα πρέπει κάποια στιγμή να κοιτάξει τα πράγματα μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα και να πηγαίνει σε πιο λογικές κινήσεις και προγραμματισμό.
2: Θρίλερ η πρόκριση του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, με τον Ταρίτα να ισοφαρίζει τον Παναθηναϊκό, τον goal του Deserts με κεφαλιά στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Παναθηναϊκός εχθές, αν δούμε τα πράγματα πολύ ομά και ψυχρά, έτσι, ήταν πάρα πολύ τυχερός, γιατί εξελίχθηκε η παράταση σε παράσταση για έναν ρόλο και βρήκε ένα πέναλτι στις καθυστερήσεις και με αυτό πήρε την πρόκριση. Όχι ότι δεν το άξιζε σε καμία περίπτωση, μην παρεξηγηθώ, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
1: Όχι, παίζει με τη φωτιά. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τη φωτιά. Δηλαδή εκεί που δείχνει ότι.
0: Πάρα πολύ δυνατή. Μπράβο. Πάρα πολύ δυνατή. Είναι μια ομάδα με.
2: Λοιπόν, και εμείς παίζουμε με τη φωτιά όμως, αν συνεχίσουμε να είμαστε μέσα στο στούντιο, γιατί μας κοιτάζει με άγριο βλέμμα ο Κώστας Ογουλής. Τάσο μου.
1: Καλά, έχει άγριο βλέμμα ο Κώστας Ογουλής.
0: Είχαμε να πούμε και έχουμε να πούμε πολλά γενικότερα, γιατί είναι μια γεμάτη μέρα. Μένουμε σε αυτό.
2: Έχουμε σήμερα βέβαια με αυτό να κλείσουμε. Έχουμε το πολύ κρίσιμο αγώνα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ.
0: Ναι, ασφαλώς, ασφαλώς. Η εθνική μας, αυτή η εθνική που έχει απουσίες, θέλει οπωσδήποτε να προχωρήσει. Γενικότερα είναι μια μεταβατική περίοδος και για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ. Θα δούμε και αυτή την εξέλιξη. Πάντως, στο μπάσκετ όπως και να το κάνουμε, η εθνική μας με τον α ή β τρόπο καταφέρνει να πετύχει πράγματα. Θα δούμε την.
2: Λοιπόν, στις 7 η ώρα το απόγευμα, ο κρίσιμος αγώνας με την Ουκρανία από την ΕΡΤ 2 Sport. Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
2: Τάσο μου, ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα και μαζί βέβαια θα τα ξαναπούμε σχετικά σύντομα τη Δευτέρα.
1: Στις 6. Επιστρέφουμε στη χειμερινή μας ώρα και κατάσταση.
2: Στις 6 και όποιος αντέξει. Έτσι.
1: Από μόνο του δύο εννοείς και τους φίλους ακροατές.
2: Από όλους.
1: Λοιπόν, τα λέμε στις 6. Μην ξεχάσετε την Δευτέρα που μας έχετε. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε εξέλιξη είναι οι προσπάθειες συνδρομής στους πληγέντες από την κατολίσθηση και την πλημμύρα στο Βόρειο Νεπάλ στη Μεθόριο με την Κίνα. Συνεργεία έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν πάνω από 100 εργάτες που έχουν παγιδευτεί σε υπόγεια σύραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος στο Νεπάλ, ενώ περίπου 350 άτομα έχουν ήδη απομακρυνθεί από την περιοχή. Στο Θιβέτ πάνω από 1.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 555 ξένοι, απομακρύνθηκαν από την πληγή σε περιοχή. Πάντως, οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι αναστέλλονται οι επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας από τα νερά λίμνης, η οποία σχηματίστηκε από φερτά υλικά της κατολίσθησης. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί μέχρι τώρα είναι 469 στο Νεπάλ και 3 στο Θιβέτ, ενώ πάνω από 1.400 είναι οι ακνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Κλιμακώνονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι επλήγει αποθηκευτικός χώρος κοντά στο Κίεβο. Οι αρχές στην περιφέρεια της Χερσόνας κάλεσαν χθες τους κατοίκους της πόλης να απομακρυνθούν εσπευσμένα λόγω εντυνόμενου κινδύνου λόγω των ρωσικών πληγμάτων. Θετικό παραμένει το κλίμα στις διεθνείς αγορές, όπου συνεχίζεται η καθοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου λόγω της συγκρατημένης αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε το πρωί κατά 0,3% στα $89 το βαρέλι, ενώ αντίστοιχη ήταν η μείωση στη τιμή του αμερικανικού αργού, που βρίσκεται στο επίπεδο των $83. Στη χώρα μας, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανακοινωθεί παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται να ανακοινωθεί και από τα δηληστήρια αν θα παρατείνουν την τιμολογιακή πολιτική που προβλέπει μείωση στις τιμές των υγρών καυσίμων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια πρόκειται να μεταβεί στην Πτολεμαϊδα και στην Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ, αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Αργά το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Σε επιφυλακή βρίσκονται και σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις όλη τη χώρα. Προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές της Κρήτης και σε νησιά του Νότιου Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές στην υπηρετική και νησιωτική χώρα. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αγιώρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων είναι σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές στη Χαλκιδική, στους δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Σε έξαρση είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στη χώρα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι από τον ιό ανέρχονται σε 19. Τα αίτια της τραγωδίας χθες στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια, όπου 18χρονη έχασε τη ζωή της, αναμένεται να φωτίσουν η νεκροψία και η νεκροτομή. Η άτυχη νεαρή έπεσε στους καταράκτες και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από δίτες της ομάδας υποβρύχιων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα είναι ανοιχτή σήμερα το βράδυ και η είσοδος θα είναι δωρεάν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Μεταξύ άλλων, στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζονται περιηγήσεις, εκθέσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο και μουσικές παραστάσεις στο Βυζαντινό Μουσείο και το Ρωμαϊκό Οδείο. Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία σε τμήμα της Περιφερειακής Οδού θα τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ λόγω των εργασιών για την κατασκευή της ταχείας υπερυψωμένης οδού στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 αύριο το πρωί. Στον αθλητικό χώρο, στη βάση των ομίλων στο Europa League και στο Conference League, προκρίθηκαν Όφη και Παναθηναϊκός αντίστοιχα. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε εκτός έδρας της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με σκορ 2-0, ενώ στην Τσεχία ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Χράντετς Κράλοβε με 3-2 στην παράταση. Αντίθετα, το ευρωπαϊκό ταξίδι για τον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε αφού ιτήθηκε με 3-2 από την Μπραντ στην Νορβηγία. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με κατατόπους βροχές. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι είναι πιθανό να αναπτυχθούν λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη πνέω μεταβλητή με ένταση 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 10.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
10: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
11: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
12: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
11: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
12: Say Chess!
11: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Ο ΜΕΝ
14: και η ΔΕ.
13: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
14: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
13: Και τα γιατί όχι.

Καλημέρα, η ώρα είναι 9 και 8 λεπτά, είστε συντονισμένοι στον 102FM4.3, ακούτε την εκπομπή ΟΜΕΝ και ΙΔΕ. ΙΔΕ από το στούντιο, ΟΜΕΝ θα βγει τηλεφωνικά γιατί βρίσκεται κάπου στη Δυτική Μακεδονία, θα τον εντοπίσουμε ωστόσο. Ο Ανδρέας Κοράνης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας και φυσικά στην παρέα μας όλοι εσείς και σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Είναι τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, τυπικά δηλαδή το τελευταίο του καλοκαιριού, αλλά αυτά μην τα παίρνετε της μετρητής. Αξιοποιήστε το με τον καλύτερο τρόπο, όπως γνωρίζετε, αν έχετε την ευκαιρία για μια έστω κοντινή εκδρομή να την εκμεταλλευτείτε και αφήστε μας εδώ στην πόλη. Μια πόλη που επανέρχεται σιγά σιγά στους κανονικούς της ρυθμούς σε ό,τι αφορά την κίνηση. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι είναι αυξημένη αυτή την ώρα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην περιφερειακή, κυρίως πηγαίνοντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στο ύψος της διασταύρωσης εκεί μετά την Νεάπολη και στο ύψος της Τούμπας. Χαμηλές ταχύτητες, λίγο την προσοχή σας οι οδηγοί. Να πούμε ότι θα είναι κλειστή η περιφερειακή απόψε λόγω εργασιών για το flyover, δηλαδή θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K5 στο Παπαγεωργίου και K6 των Μετεώρων. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα τα ακούτε και στα δελτία ειδήσεων. Από χθες έχουμε και το μετρό στην Καλαμαριά. Αν μας ακούτε από εκεί, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber να μοιραστείτε μαζί μας τις εντυπώσεις. Είναι το 6930-078-228. Ήδη είχαμε το πρωί μήνυμα από ακροατή που μας έλεγε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση από την Νέα Ελβετία, από την έναρξη δηλαδή, από την παλιά τη βασική γραμμή. Οι αναχωρήσεις των σειρμών γίνονται, λέει, ανά 10 λεπτά. Νομίζω ότι αυτό θα διορθωθεί στην πορεία πάντως, γιατί χθες μας λέγανε από τις ομιλίες που ακούσαμε στα Εγγένεια ότι θα γίνεται κάθε 4,5-5 λεπτά, θα υπάρχει διέλευση. Πάντως όσοι χρησιμοποιούν τη διαδρομή μέχρι από τα δυτικά μέχρι και τη Μαρτίου από το σιδηροδρομικό σταθμό, αυτό δεν θα το εντοπίσουν ούτως ή άλλως αυτή την καθυστέρηση, και αυτό γιατί είτε πάρουν για παράδειγμα τον σειρμό που πηγαίνει στην Καλαμαριά, είτε πάρουν τον σειρμό που πηγαίνει στην Ελβετία, θα κάνουν 5 λεπτά ο ένας σειρμός από τον άλλον που περνάει από τους σταθμούς. Δεν νομίζω δηλαδή να υπάρχουν καθυστερήσεις εκεί. Εν πάση περιπτώσει, εσείς γνωρίζετε καλύτερα που χρησιμοποιείτε το μετρό. Στείλτε τις εντυπώσεις σας, ό,τι έχετε παρατηρήσει, τέλος πάντων τις επισημάνσεις σας, για να τις λάβουμε υπόψη και να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους ακροατές. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα σήμερα στο μενού της εκπομπής. Από τη μαγική βραδιά για τον ελληνικό στίβο με το νέο πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή. Και άλλο ένα χρυσό του Μιλτού Τεντόγλου, τις επιτυχίες στο παγκόσμιο στην κοπηλασία. Και επειδή είπαμε για εκεί βραδιά, απόψε είναι η Πανσέλινος του Ξύριχου. Θα υπάρχουν δωρεάν εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους. Να, πάρα πολύ ωραία έτσι πρόταση για έξοδο, για βραδινή έξοδο. Από εκεί και πέρα έχουμε τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα και στα οποία αναφέρθηκε χθες από την πόλη μας ο Πρωθυπουργός. Τις συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, της επιστημονικής κοινότητας και της αυτοδιοίκησης. Σήμερα επισκέπτεται Φλόρινα Πτολεμαϊδα Κοζάνη και θα έχουμε σύνδεση με την περιοχή. Θα συζητήσουμε για την πρόσκληση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σε οδηγούς ταξί για τη μεταφορά μαθητών, για την κίνηση των ξενοδοχείων, κρατήσεις, προετοιμασία ενόψει Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα μιλήσουμε για τον προσωπικό βοηθό. Έχει ανοίξει πλατφόρμα. Θα μας εξηγήσει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Θα μας εξηγήσει λοιπόν για τη διαδικασία και ποιους αφορά ο προσωπικός βοηθός. Θα δούμε βεβαίως την πολιτική επικαιρότητα, γενικώς όλη την ειδησιογραφία δηλαδή. Είχαμε μια εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση με την 18χρονη που ανασύρθηκε νεκρή από τους καταράκτες Δερματά στα ριζώματα της Φέρειας. Έχασε τη ζωή της μετά από πτώση στο νερό. Από την άλλη τώρα, η άλλη όψη της επικαιρότητας, η πιο αισιόδοξη είδηση, ίσως πιο ενθαρρυντική και από τα πανελλήνια ρεκόρ, τα χρυσά μετάλλια, τις επεκτάσεις του μετρό. Αυτή αφορά τον 19χρονο στην Αργολίδα που μπήκε σε φλεγόμενο σπίτι για να σώσει ηλικιωμένο ζευγάρι. Είναι οι νέοι που συχνά τους κουνάμε το δάχτυλο, τα παιδιά μας που μας κάνουν περήφανους.

0: Πρωθυπουργό συνεχίζει λοιπόν σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα, θα μεταβεί στη συνέχεια σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη. Θα έχει συναντήσεις που αφορούν επενδύσεις στη μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Όμως εκεί βρίσκεται και ο συνάδελφος ο Χρήστος Τσαλικίδης, ο συνοικοδεσπότης της εκπομπής. Καλημέρα Χρήστο.
1: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα.
0: Γεμάτο το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, αλλά από χθες ξεκίνησε ούτως ή άλλως με αυτούς τους ρυθμούς, από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Με ένα γεμάτο πρόγραμμα και συνεχίζεται σήμερα με έναν εξίσου δυναμικό τρόπο. Από νωρίς το πρωί θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Φλόρινα και σιγά σιγά θα κατεβεί προς Πτολεμαϊδα και Κοζάνη. Σε ένα πρόγραμμα επισκέψεων στη Δυτική Μακεδονία που έχει ένα ιδιαίτερο γεμάτο οικονομικό και αναπτυξιακό περιεχόμενο. Και μέσα από αυτές τις επισκέψεις θέλει η κυβέρνηση να δείξει πώς γίνονται πράξη τα στοιχεία τα οποία παρουσίασαν χθες στη Θεσσαλονίκη στην ειδική εκδήλωση για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία η ανεργία έχει μειωθεί από το 27 περίπου της 100 στο 11,9%. Την ίδια στιγμή έχει ενισχυθεί η Δυτική Μακεδονία με περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν διατεθεί για υποδομές και για ενισχύσεις, εκ των οποίων περίπου το 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ προέρχονται από το Ταμείο της Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Το πρόγραμμα σήμερα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει επισκέψεις σε ιδιωτικές, δημοτικές επιχειρήσεις, σε δομές υγείας και θέλει λοιπόν μέσα από αυτό το πρόγραμμα των επισκέψεων ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δείξει πώς στην ουσία αποτυπώνεται το οικονομική πολιτική και αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης στην τοπική οικονομία, στην τοπική αγορά, στην τοπική ανάπτυξη και φυσικά κατ' επέκταση στην τοπική κοινωνία. Διότι αυτό το οποίο έχει σημασία, όπως έχει επισημάνει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, είναι πως το μέρισμα της ανάπτυξης θα διαχυθεί σε όλη τη χώρα. Ισόρροπα. Mm-hmm.
0: Πάντως και χθες από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, είχε και κάποιες ανακοινώσεις, είναι και κάποια έργα που περιμένουμε να τα δούμε, να ολοκληρώνονται. Οι ανακοινώσεις από εδώ, από το Δήμο Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, του κυρίου Αγγελούδη, που μιλάει για μια σειρά έργων που προωθούνται, μάλλον πρωτοβουλίες του Δήμου. Με συγχωρείς Χρήστο.
1: Μιλούμε για έργα τα οποία, Μαρία, στην ουσία αυτά τα οποία έρχονται να δείξουν, ναι, το αποτύπωμα του αναπτυξιακού στην πόλη. Για παράδειγμα, σε 2 χρόνια από σήμερα ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός θα έχει αναβαθμιστεί. Το εξήγηλε χθες ο Κωστής ο Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Μιλούμε πλέον ότι μπαίνει σε τροχιά υλοποίηση στη επέκταση του μετρό στα βορειοδυτικά. Και αυτό έχει τη δική του σημασία για να καλυφθούν περιοχές οι οποίες έχουν έντονο πληθυσμιακό στοιχείο, αλλά στην παρούσα φάση δεν καλύπτονται από το δίκτυο του μετρό το οποίο έχει δημιουργηθεί. Μιλούμε επίσης φυσικά για την ανάπλαση της έκθεσης. Πέρα από τον Μητροπολιτικό Πάργο των Οικοτανικών Συστραμμάτων, υπάρχει μια έντονη οικονομική και αναπτυξιακή διάσταση, διότι η ΔΕΘ είναι κατ' ουσίαν ο καθρέφτης της ελληνικής οικονομίας μέσα από τις εκθέσεις. Έχουμε φυσικά τα 4 στρέμματα στην Αγία Φωτεινή για να γίνει το προπονητικό της ομάδας μπάσκετ του Άρη.
0: Και το πράσινο, λοιπόν, και ο χώρος πρασίνου και η ανάθεση στον ΟΦΠΕΚΑ της αποκλειστικής ευθύνης για το καθάρισμα του θερμαϊκού βεβαίως.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο μας ταλανίζει κάθε χρόνο. Ένα θέμα το οποίο καταπιανόμαστε κάθε χρόνο όταν παρουσιάζεται το πρόβλημα με τον θερμαϊκό. Μόνιμη η καθαριότητά του από τον ΟΦΠΕΚΑ. Άρα γίνονται κινήσεις οι οποίες αν θέλεις έρχονται να αποτυπώσουν αυτό που επισήμανε χθες και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ότι η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία και η Θράκη είναι στην κορυφή των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
0: Μάλιστα. Χρήστο, αφήνουμε να παρακολουθήσεις λοιπόν τις συναντήσεις που θα έχει την περιοδία του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία και βεβαίως θα έχουμε και πάλι συνδέσεις και στις υπόλοιπες ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πρωί-πρωί μας είχε έρθει μια καταγγελία στο σταθμό από ακροάτρια, φίλε ακροάτρια, που έλεγε ότι είχε από την Ασπροβάλτα πάρα πολύ φασαρία, λέει, το βράδυ δεν μπορούσαν να κοιμηθούν κτλ. Γιατί, λέει, έχει μια μεγάλη διοργάνωση, ένα φεστιβάλ που ολοκληρώνεται στις 30 του μηνός στην Ασπροβάλτα με δυνατή μουσική, rave, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγεται. Συνελήφθη, να πούμε, τα ξημερώματα μας ήρθε η ενημέρωση στην περιοχή της Ασπροβάλτας. Προφανώς έγιναν, δηλαδή, καταγγελίες και στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Συνελήφθη, λοιπόν, ένας 42χρονος προσωρινά υπεύθυνος του μουσικού φεστιβάλ για διατάραξη της κοινής ησυχίας. Τώρα, τι θα γίνει από απόψε μέχρι και τις 30 του μήνους, προφανώς θα υπάρξει κάποια συμμόρφωση. Δεν γίνεται, δηλαδή, να αναστατώνεται μια ολόκληρη περιοχή. Τώρα να περάσουμε στο άλλο θέμα που σας προαναφέραμε και έχει να κάνει με την μεταφορά των μαθητών και την πρόσκληση της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης και σε οδηγούς ταξί. Είναι μαζί μας ο κύριος Κλήμης Λεοντιάδης, πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης ο Ερμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεοντιάδη.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Η πρόσκληση, ουσιαστικά όποιος ήθελε να δηλώσει συμμετοχή, έπρεπε να το κάνει μέχρι και χθες το μεσημέρι. Γνωρίζετε από τους συναδέλφους σας αν υπήρχε συμμετοχή?
1: Ναι, βέβαια, πάντα υπάρχει συμμετοχή. Υπάρχουν συνάδελφοι που ασχολούνται κυρίως με μαθητικά δρομολόγια. Βέβαια, έχουν γίνει λίγο πιο δύσκολες οι διαδικασίες, οι αιτήσεις, χρειάζονται ηλεκτρονικές υπογραφές, έγραφα αρκετά από την περιφέρεια, που είναι ανασταλτικό αυτό για κάθε συνάδελφο. Αλλά από εκεί και πέρα, σίγουρα είναι πολύ που ενδιαφέρον και πολλοί ίδιοι συνάδελφοι χρόνια ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο.
0: Άρα υπάρχει εμπειρία και τα προηγούμενα έτη. Αυτό ήταν για όλους τους μαθητές ή για μαθητές με αναπηρίες και κινητικά προβλήματα?
1: Είναι κυρίως σε σχολεία ειδικής αγωγής, μαθητές με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι μετά δεν μπορούν να μεταφερθούν εύκολα με άλλα μέσα και μεταφέρονται είτε με ταξί είτε με λεωφορεία δημοσίας.
0: Mm-hmm. Άρα, εφόσον υπάρχει και η εμπειρία και από ό,τι λέτε και εσείς προφανώς θα υπάρχει και η συμμετοχή, ενδεχομένως δεν ξέρω αν υπήρχε ενημέρωση στους συναδέλφους σας, γιατί μπορεί κάποιοι να το ακούνε και τώρα. Δεν ξέρω αν κάνετε
1: Το γνωρίζουν συνάδελφοι που ασχολούνται ότι Αύγουστο μήνα, και αν υπάρχει πάντα διαγωνισμός, γνωρίζουν αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν. Πρέπει να ξεκινήσουν πολύ νωρίτερα να μαζεύουν τα έγγραφα. Βέβαια, υπάρχουν πολλές δυσκολίες, το είπαμε και πριν. Υπάρχουν πολλές καταστάσεις οι οποίες δυσχεραίνουν. Υπάρχουν ταξί, παραδείγματος χάρη για τα ταξί από άλλες περιφέρειες που μπαίνουν σε δρομολόγια, που είναι από άλλες, από άλλους δήμους, από άλλες έδρες, και εκεί έχει η περιφέρεια την ευθύνη να κάνει μια σειρά από ενέργειες έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα, γιατί όντως υπήρχαν προβλήματα και στον τελευταίο διαγωνισμό. Ταξί από άλλη περιοχή παίρνει δρομολόγια από άλλη περιοχή, λεωφορεία από άλλη έδρα παίρνει σε άλλη. Όλα αυτά εδώ θα πρέπει η περιφέρεια να είναι λίγο πιο προσεκτική, να προσέχει πώς το κατανέμει το έργο, και από εκεί και πέρα ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός και το γνωρίζουν όλοι και μπορούν να λάβουν μέρος.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, υπήρχαν περιπτώσεις από άλλες χρονιές που κάποιοι είχαν κάνει αίτηση και έμειναν εκτός? Γιατί για φέτος γνωρίζουμε ότι είναι με απευθείας διαπραγμάτευση με την περιφέρεια αυτή η διαδικασία, από την ανακοίνωση που είχαμε λάβει, δηλαδή, τις προηγούμενες ημέρες.
1: Πάντα από την περιφέρεια γίνεται το
0: διαγωνισμό. Ναι, γιατί είπατε για διαγωνισμό.
1: Αυτό είναι διαγωνισμό. Ναι. Δεν είναι διαγωνισμό, είναι πρόσκληση στην ουσία.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά καταθέτεις και προσφορά. Υπάρχει ένα είδος διαγωνισμού, ένας μειοδοτικός διαγωνισμός. Καταθέτεις προσφορά ένα δρομολόγιο. Δεν το παίρνεις με ανάθεση το δρομολόγιο την περιφέρεια. Αν υπάρχει ένα δρομολόγιο, ένας μαθητής, κάνουν προσφορά αυτοί που δικαιούνται κυρίως, έτσι, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν κάνει προσφορές άνθρωποι που δεν δικαιούνται, αυτό σας έλεγα πριν. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, αυτός που κάνει τη μικρότερη προσφορά θα πάρει και το δρομολόγιο.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Λεοντιάδη, επειδή από χθες έχουμε και την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Καλαμαριάς, ένα ζήτημα που το είχατε αντιμετωπίσει οι οδηγοί ταξί και το είχαμε δει και στα προηγούμενα εγκαίνια της βασικής αρχής, ήταν ότι δεν υπήρχαν χώροι στάθμευσης. Τελικά αυτό λύθηκε, βέβαια, για τα ταξί, για να μπορούν να πηγαίνουν επιβάτες ή να τους παραλαμβάνουν από τους σταθμούς του μετρό. Στην Καλαμαριά έχει γίνει μια τέτοια πρόβλεψη?
1: Ακόμα δεν έχουν γίνει χώροι. Η πρόβλεψη από δική μας πλευράς έχει γίνει. Έχουμε καταθέσει προτάσεις. Έχουμε μιλήσει και με τον ΟΣΕΦ και με το Δήμο Καλαμαριάς, που είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τις πιάτσες και κυρίως ο σεφ. Πραγματικά βρεθήκαμε εξ απρόπτου, δηλαδή έπρεπε να υπάρχουν πιάτες πριν να ανοίξουν λαμαρίνες, έπρεπε να σχεδιαστούν πριν ακόμη δοθεί το έργο. Νομίζω τις επόμενες μέρες θα ξανακάνουμε με ένα ραντεβού και με τον Δήμο Καλαμαριάς και με τον ΟΣΕΦ να δούμε πού τελικά θα είναι τα ταξί, γιατί έτσι όπως το είδαμε εμείς αυτές τις μέρες στο χώρο, προς το παρόν δεν υπάρχει χώρος για ταξί. Κυρίως τουλάχιστον στην περιοχή, στον τελευταίο σταθμό, στο τερματικό της Μίκρας, θα πρέπει να υπάρχει ένας μεγάλος χώρος όπως υπάρχει και στους υπόλοιπους χώρους της Θεσσαλονίκης.
0: Mm-hmm. Στους άλλους χώρους της Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρατε στη βασική γραμμή, έχει
1: στους θερματικούς, δηλαδή και στο σταθμό και στην περιοχή των τερματικών
0: στην Ελβετία και στο νέο σιδηροδρόμιο.
1: Και στην Ελβετία και στο σταθμό πρέπει κάτι αντίστοιχο να υπάρχει και στη Μίκρα και από εκεί και πέρα στους άλλους δύο σταθμούς που προτείναμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, παραδείγματος χάρη στην Πόντου. Στην Πόντου με Αιγαίου πρέπει να γίνει μια μικρή στάση για να υπάρχουν ταξί 1, 2, 3 κάθε φορά να εξυπηρετούν τον κόσμο, γιατί ξέρετε το μετρό είναι μια γραμμή. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει να κατεβεί και είναι μακριά από το σπίτι του, ίσως να χρησιμοποιήσει ταξί για να μεταβεί στο χώρο που θέλει να πάει.
0: Μάλιστα. Οπότε από αυτό πότε θα έχετε απάντηση, αν και πότε θα προχωρήσει?
1: Εμείς συζητήσουμε το ραντεβού τώρα από Δευτέρα να δούμε τι έχουν στα σχέδια, τι σίγουρα κάτι έχουν σχεδιάσει. Νομίζω θα είναι άμεση απάντηση. Ζητήσαμε και ένα ραντεβού με τον Υπουργό Μεταφορών, με τον Αναπληρωτή Υπουργό, με τον κύριο Κότσιρα που θα είναι αυτές τις μέρες έκθεσης εδώ, να κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση, μια ενημέρωση για τον κλάδο και να λύσουμε όλα τα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά στην πόλη μας.
0: Mm-hmm. Τώρα, επειδή είστε και επαγγελματίας χρόνια στο πεδίο, εδώ στους δρόμους της πόλης, έχετε δει μεγάλη διαφορά από τη λειτουργία της βασικής γραμμής του μετρό? Γιατί εντάξει, ακόμη για την Καλαμαριά είναι νωρίς να συζητάμε.
1: Καλά, την Καλαμαριά δεν έχουμε εικόνα, αλλά υπάρχει μια αλλαγή γενικότερη στο συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης. Δεν είναι μόνο αν μειώθηκαν οι πελάτες ή όχι στα ταξί, μειώθηκαν τουλάχιστον τα αγιοταχή. Και αυτός είναι ο στόχος, ένα καινούργιο μέσο σταθερής τροχιάς, να μειώσει τα αγιοταχή. Από εκεί και πέρα η κίνηση στα ταξί, αναλόγως βέβαια, έχει μειωθεί και νομίζω πως θα βοηθήσει και στους πολίτες στο μετρό, αλλά γενικότερα θα μπορέσουμε συνδυαστικά να συλλειτουργήσουν ταξί, λεωφορεία, μετρό, έτσι ώστε και η πόλη μας να έχει μέσα μεταφορά σαν τάξια μιας ευρωπαϊκής πόλης.
0: Κύριε Λεοντιάδη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης ο Ερμής, ο κύριος Κλήμης Λεοντιάδης.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάντως στις ημέρες της έκθεσης δεν θα έχουν κίνηση μόνο οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης, και επειδή μιλούσαμε με τα ταξί νωρίτερα και τα ταξί και τα μετρό και όλα τα μέσα τέλος πάντων μεταφοράς που διαθέτει η πόλη μας, υπάρχει μάλλον αυξημένη κίνηση και στα ξενοδοχεία της πόλης, και αυτό γιατί έχουμε τώρα τη δυνατότητα να έχουμε μία πρώτη εικόνα. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Τορνιβούκας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Τορνιβούκα.
1: Καλή σας μέρα και από μένα.
0: Ήθιστε τώρα τα ξενοδοχεία, τα δύο τουλάχιστον Σαββατοκύριακα, έτσι, το πρώτο και το τελευταίο της έκθεσης, να είναι γεμάτα. Μέχρι στιγμής τι εικόνα έχουμε?
1: Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα το πρώτο Σαββατοκύριακο εδώ και μήνες. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο και αυτό αυτή τη στιγμή είναι και αυτό, η πληρότητα νομίζω ότι είναι στο 100% περίπου. Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον δωμάτια για τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης. Το καλό είναι ότι και στο ενδιάμεσο φέτος έχει μια κίνηση η οποία είναι σε σχέση με τις άλλες χρονιές σχετικά αυξημένη.
0: Α, δηλαδή σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
1: Σε όλη τη διάρκεια, όχι βέβαια σε αυτές τις πληρότητες που σας λέω στο 100%, αλλά δείχνει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Και είναι κυρίως από την Ελλάδα όσοι κάνουν τις κρατήσεις ή και από το εξωτερικό?
1: Όχι μόνο από την Ελλάδα, είναι και από το εξωτερικό φυσικά, από τα Βαλκάνια και από τις χώρες της Ευρώπης.
0: Τώρα βέβαια το δεύτερο Σαββατοκύριακο της έκθεσης υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα εδώ στη Θεσσαλονίκη, ένα πρόσημο θετικό θα λέγαμε από
1: άποψη. Για το Ρέμο θα μου λέτε.
0: Ναι, είναι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου που φαντάζομαι ότι έχει προσελκύσει πολύ κόσμο. Δεν ξέρω αν έχετε αυτή την αίσθηση.
1: Βέβαια, η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι ένα πολύ ωραίο γεγονός για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο συνδυάζει και το δεύτερο Σαββατοκύριακο που είναι το ενδιαφέρον για την έκθεση, αλλά και αυτή την εκδήλωση, η οποία δεν θεωρώ ότι η πληρότητα των ξενοδοχείων του δεύτερου Σαββατοκύριακου είναι για τη συναυλία, αλλά το συνδυάζουν φυσικά οι άνθρωποι όλοι αυτοί που θα είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο εδώ, έχουν την ευκαιρία να δουν και τη συναυλία.
0: Γενικότερα το καλοκαίρι πώς πήγε, κύριε Τορνιβούκα, στην πόλη μας? Γιατί αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι η πόλη δεν άδειασε τελείως καμία εβδομάδα του καλοκαιριού. Λίγο ίσως το 15 Αύγουστο να ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα.
1: Κοίταξε, το καλοκαίρι ήταν ένα κανονικό καλοκαίρι της πόλης. Γιατί το ότι είδαμε κόσμο στην πόλη, ίσως φυσικά τον Αύγουστο η πόλη σχεδόν άδειασε, γιατί και εγώ έβλεπα κατεβαίνοντας λίγο το πρώτο και το δεύτερο, την πρώτη και τη δεύτερη εβδομάδα του Αυγούστου, είχε πολύ λίγο κόσμο. Απλά τα ξενοδοχεία, όπως ξέρετε, γεμίζουν το καλοκαίρι από τους ταξιδιώτες που έρχονται για να μείνουν στη Χαλκιδική ή στην Πιερία, ή για να περνάνε, ή περνώντας οδικώς, γιατί έχουμε πάρα πολύ οδικό τουρισμό προς τη Χαλκιδική και την Πιερία, και σταματάνε, κάνουν ένα stopover στη Θεσσαλονίκη για να δουν την πόλη, για να κάνουν κάποιες αγορές κτλ.
0: Τώρα μιλώντας,
1: ήταν μια κανονική κίνηση καλοκαίριου. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν αυξημένη η κίνηση το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, αν δεν παρατηρήθηκε κάτι τέτοιο σε εσάς τουλάχιστον, έτσι.
1: Όχι.
0: Πάντως, επειδή μιλήσατε και για τη Χαλκιδική και γνωρίζουμε ότι δραστηριοποιείστε και εκεί, και φτάνουμε τώρα, είναι οι τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Ο απολογισμός ποιος είναι της τουριστικής κίνησης στη Χαλκιδική φέτος?
1: Ο απολογισμός της τουριστικής κίνησης της Χαλκιδικής είναι θετικός. Η Χαλκιδική, όπως και όλη η Ελλάδα γενικά, πήγε πολύ καλά. Αυτό που παρατηρήθηκε φέτος στην τουριστική κίνηση της Ελλάδος και γενικά στην κίνηση των τουριστών είναι η κρατήση της τελευταίας στιγμής. Ο κόσμος αποφάσισε την τελευταία στιγμή να κάνει κρατήσεις, επομένως όλη η περίοδος που φαινόταν ότι θα είναι πολύ δύσκολη κτλ. Στο τέλος κατέληξε να είναι πολύ γεμάτη, ειδικά τώρα το δεύτερο 15ο του Αυγούστου, που έγινε και αυτό με τον καιρό, με τους καύσωνες και τα λοιπά, τελευταία στιγμή είχε πάρα πολύ έντονη κίνηση.
0: Ίσως αυτό βέβαια, αυτή την αβεβαιότητα που ζήσατε στην αρχή του καλοκαιριού που ζήσαμε, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι το εισόδημα έχει συρρυκνωθεί, με την έννοια ότι υπάρχει ακρίβεια, ο κόσμος σκεφτόταν μέχρι και τελευταία στιγμή να θα μπορέσει να ταξιδέψει. Και δεν ισχύει αυτό μόνο για τη χώρα μας, και στο εξωτερικό αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες, έτσι?
1: Αυτή η αβεβαιότητα πλέον είναι κάτι το οποίο έχει καθιερωθεί παντού σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε πώς είναι, δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει αύριο. Έχουμε δύο πολέμους οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή εν εξελίξη. Από εκεί που περιμένανε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα κρατήσει μια εβδομάδα, βλέπουμε ότι κάθε μέρα ανακοινώνεται και κάτι άλλο, αλλά τα καύσιμα παραμένουν εκεί που παραμένουν, τα οποία είναι και η κύρια αιτία που η ακρίβεια αυτή εντείνεται, αντί να αντιμετωπιστεί, εντείνεται, διότι το καύσιμο είναι κάτι το οποίο έχει αντανακλά σε όλες τις τιμές. Οπόμενος αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συρρυκνώσει το διαθέσιμο εισόδημα του κόσμου και κατ' επέκταση αυτό έχει αντίκτυπο στον τουρισμό. Ο κόσμος έχει γίνει πολύ πιο ευαίσθητος στις τιμές και περιμένει τελευταία
0: και
1: στιγμή.
0: Συγγνώμη τώρα, να μείνει λιγότερο. Όμως, αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν ξέρω αν φταίει ο κόσμος που έχει γίνει ευαίσθητος στις τιμές ή αν ευθύνονται οι ίδιες οι τιμές. Δηλαδή, ενδεχομένως η ακρίβεια στο σύνολο, επειδή έχει ένα αποτύπωμα και στα λειτουργικά έξοδα των ξενοδοχείων. Μήπως έχουν τσιμπήσει λίγο και οι τιμές παραπάνω στα ξενοδοχεία?
1: Κοιτάξτε, οι τιμές έχουν τσιμπήσει παραπάνω. Τα έξοδα, τα έξοδα που έχουν αντιμετωπίσει τα ξενοδοχεία είναι πολύ αυξημένα και στην ενέργεια και στο λειτουργικό κόστος, που είναι βασικά το κόστος που πληρώνει για την εργασία. Όπως ξέρετε, πλέον εφαρμόζεται και η κάρτα εργασίας. Αυτό που έπρεπε, αυτό που θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σωστό μέτρο. Από την άλλη μεριά έχει αυξήσει το κόστος. Όμως οι τιμές των ξενοδοχείων αυξάνονται ανάλογα με τη ζήτηση. Δεν μπορεί να, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι δυναμικές οι τιμές των ξενοδοχείων. Όταν έχει πάρα πολύ αυξημένη ζήτηση, οι τιμές είναι ψηλά. Όταν η ζήτηση είναι τελευταία στιγμή και δεν έρχεται από πολύ πριν, οι τιμές παραμένουν σε ένα επίπεδο χαμηλό μέχρι να έρθει η ζήτηση. Επομένως, οι τιμές των ξενοδοχείων δεν θεωρώ ότι φέτος, μιλάμε τώρα για τη Χαλκιδική, έτσι, ότι έχουν αυξηθεί, γιατί στη Θεσσαλονίκη είναι γνωστό ότι η περίοδος της έκθεσης έχει, η ζήτηση είναι πάρα πολύ ψηλή, ειδικά τη Σαββατοκύριακα, και οι τιμές είναι ψηλές. Από εκεί και πέρα, οι τιμές των ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης έχουν αυξηθεί πολύ λίγο, θεωρώ.
0: Τώρα είπατε όμως για τη Θεσσαλονίκη, επειδή επιστρέψαμε στην πόλη μας. Για το πρώτο Σαββατοκύριακο υπάρχει πληρότητα στο 100%, αν για το δεύτερο ή μεσοβδόμαδα θέλει κάποιος να κλείσει δωμάτιο. Σε τι τιμή περίπου θα το βρει, δηλαδή πού κυμαίνονται οι τιμές?
1: Είναι κανονικές τιμές που κυκλοφορούν, που είναι όλη τη χρονιά για το ενδιάμεσο. Δεν επηρεάζονται καθόλου.
0: Για το δεύτερο Σαββατοκύριακο?
1: Το δεύτερο Σαββατοκύριακο είναι και πάρα και εκεί πολύ αυξημένες. Όχι όπως το πρώτο φυσικά. Απλά επειδή η ζήτηση είναι πολύ υψηλή, οι τιμές είναι δυναμικές πλέον. Οι τιμές δεν υπάρχει, καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει πλέον μια τιμή η οποία μπορεί να λειτουργεί όλο το χρόνο ή να λειτουργεί. Είναι ανάλογα με τη ζήτηση. Διαμορφώνεται ανάλογα με τη ζήτηση.
0: Και η επόμενη καλή σας περίοδος ποια είναι? Να υποθέσουμε το της 26 και 28 Οκτωβρίου. Έχετε κρατήσεις για τότε?
1: Εντάξτε, η καλή περίοδος είναι όταν υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη κάποια events, κάποιες σοβαρές εκθέσεις, κάποια συνέδρια κτλ. Έχουμε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, έχουμε κάποια συνέδρια. Όταν υπάρχει κάποιο event στην πόλη, αυτό έχει αντίκτυπο και στις πληρότητες των ξενοδοχείων.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στις πόλεις υπάρχει αυτή η ευελιξία, δηλαδή να παρουσιάζεις ένα διαφορετικό τουριστικό πακέτο, να παρουσιάσεις την πόλη δηλαδή ως προορισμό, με αφορμή κάποιες άλλες παράλληλες δράσεις που τρέχουν.
1: Βέβαια, να είναι ένας λόγος να την επισκεφτείς.
0: Η Χαλκιδική όμως τώρα, που περισσότερο έτσι αυτό που προβάλλει είναι η φυσική της ομορφιά, η θάλασσα κτλ. Φέτος αντιμετώπισε ζητηματάκια που έχουν να κάνουν με το δίκτυο, με τις υποδομές. Δεν ξέρω δηλαδή αν πρέπει να γίνει ένας καινούριος σχεδιασμός για τη Χαλκιδική, αν έχετε και εσείς αυτή την αίσθηση.
1: Εντάξει, σας πω, οι υποδομές είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει όλη η χώρα, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι στη Χαλκιδική. Απλά το θέμα είναι ότι η Χαλκιδική, επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι του τουρισμού της είναι οδικό, εδώ έρχεται πλέον και η υποδομή που μπορεί να εξυπηρετήσει η περιοχή, να δεχθεί αυτό τον όγκο των αυτοκινήτων που δέχεται κατά τους μήνες αυτούς τους καλοκαιρινούς. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Χαλκιδική έχει πάρα πολλούς επισκέπτες από τα Βαλκάνια. Το βλέπουμε. Βλέπουμε από την κίνηση των αυτοκινήτων. Στα 10 αυτοκίνητα, τα 6 ή τα 7 είναι Βαλκανίων και τα υπόλοιπα είναι ελληνικά. Ή τα ευρωπαϊκές πινακίδες δεν θα δει κανείς. Τα περισσότερα είναι βαλκανικά. Άρα ένα μεγάλο πρόβλημα των υποδομών είναι που να εξυπηρετηθούν όλα αυτά τα αυτοκίνητα και φυσικά η φυσική πόρη είναι ένα άλλο. Έτσι. Το νερό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει όλη η χώρα. Πολλές περιοχές της Χαλκιδικής ξέρουμε και φέτος ότι είχαν θέματα νερού. Άλλα προβλήματα είναι οπωσδήποτε η ηλεκτροδότηση, η οποία αντιμετωπίζει η περιοχή συνέχεια διακοπές ρεύματος λόγω της πάρα πολύ αυξημένης ζήτησης. Και γενικά αυτό που λέμε ο πολλής κόσμος. Αυτή τη στιγμή λόγω και της ύπαρξης των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης πλέον υπάρχουν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες κρεβάτια τα οποία εξυπηρετούν και τους επισκέπτες αυτούς που σας είπα σε Airbnb. Επομένως πλέον οι τουρίστες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ σε σχέση με άλλες χρονιές, σε σχέση με το παρελθόν. Άρα αυτό σημαίνει ότι οι υποδομές είναι στα όρια τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Τορνιβούκα, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Ευχόμαστε να βρίσκονται λύσεις σε αυτά τα ζητήματα, αλλά δεν είναι θέμα ευχής. Θα πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχοι σχεδιασμοί. Δηλαδή, τώρα να μιλάμε για το τι θα γίνει του χρόνου. Μην περιμένουμε τελευταία στιγμή απλά για να κάνουμε τους απολογισμούς και δεν αναφέρομαι σε εσάς, έτσι.
1: Αλλά αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι κανείς πρέπει να σχεδιάζει προτού αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί όταν έρθει το μεγάλο πρόβλημα, εκτίθεται και η χώρα και οι επιχειρηματίες και όλοι.
0: Ναι, γιατί είδαμε για παράδειγμα τι έγινε στα σύνορα με τις καθυστερήσεις, τις ουρές και τα λοιπά. Πολλοί κόσμοι
1: ήταν δυσαρεστημένοι. Αυτό παραδείγματος είναι το νούμερο ένα, γι' αυτό σας είπα και ο δικός τουρισμός, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, γιατί δεν αντιμετωπίζεται. Αυτό δεν αντιμετωπίστηκε, αντιμετωπίστηκε με τρόπο που ξέρετε, δεν εφαρμόστηκε όπως θα έπρεπε να εφαρμοστεί βιομετρικός έλεγχος των διαβατηρίων. Όταν αυτό πλέον θα γίνει καθεστώς, γιατί αυτό σε όλη την Ευρώπη εκτός Σέγγεν πρέπει πλέον να ελέγχονται με διαφορετικό τρόπο, πρέπει να οι υποδομές, τουλάχιστον για το επόμενο καλοκαίρι, να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Γιατί δεν μπορεί να. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο και έχει αντίκτυπο στο.
0: Και ξέρετε, είναι και ένα ζήτημα. Το επόμενο καλοκαίρι δεν ξέρω πώς θα επιλέξουν να έρθουν στη χώρα μας μετά από αυτή την ταλαιπωρία. Γιατί έχουν μείνει πολλές ώρες στα σύνορα πολλοί άνθρωποι. Και είδαμε, γιατί η R3 ήταν εκεί και με την κάμερα και τους reporters της σχεδόν καθημερινά, όταν ήταν αυτές οι ημέρες, Παρασκευή για παράδειγμα, που έρχονταν πολλοί κόσμος για Χαλκιδική. Οπότε, ναι, έχουμε δει πολύ έντονες αντιδράσεις για αυτό το ζήτημα.
1: Όσο πιο υψηλό επίπεδο τουρίστας είχε επιλέξει να έρθει με το αυτοκίνητο, τόσο πιο λιγότερες πιθανότητες έχει το χρόνο να το ξανακάνει.
0: Ακριβώς.
1: Αν δεν βελτιωθούν τα πράγματα, έτσι, γιατί κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρείται 5 ώρες στα σύνορα για να φτάσει εδώ πέρα στην χώρα. Ειδικά όταν αυτός που θέλει να έρθει, θα κανονικά δεν θα έπρεπε να περιμένει καθόλου.
0: Σωστά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τορνιβούκα, για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, ήταν μαζί μας ο κύριος Κώστας Τορνιβούκας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter.

0: Άνοιξε τη Τετάρτη η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Και εμείς θα μιλήσουμε τώρα γι' αυτό ακριβώς το πρόγραμμα με τον κύριο Κωνσταντίνο Μεγαρίτη, είναι Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μεγαρίτη.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Αυτό το πρόγραμμα είχε λειτουργήσει πιλωτικά. Προφανώς έχετε και κάποια συμπεράσματα έτσι χρήσιμα για να μοιραστείτε μαζί μας από την πιλωτική φάση.
1: Ναι, ναι, το πρόγραμμα το πιλωτικό χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ξεκίνησε το 22, ολοκληρώθηκε τώρα τον Ιούνιο. Περίπου πάνω από 1.800 άτομα απέκτησαν προσωπικό βοηθό μέσα από το πρόγραμμα. Η αξιολόγηση του προγράμματος που έγινε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έδειξε ότι σε όλα τα επίπεδα άνω του 90% οι χρήστες του προγράμματος ήταν ευχαριστημένοι, ήταν ικανοποιημένοι ως προς όλα τα επίπεδα, αν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες τους, αν άλλαξε την καθημερινότητά τους και ούτω καθεξής. Ήταν μια ανάγκη κοινωνική που υπήρχε και δεν είχε καλυφθεί και ξεκινώντας από το 22 μεθοδικά μέχρι τώρα το υποστηρίξαμε για να φτάσουμε στο σημείο σήμερα, προχθές, να ανοίξουν οι αιτήσεις για ένα μόνιμο πλέον πρόγραμμα.
0: Τι σημαίνει δηλαδή μόνιμο πρόγραμμα? Είναι ένα πρόγραμμα που οι αιτήσεις θα ανανεώνονται σε αιτήσια βάση? Έχει εξασφαλίσει, ναι, μόνιμη χρηματοδότηση, για να καταλάβουμε ακριβώς η μονιμότητα που εντοπίζεται?
1: Η μονιμότητα εξηγείται σε πολλά επίπεδα. Το πρώτο είναι ότι αφότου θεσπίστηκε ως μόνιμος μηχανισμός δεν μπορεί να καταργηθεί. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι όποιος μπει στο πρόγραμμα παραμένει σε αυτό για πάντα. Και το τρίτο έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση. Από εκεί που είχαμε ξεκινήσει με ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο έληξε, πλέον κατά κύριο λόγο θα χρηματοδοτείται από το τακτικό προϋπολογισμό. 40 εκατομμύρια από το τακτικό προϋπολογισμό και βέβαια χρησιμοποίησαμε και επιπλέον πόρους ΕΣΠΑ, άλλα 10 εκατομμύρια, για να ξεκινήσουμε τώρα την μόνιμη εφαρμογή του.
0: Άρα διασφαλίζεται η σταθερή ροή χρηματοδότησης και σε ό,τι αφορά τώρα τους ωφελούμενους του προγράμματος, όσοι είχαν κάνει αίτηση και ήταν στο πρώτο, στο προσωρινό, στο πιλωτικό πρόγραμμα, πρέπει να ξανακάνουν αίτηση ή αυτομάτως μπαίνουν στο νέο το μόνιμο πρόγραμμα?
1: Όσοι είχαν μπει στο πιλωτικό πρόγραμμα και πράγματι το αξιοποίησαν, είχαν δηλαδή τουλάχιστον 60 μέρες προσωπικής βοήθειας, συνεχίζουν με μια απλή δήλωση συνένεσης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Το ίδιο ισχύει και για αυτούς που δεν μπόρεσαν να βρουν προσωπικούς βοηθούς γιατί έμεναν σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους. Αυτοί συνεχίζουν κανονικά χωρίς να περάσουν από κριτήρια επιλεξιμότητας, αξιολογήσεις, μοριοδοτήσεις. Συνεχίζουν με μια απλή δήλωση συνένεσης. Ένα τίκ στην πλατφόρμα είναι αυτό.
0: Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει... Για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει και μόνιμο μητρό προσωπικών βοηθών, δηλαδή ανανεώνονται και οι προσωπικοί βοηθοί? Πώς γίνεται η διαδικασία?
1: Οπότε μπορεί να γίνει προσωπικός βοηθός, να υποβάλει έτσι ανά πάσα στιγμή. Από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα, οι αιτήσεις για να γίνει κάποιος προσωπικός βοηθός είναι μονίμως ανοιχτές. Το μητρό των προσωπικών βοηθών έχει πάνω από 6.000 άτομα αυτή τη στιγμή και μπορούν να προστίθενται. Και οπότε εκείνος ο ωφελούμενος, το άτομο αναπηρία που έχει λάβει πια το δικαίωμα για προσωπική βοήθεια, μπαίνει στο μητρό, αναζητεί με κριτήρια αναζήτησης, βρίσκει ποιοι τον

0: ενδιαφέρουν, επικοινωνεί μαζί τους και αν τα βρούνε, ενημερώνει την πλατφόρμα και από εκεί και πέρα ξεκινούν τη συνεργασία τους.
1: Όσοι είχαν κάνει αιτήσεις από τους ωφελούμενους του προγράμματος τώρα, στην πιλωτική φάση, ωφελήθηκαν όλοι όσοι είχαν τις προϋποθέσεις, τέλος πάντων, πλήρωσαν τις προϋποθέσεις, ή έμειναν και κάποιοι εκτός για κάποιους λόγους?
0: Ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα περιορισμένων θέσεων, οπότε υπήρχαν στάδια μέσω των οποίων τελικώς πήραν μια θετική απόφαση 2.500 άτομα, εκ των οποίων οι 1.800 όντως το αξιοποίησαν.
1: Μισό λεπτάκι. Πώς έγινε αυτό? Εφόσον 2.500 πληρούσαν τις προϋποθέσεις, γιατί οι 1.800 το αξιοποίησαν? Δεν προσήλθαν οι υπόλοιποι?
0: Δεν κινητοποιήθηκαν όλοι σε αυτή την κατεύθυνση. Κάποιοι μετάνιωσαν.
1: Α, μάλιστα. Τώρα, όχι, λέω, μήπως, ας πούμε, επειδή ήταν πιλωτικό το πρόγραμμα, μήπως έγινε κλήρωση, για παράδειγμα? Γι' αυτό σας ρωτάω, έτσι, για να καταλάβουμε τι έγινε στην πρώτη φάση.
0: Στο πιλωτικό, όντως, υποβλήθηκαν αιτήσεις. Υπήρχαν κριτήρια επιλεξιμότητας. Έγινε κλήρωση για το ποιοι θα αξιολογηθούν από επιτροπές. Αξιολογήθηκαν από επιτροπές, τους κατέταξαν σε μια κλίμακα σε σχέση με την ανάγκη τους για προσωπική βοήθεια. Και αυτό οδήγησε μια απόφαση που τους έδινε πια το δικαίωμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
1: Ναι, τώρα...
0: Η κλήρωση έγινε στα πλαίσια του πιλωτικού, δεν υπάρχει πλέον.
1: Άρα τώρα θα απορροφηθούν όλοι, δεν θα μείνει κάποιος έτσι εκτός προγράμματος, αν πληρεί τις προϋποθέσεις?
0: Όχι, η διαδικασία τώρα είναι, υποβάλλεται η αίτηση, ελέγχονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αποδίδονται μόρια, υπάρχει δικαίωμα ένστασης πρέπει για όλα αυτά, και ανάλογος με τα μόρια τους, αυτοί που έχουν τα περισσότερα μόρια, αυτοί θα πάνε σε αξιολόγηση από τις αρμόδιες επιτροπές.
1: Σε αριθμό πόσοι δηλαδή θα περάσουν στο πρόγραμμα από εδώ και πέρα?
0: Αυτό είναι πολύ δυναμικό, δεν είναι προκαθορισμένος ο αριθμός. Έχει να κάνει με το πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα, η απορρόφησή του, το πώς πραγματικά εξελίσσεται. Η εκτίμηση είναι ότι θα πάμε σε ένα διπλασιασμό αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Τώρα, και για να μην μιλάμε μόνο για αριθμούς, γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το πρόγραμμα, κύριε Γενικέ?
0: Το δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία είναι δικαίωμα. Ο προσωπικός βοηθός είναι η κατεξοχήν υπηρεσία που μπορεί να διασφαλίσει αυτό ακριβώς. Να ζουν ανεξάρτητα. Ανεξάρτητα ακόμα και από την οικογένειά τους. Θέλω να πω ότι αυτό το πρόγραμμα είναι σημαντικό να σκεφτούμε ότι ωφελεί σε τρεις κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, το ίδιο το άτομο με αναπηρία, που το βοηθά να είναι ανεξάρτητο, το βοηθά να ενταχθεί κοινωνικά. Βοηθάει όμως και την οικογένεια, που σε μεγάλο βαθμό συμβαίνει να επιφορτίζεται με την φροντίδα των συγγενών τους, και βέβαια βοηθάει και τους προσωπικούς βοηθούς. Είναι άνθρωποι που έχουν βρει μια δουλειά, είτε ως κύρια είτε ως συμπληρωματική. Λίγα προγράμματα έχουν τέτοιο αντίκτυπο, τέτοιο τριπλό αντίκτυπο. Υπάρχουν μαμάδες που μπόρεσαν να βρουν δουλειά επειδή υπήρχε κάποιος πια να φροντίζει το παιδί τους, να έχει το νου τους στο παιδί τους. Υπάρχουν άνθρωποι που μπόρεσαν να πάνε στο πανεπιστήμιο γιατί είχαν προσωπικό βοηθό.
1: Μάλιστα. Καταρχάς, τώρα, επειδή είπατε για το παιδί τους, υπάρχουν ηλικιακά όρια για το ποιοι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα?
0: Ναι. Τα ηλικιακά όρια έχουν ως εξής. Είναι από 16 ετών μέχρι 67 κατά τη στιγμή της αίτησης. Αν κάποιος μπει στο πρόγραμμα και ξεπεράσει το ηλικιακό όριο, παραμένει στο πρόγραμμα. Εφόρου ζωής. Υπάρχει μια ειδική εξαίρεση για τους ατόμους με βαριά κινητική αναπηρία που μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα και μέχρι την ηλικία των 75. Αυτό είναι η διεθνής πρακτική. Η διεθνής πρακτική ξεκινάει από τα 18 και ολοκληρώνεται στα 65, η ευρωπαϊκή πρακτική. Εμείς το πήγαμε λίγο παρακάτω και λίγο παραπάνω.
1: Α, μάλιστα. Άρα προχωρήσατε ούτως ή άλλως στη διεύρυνση των ηλικιακών οριών. Γιατί κάποιο παιδί μπορεί να είναι 14 χρόνων, ας πούμε, 13 χρόνων. Αυτό δεν σκεφτόμαστε μια προοπτική έτσι να διευρυνθούν περαιτέρω τα όρια?
0: Δεν είναι διεθνώς, δεν είναι για αυτές τις ηλικίες αυτή η υπηρεσία. Μάλιστα. Αυτό που προσυδειάζει, μιας και πρόκειται μια υπηρεσία ανεξάρτητης διαβίωσης, μιλώντας για παιδιά, και νομικά, αν θέλετε, δεν έχουν τη δυνατότητα να ζουν εξάρτητα, υπό την έννοια ότι είναι πάντα εξαρτώμενοι και από τους γονείς τους και νομικά.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει ένα άλλο πλέγμα υπηρεσιών για τα παιδιά, ξεκινώντας από την πρώιμη παρέμβαση, την παράλληλη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ. Υπάρχει μια άλλη πλαισίωση που απευθύνεται ειδικώς σε αυτές τις ηλικίες.
1: Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά τώρα, να ξαναπάμε στους προσωπικούς βοηθούς, τα φυσικά πρόσωπα, πρέπει να έχουν κάποιες προϋποθέσεις οι ίδιοι, δηλαδή ως άνθρωποι, δεν ξέρω, από εκπαίδευση, εξειδίκευση, οτιδήποτε, έχετε θέσει κάποια ζητήματα?
0: Οι προϋποθέσεις για να ξεκινήσει κάποιος είναι να έχει κάποια πιστοποιητικά υγείας, να έχει λευκό ποινικό μητρό, και εφόσον πληρούνται, ένα ζει μόνιμα και νόμιμα στη χώρα, εφόσον πληρεί αυτά τα κριτήρια, του παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση από εμάς την πολιτεία, από τον ΟΠΕΚΑ, το φορέα υλοποίησης.
1: Α, μάλιστα.
0: Εφόσον ολοκληρώσει και την εκπαίδευση αυτή επιτυχώς, είναι πια ενεργός στο Μητρό και μπορεί να ξεκινήσει να συνεργάζεται με κάποιον ωφελούμενο.
1: Και κάτι τελευταίο, έτσι για να σας αποδεσμεύσουμε. Γενικότερα βλέπουμε να μην υπάρχει ισορροπία σε ό,τι αφορά τις πόλεις τις μεγάλες και, και την περιφέρεια σε τέτοια προγράμματα. Εσείς το έχετε διαπιστώσει αυτό? Δηλαδή,
0: στο
1: δεν ξέρω
0: πρόγραμμα, ναι. Δεν υπήρξε αυτό. Υπάρχει μια ομοιόμορφη ανάπτυξη του προγράμματος και κατανομή και ως προς τους ωφελούμενους και ως προς τους προσωπικούς βοηθούς.
1: Mm-hmm. Ωραία.
0: Το οποίο συνέβη, αν θέλετε, αφαιρώνεται από μόνο.
1: Αυτό είναι θετικό. Οι ανάγκες
0: είναι υπαρκτές.
1: Αυτό είναι πολύ θετικό. Κύριε Μεγαρίτη, μέχρι πότε μπορούν να κάνουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι?
0: Είναι για 3 μήνες ανοιχτή η πλατφόρμα, δηλαδή μέχρι 27 Νοεμβρίου. Δεν έχει καμία σημασία με ποια χρονική σειρά υποβάλλονται οι αιτήσεις, οπότε δεν υπάρχει κάποια αγωνία, κάποιος λόγος άλχους να απολυθεί γρήγορα η αίτηση.
1: Μάλιστα.
0: Με την ισχύ τους, ας δουν την πλατφόρμα, ας δουν το εγχειρίδιο, ας υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Λειτουργεί Helpdesk στο 1555 που μπορεί, απαντάει σε κάθε ερώτηση.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Μεγαρίτη. Θα επικοινωνήσουμε έτσι με τη λήξη των αιτήσεων για να δούμε αν όντως υπήρξε συμμετοχή και αν υπήρχαν κάποια ζητήματα που θα πρέπει έτσι να επισημάνουμε. Ήταν μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Μεγαρίτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Θα πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Γουλή και επιστρέφουμε με άλλα ζητήματα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε εξέλιξη είναι η προσπάθεια συνδρομής στους πληγέντες από την κατολίσθηση και την πλημμύρα στο Βόρειο Νεπάλ, στη Μεθόριο με την Κίνα. Συνεργεία έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν πάνω από 100 εργάτες που έχουν παγιδευτεί σε υπόγεια σύραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος στο Νεπάλ, ενώ περίπου 350 άτομα έχουν ήδη απομακρυνθεί από την περιοχή. Στο Θιβέτ περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 555 ξένοι, απομακρύνθηκαν από την πληγήσα περιοχή. Πάντως, οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί ότι αναστέλλονται οι επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας από τα νερά λίμνης, η οποία σχηματίστηκε από φερτά υλικά της κατολίσθησης. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί μέχρι τώρα είναι 469 στο Νεπάλ και 3 στο Θιβέτ, ενώ πάνω από 1.400 είναι οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Απεβίωσε ο βασιλιάς της Νορφηγίας Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση των ανακτόρων σήμερα. Ήταν ο μακροβιότερος βασιλιάς στην Ευρώπη μετά τη βασίλισσα Ελισάβετ της Βρετανίας, καθώς είχε αναλάβει τα καθήκοντά του μονάρχη στις 17 Ιανουαρίου του 1991. Στο θρόνο της Νορβηγίας τον διαδέχεται ο γιος του Χάκον. Θετικό παραμένει το κλίμα στις διεθνείς αγορές, όπου συνεχίζεται η καθοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου λόγω της συγκρατημένης αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε το πρωί κατά 0,3% στα 89 δολάρια το βαρέλι, ενώ αντίστοιχη ήταν η μείωση στη τιμή του αμερικανικού αργού που βρέθηκε στο επίπεδο των 83 δολαρίων. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις αυτή την ώρα σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια πρόκειται να μεταβεί στην Πτολεμαϊδα και στην Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα πρόκειται να συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Σε επιφυλακή είναι και σήμερα πυροσβεστικές δυνάμεις όλη τη χώρα. Προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές της Κρήτης καθώς και σε νησιά του Νότιου Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αγιώρος και Κυλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων είναι σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές στη Χαλκιδική, στους δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Σε εξάρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 232 κρούσματα στη χώρα, από τα οποία 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι από τον ιό ανέρχονται σε 19. Τα αίτια της τραγωδίας χθες στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια, όπου 18χρονη έχασε τη ζωή της, αναμένεται να φωτίσουν η νεκροψία και η νεκροτομή. Η άτυχη νεαρή έπεσε στους καταράκτες και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της αποδίτες της ομάδας υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα είναι ανοιχτή σήμερα το βράδυ και η είσοδος θα είναι δωρεάν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο. Μεταξύ άλλων, στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζονται περιηγήσεις σε εκθέσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο και μουσικές παραστάσεις στο Βυζαντινό Μουσείο και το Ρωμαϊκό Οδείο. Συνολικά 18 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε 30χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας, ο οποίος εντοπίστηκε χθες βράδυ, μεταξύ άλλων να κινείται αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας σε δρόμους στη Θεσσαλονίκη, αδιαφορώντας για τους φωτεινούς σηματοδότες. Τα πρόστιμα φτάνουν τα 18.590 ευρώ, ενώ κατά τη σύλληψή του φέρεται να αντιστάθει και ασκώντας βία σε βάρος αστυνομικών. Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία σε τμήμα της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ λόγω των εργασιών για την κατασκευή της ταχείας υπερυψωμένης οδού. Σύμφωνα με την τροχιά, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 αύριο το πρωί. Στον αθλητικό χώρο, στη φάση των ομίλων, στο Europa League και το Conference League προκρίθηκαν Όφη και Παναθηναϊκός αντίστοιχα. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε χθες βράδυ εκτός έδρας της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με σκορ 2-0, ενώ στην Τσεχία ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Χράντετς Κράλοβε με 3-2 στην παράταση. Αντίθετα, το ευρωπαϊκό ταξίδι για τον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε αφού ιτήθηκε με 3-2 από την Μπραν στην Νορβηγία. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά έθριος. Στη διάρκεια της ημέρας αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με κατατόπους βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 11.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ο ΜΕΝ
9: και η ΔΕ.
8: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 19 λεπτά. Επιστρέψαμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μετά το δελτίο ειδήσεων που ακούσατε στις 10. Οπότε θα συνεχίσουμε με την επικαιρότητα όπως την αφήσαμε και η αλήθεια είναι ότι επειδή βλέπαμε τι έγινε με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και συζητήσαμε για διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν και το μετρό από χτες θα λέγαμε έτσι για την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την περιοχή της Καλαμαριάς, θα δούμε πώς είδανε τα όσα ανακοινώθηκαν στις ομιλίες του Πρωθυπουργού και των αρμόδιων υπουργών από τους δημάρχους ποιες είναι αντιδράσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Καλαμαριάς. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου. Καλημέρα Σοφία.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μαρία.
0: Υπήρξε έτσι μια θετική πρώτη αντίδραση από το Δήμο Θεσσαλονίκης, έβγαλε μια ανακοίνωση και ο Δήμαρχος, ο κύριος Αγγελούδης, σχετικά με τα έργα στη Θεσσαλονίκη και τις διεκδικήσεις του Δήμου.
1: Ναι. Και όταν πας και πετυχαίνεις 7 στα 7, είναι αναμενόμενο να είσαι ικανοποιημένος. Ικανοποίησε λοιπόν, εξέφρασε ο Στέλιος Αγγελούδης, καθώς χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη την αποδοχή των 7 διεκδικήσεων αντικυβέρνησης που είχε θέσει πριν από περίπου 20 μέρες. Θυμίζουμε, είχε συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι από εδώ και πέρα το ενδιαφέρον στρέφεται στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων αλλά και στη μετατροπή των δεσμεύσεων σε έργα. Οι παρεμβάσεις τώρα που είχε θέσει στο τραπέζι ο Στέλιος Αγγελούδης αφορούν πολύ σημαντικά ζητήματα για την πόλη, από τη δημιουργία νέων ελεύθερων χώρων και αθλητικών υποδομών μέχρι την αξιοποίηση δημόσιων εκτάσεων αλλά και την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων. Τώρα, πρώτα στη λίστα. Είναι ένα αναμενόμενο, βρίσκεται το Μητροπολιτικό Πάρκο στο χώρο της Διεθνούς Εκ Θεσσαλονίκης, έκταση 120 στρεμάτων θυμίζω, με τον Δήμαρχο να ζητά την επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίησή του. Παράλληλα, ο Δήμαρχος διεκδικεί την παραχώρηση της έκθεσης Αγίας Φωτεινής για τη δημιουργία Δημοτικού Πάρκου, ενώ έθεσε εκ νέου στο τραπέζι και την ανάγκη για έναν ενιαίο φορέα που θα αναλάβει το καθαρισμό του θερμαϊκού κόλπου. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οριστικά τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά διαστήματα στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης. Στην ατζέντα βρέθηκε ακόμα η έναρξη και η δημοπράτηση γηπέδου για τα Ολυμπιακά Ομαδικά Αθλήματα, καθώς και η αξιοποίηση δύο στρατοπέδων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης, προκειμένου να δοθεί λύση στο έντονο κυκλοφοριακό συγκοινωνιακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται για το συγκρότημα του Αγίου Μινά, ένα χώρο στο κέντρο της πόλης που σήμερα παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψη. Η Δημοτική Αρχή ζητά την παραχώρησή του ώστε να ξεκινήσουν οι απαραίτητες μελέτες για την αποκατάσταση και την αξιοποίησή του. Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Είχε φύγει μια κοινή επιστολή από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο. Θυμίζω από πίσω από αυτό το συγκρότημα βρίσκεται η Εκκλησία του Αγίου Μινά. Η εκκλησία η οποία λειτουργούσε για κάποιο διάστημα και ως Μητρόπολη, επίσης είναι η εκκλησία η οποία λειτουργήσε για πρώτη φορά μετά την απελευθέρωση της πόλης, βεβαίως ότι, και ότι συνεπάγεται για το ιστορικό της ενδιαφέρον. Σε εκείνη την επιστολή ζητεί το να παραχωρηθεί χώρος ή αν είναι δυνατόν να γκρεμιστεί ένα κομμάτι ώστε να φαίνεται ο ναός, γιατί είναι ακριβώς πίσω από τα κτίρια, από την οδό Βενιζέλου, από την οδό Ιόνος Δραγούμη και Αγίου Μινά. Σε αυτό το κομμάτι αυτό που ξέραμε είναι ότι υπήρχε μια αποδοχή του αιτήματος να αποδοθεί. Νομίζω ότι οι ανακοινώσεις δεν θα αργήσουν να γίνουν. Από τις κτηριακές υποδομές του Υπουργείου Μεταφορών είναι αυτό το έργο, γιατί εκεί ανήκει. Τώρα, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης τόνισε πως οι 7 διεκδικήσεις έγιναν αποδεκτές, ενώ για τις περισσότερες από αυτές έχουν ήδη ανακοινωθεί και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Ο ίδιος απέδωσε την εξέλιξη στη συστηματική και τεκμηριωμένη προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής, που γνωρίζοντας ότι τα αιτήματα της πόλης είχαν προηγουμένως οριμάσει και τα εξέφρασε, όπως είπε, τη βούληση και εξέφρασε ο ίδιος τη βούληση της πλειοψηφίας των πολιτών. Αυτά σε ό,τι είχε να κάνει με τα έργα που διεκδικούσε ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης. Απ' την άλλη, χθες είχαμε μια ανάρτηση της Δημάρχου Καλαμαριάς, της κυρίας Σαράπογλου, με αφορμή τα εγγένεια του μετρό και τη λειτουργία του από χθες και κανονικά από σήμερα. Την χαρακτήρισε ιστορική μέρα για την Καλαμαριά. Η ίδια είπε ότι ήταν ένα αίτημα το οποίο έγινε πραγματικότητα. Οι αποστάσεις μικρές, μετακινήσεις γίνονται γρηγορότερες και ασφαλέστερες, πιο σύγχρονες και οι γειτονιές αποκτούν νέα δυναμική και δημιουργούνται προοπτικές για την τοπική αγορά και την καθημερινότητα των πολιτών. Τώρα, η κυρία Αράπογλου κράτησε και αυτό που είπε χθες ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Άκτορα, τον κύριο Εξάρχου, σε ό,τι αφορά στα έργα, είπε ότι στην 1η Απριλίου να εγγενιαστεί και η Όδο Πόντου και η ανάπλαση της Όδου Πόντου, ένα έργο που έχει χαρακτηριστεί ως εθνικό με κόστος 45 εκατομμύρια ευρώ, ένα κόστος που δεν θα μπορούσε να το αντέξει αυτό. Σίγουρα ένας δήμος για την διάνοιξη αυτού του δρόμου, τη διαπλάτηση, 40, θα γίνουν πάρα πολλά έργα στη συγκεκριμένη περιοχή. Ωστόσο, ίσως δεν βγαίνουν λίγο ημερομηνίες για τον Απρίλιο που είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ελεκτικό συνέδριο. Μόλις πάρει την έγκριση γίνεται η σύμβαση και από τη σύμβαση και μετά, σύμφωνα με τα όσα μας είπε αυτές τις μέρες ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών ο Νίκος Σταχιάς, χρειάζονται 9 μήνες. Δεν ξέρω τι μπορεί να εγγενιαστεί τον 1η Απριλίου, αλλά το θέμα είναι ότι μπήκε το νερό στα βλάκια συγκεκριμένη περίπτωση και από τη στιγμή που θα γίνει αυτή η σύμβαση...
0: Όπως και να έχει μέσα στο 2027, έτσι, μπορεί να πάει δηλαδή κάνα δύο μήνες πιο πίσω, αλλά ούτως ή άλλως θα γίνει.
1: Είναι πάντως σημαντικό, γιατί όπως έχει πει πάρα πολλές φορές η κυρία Αράπογλου, τα είπε και στο σταθμό μας, ότι το μετρό θα είναι λειτουργικό και με την ανάπλαση της Οδού Πόντου, που χρειάζεται πάρα πολλές παρεμβάσεις ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει ακόμη καλύτερα το επιβατικό κοινό. Βεβαίως μένουν τα ζητήματα που αφορούν στην έλλειψη χώρων στάθμευσης στην περιοχή της Μίκρας. Τα έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Αυτά τα θέματα, αυτές είναι αντιδράσεις πάντως των Δημάρχων Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς στη χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού και στα όσα είπε στις δημόσιες αλλά και στις κατεδίαν επαφές μαζί τους.
0: Οπότε θα δούμε λοιπόν πώς θα κυλήσουν όλα αυτά. Πάντως υπάρχει έτσι μια θετική εκτίμηση από τους δύο δημάρχους για όσα έγιναν χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη, όσα ανακοινώθηκαν τέλος πάντων. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σοφία, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Βασίλης Πεκλάρης μαζί μας στο στούντιο τώρα για την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Καλώς ήρθες, Βασίλη. Μάλλον το μικρόφωνο πρέπει να το φέρεις λίγο πιο κοντά. Έτσι, τώρα ο Ανδρέας εδώ θα.
1: Ανδρέα, εντάξει, ναι. Γιατί
0: όχι,
1: έχω...
0: ή θα έρθεις πιο κοντά, εσύ. Περίμενε.
1: Έχω
0: περίμενε.
1: Θέμα εδώ πέρα.
0: Μισό λεπτάκι θα το τακτοποιήσω.
1: Καλά είμαι, καλά είμαι. Θα μιλάω δυνατά. Θα μιλάω δυνατά. Ανδρέα, βρες με εκεί, λοιπόν.
0: Είσαι καλά, Ανδρέα.
1: Ανδρέας...
0: Αντέχει. Για πες μας, Βασίλη, πώς τα είδες τα χθεσινά και τι αντιδράσεις είχαμε από τον πολιτικό κόσμο.
1: Κοίταξε να δεις. Πρώτα να πω και να συμπληρώσω στο ρεπορτάζ της Σοφίας. Όχι εγώ, δικό μου ρεπορτάζ.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Που διάβασα.
0: Ναι.
1: Για τη συνάντηση που είχε με τους άλλους δημάρχους.
0: Θα έχουμε ούτως ή άλλως συζήτηση.
1: Ναι,
0: για τους
1: εκεί όμως έχουν παράπονα.
0: Εκεί
1: για όλα.
0: Θα τα δούμε αναλυτικά.
1: Οπότε
0: σε
1: εγώ να πάω. Θα τα δεις αναλυτικά. Αλλά να σου πω ότι ναι. Υπάρχει το οξύμορο. Να έρχεται εδώ πέρα ο Πρωθυπουργός και να δέχεται τα συγχαρητήρια και να εκφράζουν την ικανοποίησή τους, τον ενθουσιασμό τους και τη χαρά τους. Δύο δήμαρχοι προερχόμενοι θεωρητικά από άλλο πολιτικό χώρο. Εντάξει, ο κ. Αγγελούδης ήταν.
0: Τι θεωρητικά από άλλο πολιτικό
1: ναι,
0: χώρο.
1: Ναι, ανεξάρτητος, η κ. Ραπόκλου Πασόκ
0: ναι, αλλά,
1: και ο κ. Αγγελούδης Πασόκ.
0: Την πολιτική τους διαδρομή ούτως ή άλλως.
1: Και οι Νεοδημοκράτες δήμαρχοι.
0: Διαμαρτυρήθηκαν.
1: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ,
0: ναι.
1: Ο δήμαρχος Αμπελοκήπων.
0: Θα τα δούμε αυτά.
1: Και περίμενε, στο πολιτικό σου μιλάω. Θα ναι. Τα δούμε και θα τα δούμε. Θα δείτε το, γιατί διαμαρτύρονται. Εντάξει, για τους εργαζόμενους τα λεφτά. Θα δούμε το πολιτικό σκέλος. Ότι λοιπόν ο Πρωθυπουργός πηγαίνει σε ένα άνοιγμα προς τους, να το πω, πετυχημένους, να το πω τέλος πάντων σε αυτούς τους δημάρχους ανεξάρτητα πολιτικού χρώματος, οι οποίοι βρίσκουν να έχουν μια χημεία, ας το πούμε έτσι, να εκφράζουν την ικανοποίησή τους και για πράγματα που γίνονται, και δεν ικανοποιεί τον Ιγνάτιο Καρετετζίδη και τους λοιπούς που εκφράζουν διαμαρτυρίες. Αλλά θα τους δούμε, θα τα δεις εσύ συνέχεια, θα σου πούνε. Απλά λέω για το οξύμορο και το αντιφατικό.
0: Κοίταξε,
1: του πράγματος που παρουσιάστηκε χθες εδώ στη
0: Θεσσαλονίκη. Η συνάντηση με τους άλλους δημάρχους ήταν για τα γενικότερα ζητήματα των Δήμων. Δηλαδή τα οικονομικά, τα ταμεία αυτά κτλ. Η Δήμαρχος Καλαμαριάς συγκεκριμένα ζητήματα με το μετρό και τη διάνοιξη της Πόντου. Ο Δήμαρχος Αγγελούδης 7 διεκδικήσεις λέει είχαμε, μας τις ικανοποιεί, δηλαδή προχωράει καλά. Είναι δηλαδή διαφορετικά τα θέματα, κατάλαβες. Θα τα δούμε όμως αυτά.
1: Ναι.
0: Εγώ ήθελα
1: θα
0: να
1: τα
0: πω,
1: δείτε, ναι. Θα τα δείτε και θα τα πείτε. Απλά λέω το πολιτικό και πώς εξελίσσεται εν ώψη των εκλογών. Γιατί βέβαια το άνοιγμα προς τον κεντρό χώρο, προς το Πασόκ δηλαδή της κυβέρνησης, είναι δεδομένο. Συμμετέχουν πάρα πολλοί υπουργοί στο κυβερνητικό σχήμα. Βλέπουμε ότι γίνεται και αυτοδιοικητικά τώρα αυτό το άνοιγμα. Και είναι ενδιαφέρον έτσι, για το πώς θα κινηθεί, γιατί δεν σταματάει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης να εκφράζει τη χαρά του και την ικανοποίησή του για την κυβέρνηση, για το πώς ικανοποιεί τα δικά του αιτήματα. Να τα δούμε και στην υλοποίησή τους βέβαια και εδώ στην έκθεση, αν και πότε θα ξεκινήσει αυτή η ανάπλαση, γιατί μιλάμε για χρήμα από τους εθνικούς πόρους, τον προϋπολογισμό και όχι από αλλού. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε, εγώ θα περιμένω, θα έχω την υπομονή να περιμένω, πώς θα υλοποιηθεί και σε τι βαθμό θα είναι αυτό που λέμε το πάρκο και πού θα επεκταθούν και όχι τα κτίρια, σε σχέση και με το αρχικό σχέδιο που παρουσιάστηκε, όπως παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και βέβαια αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, άκουγα το πόσο κοντά στην Πρωταπριλιά ή μεταφορικά στην Πρωταπριλιά θα είναι η κυριολεκτικά ή τέλος πάντων όπως συνηθίζουμε να λέμε τα εγγένεια της Πόντου.
0: Ναι,
1: που έπρεπε να έχει γίνει έτσι, γιατί για να μιλάμε λίγο σοβαρά σε αυτή την πόλη, κάποια πράγματα έπρεπε να έχουν γίνει και όχι να έρχομαστε εκ των υστέρων. Δηλαδή, πάμε στην Ελβετία και αφού τελειώσει, κάνουμε το πάρκινγκ.
0: Ναι, και το ίδιο και εδώ. Δεν υπάρχει χώρο στάθμευση.
1: Καλά,
0: ναι,
1: ούτε η διάρκεια της Πόντου για να μπορεί να φτάσει στους σταθμούς. Δηλαδή, μόνο οι κάτοικοι που μένουν εκεί γύρω μπορούν. Δεν μπορεί να φτάσει στους σταθμούς. Γίνανε κάποιοι σταθμοί. Μου θύμισε λίγο τη σύραγγα του Μετσόβου, του Μετσόβου ή τη Δοδόνη ήταν. Που την είχαν κάνει τότε που κατασκευάζαν το έργο πριν το 2000, τη Εγνατίας, και τη βγάλαν αλλού.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Είχε γίνει σύραγγα και βγήκε αλλού. Δεν βγήκε στο δρόμο, στο σχεδιασμό του δρόμου, είχε βγει αλλού και την ξανακάνανε. Θέλει να κάνεις, παιδί μου, ένα προγραμματισμό, μην γελάς. Συμβαίνουν αυτά. Βγήκε λίγο
0: δεν θυμόμουν αυτό, ναι. Μου φτιάξει τη μέρα.
1: Ήταν μια σύραγγα που βγήκε λίγο παραπέρα. Εντάξει, ήρθε ο δρόμος, τη βρήκε.
0: Αλλά... Κοίταξε, θυμάσαι τι είχε γίνει στην Ελβετία εδώ όταν ξεκίνησε το μετρό, η βασική
1: γραμμή.
0: Με τα ροζ στα χαρτάκια. Η τροχιά κάθε μέρα ήταν εκεί και έκοβε κλήσεις. Γιατί δεν είχαν οι άνθρωποι να βάλουν το αυτοκίνητο.
1: Ναι, τώρα, και τώρα ακόμα γεμίζει το πάρκινγκ. Τώρα
0: ναι,
1: κάτσε, πέρασα εγώ το πρωί. Ήταν καλά. θα ανοίξουν τώρα σχολεία και τα λοιπά, θα αρχίσει ο χαμός από εβδομάδα σιγά.
0: Βέβαια, γιατί ακόμη είναι και το τελευταίο τρίμερο του Αυγούστου, που Παρασκευή Σαββατοκύριακο, ακόμη δεν έχουν γίνει.
1: Από τα μέσα της εβδομάδας και πολύ περισσότερο από την έκθεση που θα μαζευτούν και όλοι οι επισκέπτες, θα γίνει ο χαμός. Πάλι που θα παρκάρουν, δεν χωράνε στο πάρκινγκ της Νέας Ελβετίας, παρκάρουν γύρω-γύρω, επειδή περνάω πάνω στα πεζοδρόμια, πάνω στα παρτέρια όπου βρει ο καθένας.
0: Τώρα, λοιπόν, τι έχουμε από εκεί και πέρα.
1: Τα κόμματα αντέδρασαν περισσότερο στο πανηγυρικό χαρακτήρα αλλά και στα έργα που πρέπει να συνεχίσουν. Αλλά βέβαια και στο γεγονός ότι καλά, η κυβέρνηση χθες εδώ δεν είχε καλό λόγο να πει για άλλους. Δηλαδή, μια αναφορά έκανε ο κύριος Σταχιάος επειδή τον είδε στον Γιάννη Μακριώτη, ούτε στον Χρήστο Σπίρτζη, ούτε σε κανέναν άλλον πρώην υπουργό. Εγώ θα έλεγα ακόμα τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, υπήρξε και αυτός υπουργός υποδομών επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου, βέβαια, αλλά δεν τα θυμόμαστε αυτά, τα ξεχνάμε.
0: Ήταν αλλού τότε.
1: Ναι,
0: ήταν σε
1: εγώ ήμουνα εδώ στο ΤΕΕ σε συναντήσεις που γίνανε τότε με το Μετρό και με τη Φασαρία, με τα αρχαία της Βενιζέλου, με υπουργό τον Χρυσοχοίδη. Δηλαδή, εντάξει, κάποιοι θέλουν να ξεχνάνε, κάποιοι όμως έχουμε υποχρέωση οι δημοσιογράφοι να τα γράφουμε και να τα λέμε, να τα θυμόμαστε. Επίσης. Το Σουφλιά, έτσι, που το ξεκίνησε, το Γιώργο Σουφλιά, τον αείμνηστο. Δεν νομίζω ότι έγινε καμιά αναφορά.
0: Αντέλεξαν θετικές αναφορές με τον κύριο Σιμόπουλο.
1: Ναι, ανέβασε και βίντεο Σιμόπουλος που θέλει και, ο κύριο Σιμόπουλος, συγγνώμη, που θέλει και στάση στο όνομά του. Βέβαια δεν ξέρω εκείνη την περίοδο που ήταν γενικός γραμματέας
0: μεσών έργων. Είναι σταθμός,
1: αν ήταν σε εξέλιξη το έργο ή ήταν σταματημένο, γιατί έτσι κάπως το θυμάμαι. Αλλά τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και στο μέλλον. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει στάση.
0: Λοιπόν, επειδή σε αυτά τα ζητήματα έχουμε αναφερθεί αναλυτικά από χθες,
1: ναι,
0: και δηλαδή είναι ενημερωμένος ο κόσμος, να δούμε τι γίνεται στην πολιτική επικαιρότητα γενικότερα.
1: Αυτά είναι πολιτική επικαιρότητα, γιατί τα κόμματα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ουσιαστικά κατηγόρησαν ότι έκανε μια φιέστα εδώ πέρα η κυβέρνηση. Ήρθε και ακόμη μια φορά να παρουσιάσει κάτι το οποίο θα γινόταν, έχει ξενυχίσει, έχει εξελιχθεί και είναι πολύ θετικό βέβαια, γιατί μιλάμε για επέκταση της βασικής γραμμής, έτσι, και όχι για νέα γραμμή. Και βέβαια να πούμε ότι στα υπόλοιπα το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει χθες τις προτάσεις του για το ιδιωτικό χρέος, τις 11 προτάσεις του, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Έχει να κάνει και με τις 120 δόσεις, την καθιέρωση των 120 δόσεων και με την προστασία της πρώτης κατοικίας και με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων που έχουν να κάνουν με το κόκκινα δάνειο, το ιδιωτικό
0: και
1: χρέος.
0: Υπάρχει
1: γενικά
0: μια πρώτη αντίδραση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που λέει ότι παρουσιάζει κάποια πράγματα που έχουν ήδη δρομολογηθεί από την κυβέρνηση, θα παρουσιάζει, λέει, ως καινούργιες λύσεις ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή, επαναφέρει ιδέες που έχουν ξεπεραστεί από την πραγματικότητα, λέει το Υπουργείο.
1: Mm-hmm. Έτσι του λένε, του κύριου Ανδρουλάκη.
0: Ναι, αυτή είναι η απάντηση. Ότι οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης. Αυτός είναι ο τίτλος που δίνουν από το Υπουργείο. Αλλά ξέρεις τι, νομίζω ότι όσο πηγαίνουμε προς την έκθεση, θα λέει ο ένας, απαντάει ο άλλος, δεν θα τα προλαβαίνουμε από εδώ και πέρα. Και υπόψη μου ότι σήμερα και η Ελλάς έχει δύο διαδικασίες σε όργανα.
1: Κοίταξε, έχει συγκαλέσει τους τομεάρχες σε σύσκεψη, τους τομεάρχες που έχει ορίσει πρόσφατα ο κ. Τσίπρας για να ετοιμαστούν εδώ για την έκθεση. Αύριο θα κάνει και πολιτικό συμβούλιο. Ετοιμάζεται, την Τετάρτη θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη για το οικονομικό του πρόγραμμα. Και περιμένουμε ενδιαφέρον, γιατί δεν έχουν διαρρεύσει πολλά πράγματα, να δούμε τελικά τι θα κάνει και πώς θα κινηθεί σε βασικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική πολιτική αλλά και με τις θέσεις σε συγκεκριμένα θέματα. Γιατί τι περιμένουμε να ακούσουμε, 13ο μισθό θα έχει, δεν θα έχει, 13η σύνταξη θα έχει, δεν θα έχει. Είναι εσωτερικό ζήτημα αυτό, είναι ένα θέμα εδώ εσωτερικής διαδικασίας το οποίο θα αντιμετωπιστεί, μην ανησυχείς. Συμβαίνουν αυτά. Είναι εδώ δικό μας, μην ανησυχείτε, δεν έχουμε συναγερμό στην πόλη για βόμβες.
0: Δοκιμαστικά είναι.
1: Όχι, είναι δικά μας εδώ κάτι, του συστήματος κάτι προβληματάκια.
0: Εγώ, γιατί κάθε φορά που μπαίνεις στο στούντιο ακούμε έτσι κάτι περίεργο, κάτι γίνεται, σε κυνηγάνε.
1: Τι άκουσες την άλλη φορά?
0: Κάτι γίνεται, όλο συναγερμού. Στην άλλη φορά έχει έρθει το 112 για τις φωτιές, αυτά και τα λοιπά. Ναι, όχι, έχω την αίσθηση ότι έχει κάποια ανάμειξη αυτό με τους συναγερμούς και τα περίεργα βασίλεια.
1: Λοιπόν, εκεί που δεν έχω ανάμειξη είναι αυτή την υπόθεση της Έλενα Ακρίτα, που βλέπω ότι η κυβέρνηση συνεχίζει για κάποιο λόγο και μπήκε και ο κ. Μαρινάκης σήμερα με δηλώσεις του για την τοξικότητα της Έλενα Ακρίτα.
0: Γιατί λέει, κατηγορήθηκε, λέει, ότι δεν θα την ψηφίσουν γιατί κάνει αντιπολίτευση. Μα αυτή δεν είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, να κάνει αντιπολίτευση.
1: Με τοξικό τρόπο. Κοίταξε, οι πληροφορίες πληροφορίες λένε ότι έχει μια μήνυση και έχει μια δικαστική διένεξη με την τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Από το, περιβάλλον, ναι, από το περιβάλλον λένε ότι αυτός είναι ο λόγος. Τώρα βέβαια η κυβέρνηση λέει ότι έχει με έναν τοξικό λόγο και ότι δεν θα τη στηρίξει και κατηγορούν το Πασόκ που θα στηρίξει.
0: Συγγνώμη. Ας ανοίξουμε ένα πολιτικό πάνελ τώρα στην τύχη. Ναι. Βάλε ένα κανάλι στην τύχη να ακούσει ένα πολιτικό πάνελ. Τι παραπάνω δηλαδή, τι λιγότερο θα ακούσει σε επίπεδο τοξικότητας στις συζητήσεις μεταξύ δύο πολιτικών αντιπάλων.
1: Τι να σου πω. Ο κύριος Μαρινάκης σήμερα μίλησε για κάτω και πάνω πλατείες, νέες διαχωριστικές πολιτικές γραμμές, το διαδίκτυο ότι κινείται με αυτόν τον τρόπο. Τώρα μπαίνει το διαδίκτυο στην πολιτική ζωή, δηλαδή αντί να πούμε ότι κοινοβουλευτικά κάποιος είναι καλός ή κακός για να γίνει αντιπρόεδρος Βουλής, μιλάμε για το τι γίνεται στο διαδίκτυο και τι ανεβάζει και κατεβάζει ο καθένας. Γενικότερα, αυτό που κατάφερε η κυβέρνηση με αυτήν την υπόθεση ακρίτα, να μην δεχτεί δηλαδή τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου, όπως κάθε κόμμα σύμφωνα με το νόμο ορίζει το δικό του αντιπρόεδρο, έτσι στη θέση που το αναλογεί ανάλογα με τα ποσοστά του, και να μην δεχτεί την Έλενα ακρίτα, μια δημοσιογράφο αναγνωρισμένη, σεναριογράφο, παρουσιάστρια, τηλεπαρουσιάστρια και όλα τα σχετικά, αλλά κυρίως δημοσιογράφο. Και τέλος πάντων, εντάξει, με μια παρουσία σύντομη τα τελευταία χρόνια στη Βουλή, χωρίς μέσα στη Βουλή να έχω διαπιστώσει κάτι, στα κοινωνικά δίκτυα είναι πολύ δραστήρια, όντως.
0: Είναι δραστήρια και στις ερωτήσεις πάντως.
1: Και μπαίνει σε αντιπαραθέσεις σε κοινωνικά δίκτυα και με την ομάδα αλήθειας. Και με υπουργούς.
0: Έχει κερδίσει και κάποιες δίκες.
1: Αυτό που κατάφερε λοιπόν, τι έκανε η κυβέρνηση, να ενώσει όλη την αντιπολίτευση. Αναγκάζεται τώρα να βγαίνει ο κ. Μαρινάκης και κάθε υπουργός κυβέρνησης να καταγγέλει το Πασόκ ότι δεν συμφώνησε για το Στουρνάρα και τώρα συμφωνούν με την αντιπολίτευση για την Ακρίτα και κάτι τέτοια που δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό του λέει ο κ. Τσουκαλάς. Και αυτό λένε όλοι, ότι δηλαδή μπλέκεις.
0: Δύο νόμια πράγματα, ναι.
1: Έτσι στην συζήτηση, Βασίλη, στην πολιτική.
0: Επειδή θα πρέπει να ολοκληρώσουμε.
1: Η θέση αντιπρόεδρου τέλος πάντων είναι κάτι θεσμικό. Λοιπόν, ενώθηκε όλη η αντιπολίτευση και βρέθηκε τώρα η κυβέρνηση μόνη της να καταγγέλει την κυρία Κρήτα, η οποία βέβαια έχει γίνει.
0: Πολύ γρήγορα να πούμε και γι' αυτό που γράφεται πολύ τελευταία και μάλλον απασχολεί και μάλλον θα απασχολήσει περισσότερο στο μέλλον, είναι το γεγονός ότι αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Και φαίνεται να επαναδραστηριοποιείται.
1: Μάλλον ήμουνα...
0: δεν σταμάτησε καθόλου, έτσι, και μέσα από τη φυλακή έκανε.
1: Εντάξει, είχε και άδειες, έβγαινε έξω, δεν ήταν μόνιμα μέσα. Είχε εκδηλώσεις, παρέστη και στα μπλόκα και σε εκδηλώσεις.
0: Τώρα έχει καλέσει, λέει, τους ακολούθους του να πάνε στην αποφυλάκησή του, να κάνουν, λέει, και πορεία. Δηλαδή παίζει και με τον.
1: Είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Σας έλεγα ότι είχα παρακολουθήσει μια συνομιλία κάποιων ανθρώπων που περιμένουν τον Ηλία Κασιδιάρη. Υπάρχει ένας χώρος ο οποίος είναι υπαρκτός και έχει έναν αριθμό, έτσι, συγκεκριμένο, το είδαμε και με τους Σπαρτιάτες, το πώς θα κινηθεί, το γεγονός δηλαδή ότι ανεβάζουν το θέμα, θεωρώ ότι είναι επικοινωνιακό και αναζήτησης έτσι, ενός μαύρου προβάτου, τέλος πάντων μιας πολεμικής που θέλουν να ανοίξουν προς την ακροδεξιά. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε όταν έρθει η ώρα και θα το αντιμετωπίσει ο Άριος Πάγος, έτσι, το συμβούλιο που ορίζει για τις εκλογές. Ο Κασιδιάρης μπορεί να κάνει τις ενέργειές του. Το αν θα το δεχτεί το κόμμα το οποίο θα υποστηρίξει, θα κατεβάσει, δεν ξέρω εγώ τι, ο Άριος Πάγος, εφόσον αποφυλακίζεται και εξέτησε την ποινή του. Αυτά θα τα αποφασίσει λοιπόν κανονικά. Η πολιτική κατά τα άλλα συζήτηση, εφόσον έχουν αποφασίσει όλοι ότι δεν θα δεχτούν μια συνέχεια αυτών των ναζιστικών μορφωμάτων στην πολιτική ζωή της χώρας, είναι πλέον, νομίζω,
0: υπάρχει τελειωμένη. Βέβαια και άλλος τρόπος, άμα θέλει δε και καλά να ασχοληθεί με την πολιτική, έτσι, να ενσωματωθεί αυτό σε κάποιο κόμμα που ήδη υπάρχει της ακροδεξίας.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν μπορείς να τον αποκλείσεις.
1: Αυτό συζητήθηκε και ακούστηκε και γράφτηκε πολύ στις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν κάποια κόμματα που κατεβαίνουν, αλλά είναι από αυτά τα μικρά, τα, ξέρεις, λίγο περιθωριακά. Γιατί στα υπόλοιπα κόμματα φυσικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένα που να επιθυμήσει τάξεις του τον Ηλία Κασιδιάρη.
0: Ωραία. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Μεν
2: και η Δε.
0: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Είπαμε και νωρίτερα για τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μουσικής που είχε χθες με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και με τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες. Εμείς αυτό θα μείνουμε τώρα, να δούμε τι συζητήθηκε στη συνάντηση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, και είναι μαζί μας ο κύριος Ιγνάτιος Καϊδεζίδης, δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη και πρόεδρος της ΠΕΤ Κεντρικής Μακεδονίας. Καλή σας ημέρα, κύριε δήμαρχε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία, σε σένα και σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Τώρα καταλαβαίνουμε ότι το βασικό θέμα της συνάντησης ήταν τα οξυμένα οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα των Δήμων. Θέλετε έτσι λίγο να μας παρουσιάσετε ποιες ήταν οι δικές σας προτάσεις?
1: Να πω ότι ήταν μια μεγάλη συζήτηση με πάρα πολλούς εκπροσώπους. Ήταν, θα έλεγα, σχεδόν όλοι οι δήμαρχοι από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή από την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Δυτική Μακεδονία και την Κεντρική Μακεδονία. Ο πρόεδρος μας, ο Λάζαρος Κυρίζογλου, και εγώ σαν εκπρόσωπος της Κεντρικής Μακεδονίας. Να πω ότι καταρχήν εκείνο που τονίστηκε ήταν πριν τα οικονομικά, ότι αυτό το έτος, το έτος 26, σφραγίστηκε από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική κατάκτηση συνολικά για την αυτοδιοίκηση και ένα προσωπικό κερδισμένο στοίχημα του υπουργού μας, του Θοδωρήτου Λιβάνιου, που πραγματικά με το νόμο 5314 βάζει σε άλλη τροχιά την αυτοδιοίκηση. Εγώ θα το πω πολύ σχηματικά, την οδηγεί από τη μέχρι σήμερα βαλκανοποίησή της σε μια αυτοδιοίκηση που θέλουμε και εμείς η αυτοδιοικητική, σύγχρονη, μεταρρυθμιστική, δημοκρατική και ευρωπαϊκή. Άρα αυτό ήταν το ένα θέμα. Το άλλο θέμα πολύ σημαντικό ήταν οικονομικά, όπως το είπατε. Όλοι οι δήμαρχοι από τα οικονομικά ξεκινήσαμε. Και να πω ότι ζούμε και μία αντίφαση, δηλαδή ζούμε μία εποχή που για έργα, υποδομές, επενδύσεις υπάρχουν χρήματα στην αυτοδιοίκηση, ίσως και τα περισσότερα από κάθε άλλη περίοδο, μέσω των ΕΣΠΑ που τρέχουν, το τρίτσις, το πρόγραμμα, το παλαιότερο, το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα ειδικά τομεακά προγράμματα, χρήματα για την αυτοδιοίκηση για έργα υπάρχουν. Εκεί που έχει μπει θηλιά στο λαιμό των Δήμων είναι τα λειτουργικά, τα χρήματα για την καθημερινότητά μας. Και εκεί πραγματικά ζούμε μια πολύ δύσκολη περίοδο, με την έννοια ότι το ενεργειακό κόστος που σταθερά είναι υψηλό και το λειτουργικό κόστος των Δήμων απορροφά τα χρήματα του προϋπολογισμού. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος έκανε μια ολοκληρωμένη επιστημονική μελέτη, για να μην λέμε πράγματα αυθαίρετα. Εκτίμησε το πραγματικό λειτουργικό κόστος των Δήμων με επιστημονικό τρόπο, επαναλαμβάνω, στα 5,5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Αν σκεφτείτε ότι η χρηματοδότηση που θα πάρουμε το 2027 είναι μόλις 2,9 δις όλοι οι Δήμοι της χώρας, υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό περίπου 2,4 δις ευρώ. Και ενώ σημειώνουμε οι Δήμαρχοι ότι πράγματι την τελευταία 7 ετία με την κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη έχουμε πάρει συνολικά ετήσια, κάθε χρονιά λοιπόν, 1,1 δις παραπάνω χρήματα, πάλι βρισκόμαστε στο μείον, πάλι βρισκόμαστε με 2,4 δις κενό. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο θέμα που σε όλους τους τόνους το είπαμε στον Πρωθυπουργό, νομίζω ότι το κατάλαβε και ο ίδιος. Ελπίζω ότι θα βρεθεί ένας τρόπος όχι να επιδοτηθούμε, δεν ζητάμε φιλοδορήματα, αλλά να υπάρξει ένας θεσμικός τρόπος που οι Δήμοι θα μπορούν να βγάζουν πέρα τα έξοδά τους, όπως κάθε νοικοκυριό.
0: Πώς μπορεί να είναι ο θεσμικός τρόπος αυτός, κύριε Δήμαρχε? Εντάξει, επιβαρύνονται τα λειτουργικά.
1: Να αυξηθούν οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι. Η αυτοδιοίκηση για χρόνια, ξέρετε, και ιδιαίτερα την περίοδο των μνημονίων, αναλάμβανε, μάλλον τις μετέφεραν με νόμους αρμοδιότητες, χωρίς να έρχονται τα χρήματα. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε σωρεύσει μια σειρά από αρμοδιότητες χωρίς να έχουμε χρήματα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, και κοντά σε αυτά, αν έρθουμε και μετρήσουμε τις αυξήσεις των δημοτικών υπαλλήλων, που καλώς δόθηκαν γιατί οι μισθοί τους είχαν μείνει καθυλωμένοι. Τρεις αυξήσεις πήραν οι δημοτικοί υπάλληλοι, λεφτά όμως δεν πήραν οι Δήμοι. Πόσο
0: και απ' την άλλη είχατε και άλλες επιβαρύνσεις. Είναι και τα τέλη ταφής απορριμμάτων. Δηλαδή έχουν προσταθεί πολλά...
1: Το τέλος ταφής απορριμμάτων που μας επιβαρύνει κάθε χρόνο για το δικό μου Δήμο είναι πάνω από 2 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Από πού θα τα πάρουμε αυτά τα χρήματα? Η βενζίνη, τα καύσιμα, το πετρέλαιο είχαν άλλες τιμές πριν από 5-6 χρόνια και σταθερά άλλες και πολύ υψηλότερες σήμερα. Αυτά δεν τα πήραμε τα χρήματα. Να σας πω επίσης ότι το ενεργειακό κόστος, ό,τι καίμε στους Δήμους, ό,τι έχουμε από τους κοινόχους, τους χώρους που τους φωτίζουμε με τον οδοφωτισμό μέχρι οτιδήποτε άλλο, έχουν ανέβει οι τιμές εκεί που τα ξέρει ο κάθε οικογενειάρχης που μας παρακολουθεί. Mm-hmm. Αυτά η αυτοδιοίκηση δεν τα πήρε. Δεν γίνεται η αυτοδιοίκηση να μένει έξω από κάθε κατανομή. Άρα αυτά θέσαμε στον Πρωθυπουργό με νούμερα, επαναλαμβάνω, και με επιστημονική μελέτη και νομίζω ότι έγινε κατανοητό. Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθεί ο Πρωθυπουργός, ήταν και μια σειρά υπουργών εκεί και νομίζω ότι το θέμα έγινε κατανοητό. Ένα άλλο θέμα που επίσης θέσαμε ήταν η υποστελέχωση των υπηρεσιών. Για περίπου 10 χρόνια από τα μνημόνια ζούμε μια δραματική απομείωση των υπηρεσιών. Υπήρχε το ξέρετε για μια δεκαετία περίπου απαγόρευση προσλήψεων. Στη δεκαετία αυτή συνταξιοδοτήθηκαν και πολλά και έμπειρα και καταξιωμένα ικανά στελέχη από τους Δήμους. Υπάρχει πρόδειλη υποστελέχωση, κυρίως μάλιστα στις υπηρεσίες της πανεπιστημιακής μόρφωσης, μιλώ για τις πι-έψιλον ειδικότητες και ιδιαίτερα στους τεχνικούς, μιλώ για μηχανικούς και συναφείς αρμοδιότητες στις τεχνικές υπηρεσίες που είναι υποστελεχωμένες. Τα θέσαμε και αυτά τα ζητήματα περιμένοντας την ανάλογη ανταπόκριση. Και αρκετά θέματα βέβαια που έχουν σχέση με την περιοχή της Θεσσαλονίκης, με αναφορά στα 17 νέα σχολεία που προχωρούν και τα περισσότερα θα παραδοθούν και από αυτή τη σχολική χρονιά και το σημειώνουμε σαν απόλυτα θετικό. Το μεγάλο πρόβλημα με τη μεταφορά των μαθητών που ενημερώσαμε και τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς, τους αρμόδιους, γιατί 16.500 μαθητές, πολλοί από τους οποίους είναι και άτομα με ειδικές ανάγκες, με αναπηρίες, προς το παρόν δεν έχουν τρόπο μετακίνησης, τους ξεκινάει η σχολική χρονιά και κινδυνεύουν αυτά τα παιδιά να μην μπορούν να πάνε στα σχολεία τους. Το πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών είναι στον αέρα, άρα πρέπει να βρεθεί επιγόντως μία λύση. Την προτεραιότητα που πρέπει να έχει η ανάδειξη του ενιαίου παραλιακού μετόπου της Θεσσαλονίκης από το Αγγελοχώρι ως το Καλοχώρι, νομίζω το έχετε καλύψει πολλές φορές και εσείς το οραματικό έργο του πρώην Περιφερειάρχη μας, μην επιτρόπου του Απόστολου του Ζηδικώστα, που το στηρίζουμε και πρέπει να προχωρήσει, και μια σειρά από άλλα θέματα, την ανάπλαση της ΔΕΘ, το flyover, το μετρό της Θεσσαλονίκης που εγκρίνουμε την φυσικά και έχει και τη συνένεσή μας και την ευχή μας για επιτάχυση των μελετών για την επέκτασή του δυτικά και βορειοδυτικά. Εγώ έβαλα και την πρόταση ότι στην Θεσσαλονίκη ΣΥΜ να υπάρξει πρόβλεψη για την επέκτασή του και ανατολικά μέχρι το αεροδρόμιο ώστε να καλύψει και τις πολυπληθείς κοινωνίες ανατολικά της πόλης, την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού των Δήμων που αγκαλιάζεται από τους πολίτες, τη συμμετοχή μας ενεργότερα στην πολιτική προστασία. Μια σειρά από ζητήματα νομίζω που είναι στενά συνδεδεμένα με την αυτοδιοίκηση και τον νέο της αναβαθμισμένο ρόλο.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα, κύριε Δήμαρχε, το μετρό και την επέκταση στην Καλαμαριά.

0: Τρίτσι, με την οδό Τρίτσι εκεί στο Φίνικα, έχει πρόσβαση, αλλά καταλαβαίνετε ότι διεκδίκηση οραματικά. Εγώ δεν είμαι ουτοπιστής, δεν περιμένω να γίνει σε αυτή την φάση, αλλά σε μια επόμενη φάση θα πρέπει μια σύγχρονη πόλη να συνδέει και το αεροδρόμιο τους με το μετρό. Και ας μην ξεχνάμε ότι ανατολικά υπάρχουν μεγάλες πόλεις και πολυπληθείς πληθυσμοί, όπως είναι ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη, όπως είναι η Θέρμη, όπως είναι ο Θερμαϊκός, οι παρυφές της Χαλκιδικής και η κίνηση του αεροδρομίου Μακεδονία. Άρα υπάρχει μια κρίσιμη μάζα που θέλει ένα σύγχρονο και αξιόπιστο μέσο μεταφοράς που δεν μπορεί να είναι άλλο από το μετρό. Είναι μόλις 7 χιλιόμετρα εδώ που έχει φτάσει το μετρό από το αεροδρόμιο, άρα μέσα στους μελλοντικούς σχεδιασμούς πρέπει να προβλεφθεί, πρέπει να ξεκινήσει να μελετάται και η επέκτασή του ανατολικά.
1: Μάλιστα. Αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που θα είναι μακρινό, εφόσον δηλαδή ακόμη και για την επέκταση στα δυτικά ακόμη δεν έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αυτό το λέω για να μην καλλιεργούμε, όπως είπατε και εσείς, είναι ως ελπίδα αλλά ως ευχή, αλλά δεν είναι κάτι που είναι πολύ κοντά στον ορίζοντα από ό,τι καταλάβαμε για να γίνει έτσι.
0: Εγώ αν έγινα κατανοητός, δεν μίλησα να είναι πολύ κοντά στον ορίζοντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επίσης διευκρίνησα ότι συνεννούμε απολύτως και είναι πολύ λογικό η προτεραιότητα σήμερα να είναι η επέκταση βορειοδυτικά του μετρό. Αλλά μια πόλη που έχει μια δυναμική, εξελίσσεται, προχωρά, αναπτύσσεται, πρέπει να δει και την επόμενη μέρα. Φαντάζομαι ότι και η ανάπλαση του ενιαίου παραλιακού μετόπου δεν θα γίνει αύριο το πρωί, αλλά μας ενδιαφέρουν και τα έργα που ενδεχόμενα θα υλοποιηθούν μετά το 2030. Mm-hmm. Η Θέρμη δίπλα μας έχει έναν πληθυσμό που αναπτύσσεται ραγδαία με την επέκτασή της, που σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του φίλου μου, Δημάρχου του Θοδωρή του Παπαδόπουλου, η επέκταση θα περιλαμβάνει 30.000 κατοίκους. Το Πανόραμα είναι στις παρυφές. Η Πηλαία έχει 70.000 πληθυσμό. Ο Θερμαϊκός είναι πληθυσμοί μεγάλοι, επαναλαμβάνω, που πραγματικά νομίζω ότι δικαιούνται και θα δικαιολογήσουν και την επέκταση ενός μετρό σύν τους επιβάτες του αεροδρομίου Μακεδονία. Άρα, τουλάχιστον για μια πόλη που θέλει να δει και μετά από μια δεκαετία το σχεδιασμό της, θα πρέπει να βρίσκεται μέσα σε ένα πλαίσιο μελλοντικού σχεδιασμού. Αυτό είπα αλίμονο, δεν είμαι παραλαμβάνω ουτοπιστής, δεν περιμένω αυτά που λέμε να γίνουν την άλλη μέρα το πρωί, αλλά όλα δόξα το Θεώ στην Ελλάδα είναι έργα τα οποία ξεκίνησαν με ιστορία παλιά και εξελίσσονται ακόμα και με χρόνο καθυστέρηση, αλλά κάποτε να μπουν σε μια ατζέντα.
1: Από όλα τα ζητήματα που θέσατε στον Πρωθυπουργό, περιμένετε να ακούσετε κάτι από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης?
0: Ναι, περιμένουμε να ακούσουμε. Εγώ νομίζω ότι και για τα οικονομικά των Δήμων, κυρίως για το θέμα της μείωσης του ενεργειακού κόστους, θα έχει κάτι να μας πει ο Πρωθυπουργός. Το σημειώνω πολύ συγκεκριμένα. Εγώ θα περιμένω να ακούσω τον κύριο Πρωθυπουργό να αναφέρεται στο με ποιο τρόπο θα μπορούμε να έχουμε μια ελάφρυνση σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος, που επαναλαμβάνω είναι μια κοιλιά για μας. Ακόμα και η χρέωση των Δήμων που πρέπει να φύγει από τους οικιακούς καταναλωτές και να πάει στους μεγάλους καταναλωτές της ΔΕΗ, νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη ελάφρυνση για τους Δήμους. Περιμένω στοχευμένα μέτρα, τα οποία όμως πιστεύω ότι με τον τρόπο που θα διατυπωθούν θα είναι πολύ χρήσιμα για την αυτοδιοίκηση. Και επαναλαμβάνω ότι τώρα που το θεσμικό πλαίσιο με βάση τον καινούριο νόμο, με βάση το νέο μας κώδικα αυτοδιοίκησης πραγματικά εξυγχρονίστηκε, μεταρρυθμίστηκε και βελτιώθηκε, αυτό που θα πρέπει να γίνει για να πάρουν μπρος οι Δήμοι και να μπορούν να προσφέρουν το πολύτιμο έργο τους είναι το θέμα της εξυγείας των οικονομικών μας σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά μας. Και νομίζω ότι το μήνυμα είναι σαφές και το έχει καταλάβει.
1: Άρα για το χρηματοδοτικό κενό των 2,4 δις ευρώ που μας αναφέρατε νωρίτερα, δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα? Δηλαδή λένε για παράδειγμα ότι είναι η δημοσιονομική...
0: Το χρηματοδοτικό κενό είναι και το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Αν αυτό μειωθεί,
1: θα το βάζετε εκεί, ναι.
0: Θα μειωθεί. Βεβαίως. Αυτό είναι που μας απασχολεί τώρα.
1: Μάλιστα. Δήμαρχε, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή
0: φαντάζομαι
1: σας ημέρα.
0: Ότι υπάρξει και το επόμενο διάστημα, η έκθεση είναι μπροστά μας.
1: Ασφαλώς, γιατί θα έχουμε...

0: και
1: ακριβώς.
0: Θα έχουμε τις εξαγγελίες, οπότε θα έχουμε και συγκεκριμένα θέματα για να συζητάμε. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους ακροατές σας.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, δήμαρχος Πήλαιας Χορτιάτη και πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κρατούσαμε το καλύτερο για το τέλος, γιατί πήραμε μεγάλη χαρά χθες. Ήταν μια μαγική βραδιά για τον ελληνικό στίβο και ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε πανελλήνιο ρεκόρ με ένα σύλληπτο άλμα στα 6 και 20 και έχοντας απέναντι του τον Ντουμπλάντης, τον κοίταξε ευθέως στα μάτια. Αλλά είχαμε και άλλο ένα χρυσό από τον Μίλτο Τεντόγλου στο μήκος. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Τάσος Πακλατζής. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εχθές ήταν ποδοσφαιρική μέρα κατά βάση, αλλά οι δύο μεγάλες επιτυχίες στον στίβο ασφαλώς δεν θα πω επισκιάζουν όλη την ιδιότητα.
0: Πάντως κάποιους μας παρηγόρησαν κιόλας, έτσι για να το πούμε. Κάποιοι που πήραμε την πίκρα από το ποδόσφαιρο βρήκαμε παρηγοριά στο στίβο, κατάλαβες, έτσι. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Ευτυχώς δηλαδή.
1: Αν και ήταν λίγο νωρίτερα.
0: Αλλιώς θα κλαίγαμε σήμερα, Τάσο, άστα να πάνε, ναι.
1: Γενικότερα και η εξέλιξη στο ποδόσφαιρο δεν πήγε άσχημα για τις ελληνικές ομάδες, γιατί 4 από τις 5 συνεχίζουν στην Phase League.
0: Η Πέμπτη όμως, κατάλαβες, εγώ με την Πέμπτη είμαι, που δεν συνεχίζει. Τέλος πάντων.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αποκλείστηκε χθες, έχασε από την ΠΑΜ 3-2. Κατάφερε να ισοφαρίσει το 2-0 σε βάρος του από τις αρχές του δεύτερου ημικρόνου και με ένα πέναλτι στο 93 έμεινε εκτός από την συνέχεια. Και ασφαλώς τώρα δημιουργείται και ένα ζήτημα, γιατί ανοίγει μια κουβέντα γενικότερα για την προετοιμασία της ομάδας, ό,τι έχει να κάνει με τις μεταγραφικές κινήσεις, την πώληση του Κωνσταντέλια. Καταλαβαίνουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δημιουργείται εσωστρέφεια. Ο ΠΑΟΚ θα κληθεί τώρα να μπορέσει να ηρεμήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα μπορεί.
0: Κοίταξε,
1: το αθλητικό τμήμα.
0: Τάσο, το double ΠΑΟΚ δεν το είχε πάρει με τον Κωνσταντέλια, ήταν τότε 16 χρόνων νομίζω το παιδί. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπεις και μέλλον. Δηλαδή αυτό που έχει μείνει δεν είναι μια σύνθεση μιας ομάδας που μπορεί να διεκδικήσει και πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, μήπως να επιστρέψουμε.
1: Είναι ακόμα νωρίς βασικά, γιατί έχει πολλά νέα πρόσωπα η ομάδα του ΠΑΟΚ και γίνονται και άλλες μεταγραφές. Έχει έναν καινούριο προπονητή, με το ξεχνάμε αυτό, στη μετάλλευση του Τσέσκου εποχή. Θα χρειαστεί και ένα χρονικό διάστημα. Και μάλιστα δόθηκε σκητάλη σε έναν προπονητή, ο οποίος έχει να δώσει πράγματα, δεν έχει όμως τη μεγάλη εμπειρία. Θα χρειαστεί πίστοση χρόνου, αν μη τι άλλο, πωλήσει. Αλλά το κυριότερο είναι το πώς όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί, γιατί κατά ψέματα υπάρχει έτσι μια αντίδραση γενικότερα και προβληματισμός και απογοήτευση στον κόσμο της ομάδας. Αυτό θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να ξεπεραστεί και να προχωρήσει η ομάδα στις υποχρεώσεις πλέον εντός των τυχών. Από εκεί και πέρα, με τη νίκη του Όφη ακουμπάμε δεκάδα, βρισκόμαστε κοντά στη δεκάδα στο ranking του ευρωπαϊκό εννοώ. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη βαθμολογία για τις ελληνικές ομάδες κατά καλύτερα πλασαρίσματα τα επόμενα χρόνια και είναι πολύ σημαντικό, γιατί όσο πιο κάτω κατεβαίνεις και όσο περισσότερους βαθμούς παίρνεις, είναι και οι πληρώσεις πιο ευνοϊκές. Τώρα, επειδή αφήσαμε στη μέση την εξαιρετική προσπάθεια του Καραλή στα 6-20, η δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στον κόσμο. Και επειδή έχει και τον Ντουμπλάντης ως αντίπαλο δέος, τον τραβάει ο Ντουμπλάντης και κάνει αυτό το.
0: Και αντιστρόφως και ο Καραλής σπρώχνει τον Ντουμπλάντης, γιατί ο ίδιος παραδέχτηκε χθες ότι εγώ από εδώ και πέρα για να κερδίζω πρέπει να πηδάω πάνω από 6-20. Του έχει προκαλέσει ένα μικρό άγχος, κατάλαβες, τον κοίταξε στα μάτια.
1: Ναι, και είναι χαρακτηριστικό ότι η ηπικία του και το πάθος του δείχνουν ότι θα αφήσει εποχή. Και είναι και λίγο οξύμορο το να κάνει ένα άλμα πάνω από τα 6-20 και να παίρνει το χρυσό, έτσι. Γιατί υπάρχει του Ντουμπλάντης, ο οποίος πηδάει, σπάει συνέχεια το δικό του ρεκόρ. Εδώ να πω κάτι χαρακτηριστικό, ότι ο μεγάλος Μπούμκα, το ρεκόρ του ήταν στα 6-14. Στα 6-14. Και αυτή τη στιγμή, και μιλούσαμε για τον μεγάλο και φοβερό Μπούμκα, έτσι. Και αυτή τη στιγμή Μανόλο,
0: κοίταξε, νομίζω ότι πλέον είναι δίκαιο. Είναι δίκαιο και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα έρθει και το χρυσό για τον Καραλή. Δηλαδή,
1: όσο
0: ακόμη και χθες.
1: Ναι.
0: Με συγχωρείς, αλλά και ο Ντουμπλάντης οριακά το πέρασε εκείνο το ύψος. Ζορίστηκε πολύ. Και η αλήθεια είναι στα οι δύο προσπάθειες του Καραλή στο 6 και 25 ήταν καλύτερες από τις δύο πρώτες του Ντουμπλάτη σε αυτό το ύψος. Από ό,τι λέγαν τουλάχιστον και οι σχολιαστές που γνωρίζουν καλύτερα, έτσι, που κάναν την περιγραφή του αγώνα. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε τα καλύτερα για τους αθλητές.
1: Ο ένας τραβάει τον άλλον, όντως, αλλά περισσότερο ο Ντουμπλάτη τραβάει τον Καραλή. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ταλέντο πλέον που αρχίζει και βάζει τη δική του σφραγίδα. Θα πάνε χέρι-χέρι αυτοί οι δύο, ούτως ή άλλως είναι και ηλικιακά κοντά, ήταν και από την εποχή που ήταν νέοι αθλητές και οι δύο και πηγαίνουν χέρι-χέρι. Τώρα ο άλλος ο μεγάλος Έλληνας, ο Μίλτος Τεντόγλου, 8.45, πήρε την πρώτη θέση στη Ζυρίχη. Μετά από μια πτώση στην απόδοσή του την περσινή χρονιά και τον τραυματισμό του, επιστρέφει και λέει ξεκάθαρα ότι είμαι εδώ. Κρατάει πλέον την θέση του, είναι ένας τρομερός αθλητής, μην το ξεχνάμε, στο Αλμαϊς Μήκος, 8.45 χθες. Αυτά ήταν τα δύο κυρίαρχα, ό,τι έχουμε κάνει με το Στίβο.
0: Τάσο,
1: τώρα,
0: ναι.
1: Περιμένουν, είναι γνωστοί από χθες οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη Phase League του Europa League. Είναι ομάδες όπως η Manchester City, η Ατλέτικο, η Μπορούσια, γενικότερα η Κόμο έχει ομάδες. Στο Ηράκλειο υπάρχει έτσι πολύ μεγάλη
0: κατάσταση. Περισσότερα και στη ραδιοφημερίδα βεβαίως, γιατί εμείς τώρα
1: ωραία,
0: θα πρέπει...
1: Ωραία, γιατί έχουμε πολλά να πούμε.
0: Ακριβώς, ναι. Αφήσαμε τα μισά στη μέση, δυστυχώς δεν είχαμε πολύ χρόνο. Τάσο Πακλατζής ήταν μαζί μας. Εμείς θα πρέπει να φύγουμε από το στούντιο, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε και πάλι μαζί τη Δευτέρα το πρωί στις 9. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Παγώνουν οι επιχειρήσεις διάσωσης στις πληγήσες περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ από την κατολίσθηση και την πλημμύρα. Ο κίνδυνος νέας πλημμύρας από τα νερά λίμνης που δημιουργήθηκε από τα φερτά υλικά της κατολίσθησης ανάγκασε τους αρμόδιους να αναστήλουν τις επιχειρήσεις, ενώ κάλεσαν τους διασώστες να απομακρυνθούν άμεσα από την περιοχή. Νωρίτερα, συνεργεία διασωστών επιχείρησαν να προσεγγίσουν το σημείο όπου πάνω από 100 εργάτες παγιδεύτηκαν σε υπόγεια σύραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος στο Νεπάλ. Εξάλλου, στο Θιβέτ, πάνω από 1.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 555 ξένοι, έχουν απομακρυνθεί από την πληγήσα περιοχή. Μέχρι τώρα οι νεκροί είναι 469 στο Νεπάλ και 3 στο Θιβέτ, ενώ περισσότεροι από 1.400 είναι οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Απεβίωσε ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση των ανακτόρων. Ήταν ο μακροβιότερος βασιλιάς στην Ευρώπη μετά τη βασίλισσα Ελισάβετ της Βρετανίας, καθώς ανέλαβε τα καθήκοντά του μονάρχη στις 17 Ιανουαρίου του 1991. Στο θρόνο της Νορβηγίας τον διαδέχεται ο γιος του Χάκον. Θετικό παραμένει το κλίμα στις διεθνείς αγορές, όπου συνεχίζεται η καθοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου λόγω της συγκρατημένης αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε σήμερα κατά 0,3% στα 89 δολάρια το βαρέλι, ενώ αντίστοιχη ήταν και η μείωση στη τιμή του αμερικανικού αργού που βρέθηκε στο επίπεδο των 83 δολαρίων. Στον εσωτερικό χώρο στη Φλόρινα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται να μεταβεί στη συνέχεια σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου μεταξύ άλλων θα επισκεφτεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Στις 18.30 το απόγευμα πρόκειται να συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις όλη τη χώρα. Σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές της Κρήτης καθώς και σε νησιά του Νότιου Αιγαίου, ενώ πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αγιώρος και Κυλικής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων είναι σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής στους δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Σε έξαρση είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στη χώρα, από τα οποία 75 την τελευταία εβδομάδα. Τα αίτια της τραγωδίας χθες στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια, όπου 18χρονη έχασε τη ζωή της, αναμένεται να φωτίσουν η νεκροψία και η νεκροτομή. Η άτυχη νεαρή έπεσε στους καταράκτες και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από οδήτες της ομάδας υποβρύχιων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα είναι ανοιχτή σήμερα το βράδυ και η είσοδος θα είναι δωρεάν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο. Μεταξύ άλλων, στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζονται περιηγήσεις, εκθέσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο και μουσικές παραστάσεις στο Βυζαντινό Μουσείο και το Ρωμαϊκό Οδείο. Συνολικά 18 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε 30χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας, ο οποίος εντοπίστηκε χθες βράδυ, μεταξύ άλλων, να κινείται αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας σε δρόμους στη Θεσσαλονίκη, αδιαφορώντας για τους φωτεινούς σηματοδότες. Τα πρόστιμα φτάνουν τα 18.590 ευρώ, ενώ κατά τη σύλληψή του φέρεται να αντιστάθηκε ασκώντας βία σε βάρος αστυνομικών. Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία σε τμήμα της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη πρόκειται να τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ λόγω των εργασιών για την κατασκευή της ταχείας υπερυψωμένης οδού. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόβων Πάπα Γεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 αύριο το πρωί. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί γενικά αίθριος καιρός, ενώ μετά το μεσημέρι είναι πιθανό να αναπτυχθούν λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 12.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Εννοείται στον 102 FM για να δούμε τι συμβαίνει στην επικαιρότητα, για να σχολιάσουμε πολιτικές ειδήσεις. Που εντάξει, τέλειωσε αυτή η ραστόνη του Αυγούστου και πλέον όλα τα κόμματα δουλεύουν σε φουλ μηχανές. Σήμερα είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου. Και νομίζω ότι η ψυχολογία μας είναι λίγο διαφορετική, καθώς έρχεται Σαββατοκύριακο. Θα μου πείτε κάποιοι από εσάς που μας ακούτε δουλεύετε το Σαββατοκύριακο. Εγώ πάντως και όταν δουλεύω το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω, την Παρασκευή έχω μια καλύτερη ψυχολογία. Σε σχέση, ας πούμε, με την ψυχολογία που έχουμε τη Δευτέρα. Νομίζω και η Ζωή η Μούσιο που είναι σήμερα μαζί μου στην κονσόλα έχει μια καλύτερη ψυχολογία, τη βλέπω να χαμογελάει αρκετά. Στην επιλογή της μουσικής των τραγουδιών είναι η Μάτα Σαμαρά, όπως συμβαίνει κάθε μέρα άλλωστε. Λοιπόν, 6930-078-228 είναι το νούμερό μας στο Viber, για στείλτε μου τις καλημέρες. Στείλτε μου πρώτα απ' όλα εσείς οι φίλοι ή μπορείτε και στο προσωπικό μου, στα social media που μου στέλνετε αρκετοί, ποιοι από εσάς που είστε στην Καλαμαριά ανεβήκατε από χθες το μεσημέρι στο μετρό. Πολλοί είναι πάντως σήμερα οι καλαμαριώτες που το χρησιμοποίησαν προκειμένου να πάνε στις δουλειές τους. Από χθες εξάλλου ο νέος κλάδος λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής, νέο σιδηροδρομικό σταθμός, νέα Ελβετία, αμαξοστάσιο Πηλέας. Η επέκταση προς την Καλαμαριά, επαναλαμβάνουμε ότι περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και στον τερματικό σταθμό, τον τερματικό σταθμό Μίκρα. Και έτσι με αυτή την επέκταση προσθέθηκαν περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργείται ένας νέος κλάδος μετά το σταθμό της 25ης Μαρτίου. Οι σειρμοί κατευθύνονται είτε προς τη Μίκρα είτε προς τη Νέα Ελβετία με αναλογία 2:1, ενώ η λειτουργία των δύο κλάδων πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος ελέγχου. Η χρονοαπόσταση τώρα μεταξύ των σειρμών στο κοινό τμήμα της γραμμής, μεταξύ δηλαδή νέου σιδηροδρομικού σταθμού και 25ης Μαρτίου, ξεκινάει από τα 3 λεπτά περίπου, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα προς την Καλαμαριά ο μέσος χρόνος μεταξύ των διελεύσεων διαμορφώνεται περίπου στα 4,5 λεπτά. Αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι ότι η διαδρομή από τον τερματικό σταθμό της Καλαμαριάς, δηλαδή από τη Μίκρα μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, δηλαδή από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη άκρη της πόλης, πραγματοποιείται σε περίπου 24 με 26 λεπτά ανάλογα με τον τρόπο εναλλαγής των σειρμών μεταξύ των δύο κλάδων, διαμορφώνοντας έτσι το χρόνο μετακίνησης από την Καλαμαριά έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 20 λεπτά. Γιατί ξέρουμε όταν έχει πάρα πολύ κίνηση, η Βασιλής Όλγας, ας πούμε, δεν περπατιέται εύκολα. Και πολλές φορές από την Καλαμαριά μέχρι να έρθει στο κέντρο θέλει 40 λεπτά όταν έχει πολλή κίνηση. Καλά δεν το συζητάω για να βρεις να παρκάρεις. Δηλαδή εμένα το μετρό με εξυπηρετεί πιο πολύ γιατί δεν ψάχνω να βρω να παρκάρω πραγματικά. Γιατί λες άντε ξεκινάω από το σπίτι μου νωρίτερα. Πού το βάζεις μετά το αυτοκίνητο, πού το αφήνεις. Λοιπόν, από χθες έχουν αλλάξει και τα δρομολόγια στους σειρμούς του μετρό. Δευτέρα με Πέμπτη το πρώτο δρομολόγιο που ξεκινάει από τους τερματικούς σταθμούς είναι στις 5 και 4 και το τελευταίο μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή στις 12.30, ενώ Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 το πρωί με 2 τα ξημερώματα και την Κυριακή πάλι 5 και 4 το πρωί με 12.30 τα μεσάνυχτα. Παρασκευή και Σάββατο της έκθεσης, δηλαδή 4-5 Σεπτεμβρίου, 11 και 12, το μετρό θα λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Βέβαια η επικαιρότητα, εκτός από τις πολιτικές ειδήσεις, έχει ειδήσεις που πραγματικά δεν θες να τις διαβάζεις, δεν θες να τις πεις. Εντάξει, στο Νεπάλ νομίζω ότι η κατάσταση είναι τραγική. Θα το δούμε το θέμα αναλυτικά και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Βγαίνουν στο μεταξύ στο φως καινούργια στοιχεία για τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Ο δράστης φέρεται να είπε ότι θόλωσα και δεν ήξερα τι έκανα. Και γιατί βρε αγόρι μου δεν τραυμάτισες τον εαυτό σου, γιατί πήγες απέναντι σε αυτή την κοπέλα, τη 44χρονη, την πρώην σύζυγό σου, που άφησε και ορφανά τα παιδάκια της, μάλιστα τη μέρα που η κόρη της είχε γενέθλια, είναι πραγματικά τραγικό. Επίσης, σοκαριστική είναι και η είδηση με τη 18χρονη,
που έχασε τη ζωή της σε καταράκτη στη Βέρεια. Εξετάζονται τα ακριβή αίτια. Στο μεταξύ πήγε επειδή και το 18χρονο κορίτσι είχε γενέθλια. Μία μέρα μετά, άλλο τραγικό, δεν το συζητάω, πήγε με έναν 17χρονο φίλο της, σε καταράκτησε μια περιοχή στη Βέρεια και μπαίνει η κοπέλα μέσα στο νερό και δίνει το κινητό της στο φίλο της προκειμένου να του βγάλει μια φωτογραφία. Και ξαφνικά το κορίτσι έκανε ένα αχ, έπεσε μέσα στο νερό και ο φίλος της προσπάθησε να την ανασύρει, δεν μπορούσε, κάλεσε το 112. Ήρθε βέβαια δυνάμεις της πυροσβεστικής στο ΕΚΑΒ, δυστυχώς το κορίτσι έχασε τη ζωή του. Όχι, δηλαδή πείτε μου, δεν με λυπάστε λίγο που λέω τέτοιες ειδήσεις. Όχι, δηλαδή πείτε μου. Τέλος πάντων, πάμε σε άλλο θέμα, τελείως διαφορετικό. Χθες έκανα μια βόλτα στο κέντρο της πόλης και διαπίστωσα ότι οι περισσότεροι έχετε επιστρέψει από τις διακοπές. Βέβαια, πολλοί ετοιμάζεστε να φύγετε το Σαββατοκύριακο και καλά θα κάνετε, καθώς θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Σήμερα θα έχουμε γύρω στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο θα έχουμε και το Σάββατο, με λίγο τη θερμοκρασία να πέφτει εκεί στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Κυριακή θα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, είναι ίσως και το τελευταίο Σαββατοκύριακο που μπορούμε να κάνουμε μια δροσερή βουτιά. Δηλαδή, ανάλογα με τις υποχρεώσεις του καθενός, θεωρώ ότι όποιος μπορεί να το κάνει, να το κάνετε.

0: Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, οι μηχανές, τα κόμματα δουλεύουν φουλ. Χθες είχαμε την παρουσίαση για το ιδιωτικό χρέος του ΠΑΣΟΚ. Σε λίγες μέρες έρχεται να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα ο Αλέξης Τσίπρας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς θα φιλοξενήσουμε και τον κύριο Νιφούδη, που είναι αναπληρωτής στην Ελλάς. Είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς. Και βέβαια το κυβερνητικό κλιμάκιο που περιοδεύει σχεδόν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με τον Πρωθυπουργό βέβαια να βρίσκεται σήμερα σε Φλόρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη. Θα τα δούμε όλα μαζί με τον καλό συνάδελφο τον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Εντάξει, νομίζω υπάρχει και αυτό το μπιφ με την Έλενα Κρήτα. Γενικά άρχισε πλέον ξανά το πολιτικό ρεπορτάζ να επιστρέφει αρκετά έντονα. Μετά έτσι όχι, την ανάπαυλα 15 μέρες.
1: Εντάξει, τόσο, 15 ναι. μέρες ήταν, ναι, καθόλου δεν υπήρχε. Τέλος πάντων, να μασούσαμε τα ίδια και τα ίδια. Ναι. Φρεσκάρισε λιγάκι τώρα. Εντάξει, και με την παρουσία του Πρωθυπουργού. Από το Υπουργικό Συμβούλιο της Δευτέρας ουσιαστικά ξεκινήσαμε. Σταδιακά μπήκαν και οι υπόλοιποι. Έκανε και το ΠΑΣΟΚ την εκδήλωσή του χθες για τα
0: ιδιωτικά προτάσεις.
1: Κοιτάξτε, είναι μεγάλο ζήτημα και για ιδιώτες, για τα νοικοκυριά, έτσι, τα δάνεια κυρίως. Με τις αναπροσαρμογές που έχουν γίνει,
0: ναι,
1: με την προστασία της πρώτης
0: κατοικίας. Ναι, το Υπουργείο Οικονομικών και λέει και εμείς
1: εντάξει,
0: τα ίδια κάνουμε.
1: Αλλά εντάξει, δεν κάνουν ακριβώς τα ίδια.
0: Έχει διαφορές.
1: Ναι, 120 λέει, ναι, το ΠΑΣΟΚ, ναι, είναι οι 75 ναι. που έχουν καθιερωθεί. Τέλος πάντων,
0: εκτός γενικότερα, και αν πας στον εξοδικαστικό και πας στις 240 δόσεις.
1: Ναι, αλλά
0: αυτό
1: για πόσους μπορούν να πάνε σε αυτό. Παρουσίασε ένα συνολικό έτσι, πακέτο μέτρων, γιατί είναι και για μικρούς επαγγελματίες, έχουν και για τις ασφαλιστικές φορές, γενικότερα το δημόσιο υποχρεώσεις, αλλά και κυρίως τα χρέη των οικοκυριών στις τράπεζες. Έτσι, και έβαλε και μέτρο και για αυτούς που έχουν σελβετικό φράγκο και γενικότερα όλοι που τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά τα χρόνια της κρίσης, είχαν τις δυσκολίες, βρεθήκαν με δάνεια που είχαν από το παρελθόν, αλλά με αδυναμία να τα αποπληρώσουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχουν γίνει πολλές, έχουν γίνει διάφορες ρυθμίσεις, αλλά για πολλούς παραμένει ένα μεγάλο
0: βραχνάς.
1: Πρόβλημα και βραχνάς καθημερινός που επηρεάζει σε όλα. Και στην επιχειρηματικότητα, αλλά και βέβαια στην καθημερινότητα των πολιτών.
0: Το ΠΑΣΟΚ τώρα βέβαια.
1: Αν ξεκινάς με ένα μείον, δηλαδή θα σου πω με ένα 700 μείον τέλος πάντων που έχει ένα δάνειο,
0: ναι,
1: ένα χιλιάρικο και παραπάνω που έχουν άλλοι.
0: Είναι πού
1: να τα
0: φέρεις
1: βόλτα. Ναι, πού να τα φέρεις βόλτα.
0: Το ΠΑΣΟΚ, βέβαια, μια που ξεκινήσαμε το ΠΑΣΟΚ, τώρα στρέφει το ενδιαφέρον του, το βλέμμα του στην εκδήλωση που θα γίνει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Για τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, για να το πούμε.
1: Και
0: έτσι.
1: Ένα στοίχημα μεγάλο, yeah. εκτός από το περιεχόμενο, σου είχα πει, τα γενέθλια πάντα είναι μια γιορτή.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι είναι μια επανασύνδεση με το παρελθόν. Θα δούμε και θα ακούσουμε πολύ Αντρέα. Λογικό.
0: Ναι.
1: Πάει στροφή στις ρίζες και αναφορά και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί ο Ανδρέας ξυπνά μνήμες σε μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπων που ήταν παπανδρεϊκοί στο ΠΑΣΟΚ και ψήφισαν και τα λοιπά και δίνανε και τα θηριώδη ποσοστά και τα τεράστια τα 47 και ναι. γενικότερα τα 45 άλλων εποχών.
0: Δεν βλέπεις και στα social media, ας πούμε, πόσοι αναφέρονται στον Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή είναι.
1: Καλά, έχει γίνει λίγο. Ναι, λίγο cult.
0: Λίγο viral,
1: ναι.
0: λίγο cult. Ναι,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Αναφορά okay. στον Ανδρέα,
0: ναι,
1: ξέρεις, ναι. και με αυτά τα αστεία όλα.
0: Νομίζω ότι όμως.
1: Επί Ανδρέα αυτά θα γινόταν για πρωινό κτλ.
0: Νομίζω όμως ότι αυτό λειτουργεί υπέρ του ΠΑΣΟΚ.
1: Ο Ανδρέας.
0: Ναι.
1: Καλά. Ναι. Λογικό.
0: Δηλαδή, απλά ακόμη το θέμα και είναι αυτά που πώς λένε, ότι ναι. αν είχαμε τώρα ΠΑΣΟΚ θα γινόταν. Δηλαδή. Ανδρέα, ναι. όχι ΠΑΣΟΚ. Ναι. Ανδρέα λένε. Αν είχαμε Ανδρέα.
1: Απλά την προηγούμενη
0: θα
1: μέρα.
0: Θα πηγαίναμε διακοπές δύο μήνες, ας πούμε.
1: Θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι και το πρόβλημα του Νίκου Ανδρουλάκη που μπήκε την παραμονή ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς δεν θα το απαντήσει εκτός αν προκληθεί. Που δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό. Αν δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας στρέψει τα βέλη του και προς το ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά θέλοντας να το ταυτίσει με την κυβέρνηση και την Νέα Δημοκρατία. Δεν πιστεύω ότι θα το κάνει, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Ο οποίος πολλοί λένε ότι θυμίζει ή τέλος πάντων θέλει να θυμίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό το διήμερο, δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη, την επόμενη εβδομάδα με Τσίπρα εδώ στη Θεσσαλονίκη και Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, θα είναι ένα 48ωρο έτσι, για την αντιπολίτευση, μπραντεφέρ θα λέγαμε, mm-hmm. Τσίπρα Ανδρουλάκη. Πριν την έλευση του Πρωθυπουργού, την Παρασκευή, για να ξεκινήσουν
0: στην
1: εδώ οι εκδηλώσεις, για την έκθεση, την ομιλία, τη συνέντευξη τύπου και όλα τα σχετικά. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχει εκεί στραμμένο το βλέμμα του και επιπλέον των άλλων, σου έλεγα και χθες προχθές, ότι θέλει να έχει και κάποιους από τη διεύρυνση. Θα δούμε ποιες και ποιους. στην πρώτη σειρά ως έτσι, guest και νέα πρόσωπα που θα συνδράμουν εκεί. Στο μεταξύ λέγαμε και για τα ψηφοδέλτια που έχουν προχωρήσει και όλα τα σχετικά.
0: Του Πασόκ.
1: Και του Πασόκ.
0: Εγώ πάντως ξέρω θα ρωτήσω τον κύριο Νηφούδη σήμερα.
1: Ο Νηφούδης δεν είναι Πασόκ τώρα.
0: Είναι στην Ελλάς.
1: Α, Ελλάς.
0: Αφού το είπα πριν.
1: Α, λέω μπρος, επειδή λέγαμε για Πασόκ. Μην...
0: Εντάξει. Ακόμη καλά το έχω στο μυαλό μου, Βασίλη. Ακόμα.
1: Όχι,
0: εντάξει.
1: Εγώ δεν τα έχω. Ναι, εγώ τα μπερδεύω.
0: Και εγώ μπερδεύομαι. Και εγώ μπερδεύομαι.
1: Αν έχουμε και αλλαγές κομμάτων.
0: Άσε τώρα, εντάξει. Και εγώ κάποιους ανθρώπους τους έχω, ρε παιδί μου, τοποθετημένους σε ένα κόμμα. Τώρα είναι σε ένα άλλο κόμμα, με μπερδεύει. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Νηφούδη από την Ελλάς το πότε θα αρχίσουν να γίνονται γνωστά τα ψηφοδέλτια του Αλέξη Τσίπρα, που θα έχει έτσι ένα μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Υπάρχει μεγάλο ζήτημα και θα αργήσουν. Γιατί μπορεί να έχει. Κοίταξε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια επιλογή και το επιτελείο του. Έτσι, οι άνθρωποι που είναι δίπλα του και είναι σε όλη αυτή την προσπάθεια από την αρχή. Να κινηθεί για μεγάλο διάστημα, όσο μεγαλύτερο γίνεται, με τα νέα πρόσωπα. Δηλαδή, να λες Θεσσαλονίκη, ποιοι είναι. Είναι ο Σαουλίδης, είναι ο Νηφούδης, είναι ο Τόσκας, είναι...
0: Ο Άκης ο Σακισλόγλου.
1: Ναι, είναι νέα πρόσωπα, τέλος πάντων, που δεν έχουν σχέση και αναφορά.
0: Ο Άρης ο Στυλιανού επίσης
1: ο Άρης συνεργάτης. Ο Άρης ο Στυλιανού, συγγνώμη, όχι, πρώτος ο Άρης ο Στυλιανού, τον ξέχασα και ζητώ συγγνώμη αν μας ακούει.
0: Είδες που σε διορθώνω.
1: Γιατί μιλάμε κιόλας με τον Άρη του Στυλιανού και είναι και το πρώτο και πιο προβλημένο πρόσωπο, απλά λέω από τα πιο καινούργια, γιατί ήταν βέβαια δίπλα του στο εγχείρημα από την πρώτη στιγμή. Αλλά καλά κάνεις και με διορθώνεις, ναι.
0: Εννοείται, συνεχώς θα σε διορθώνω. Έτσι θα σε αφήσω.
1: Αλλά θέλει να έχει τα νέα πρόσωπα, ώστε να έρθουν αργότερα όπου έρθουν. Και το σημειώνω αυτό το όπου, σε όποιες περιφέρειες έρθουν από το ΣΥΡΙΖΑ πρώην βουλευτές και στελέχη, όμως που έχουν ταυτότητα ΣΥΡΙΖΑ, για να μπουν και να συμπληρώσουν το puzzle των ψηφοδελτίων. Γι' αυτό λέω ότι θα αργήσει. Γιατί θα το κρατήσει σίγουρα και την έκθεση και θα δούμε πόσο ακόμα μετά, γιατί και οι άλλοι, ξέρεις, είναι σαν να μένα κάρβουνα. Εντάξει, όσο και να πιστεύουν ότι θα προσχωρήσουν, θα έχουν μια τύχη, άμα δεν κατέβουν.
0: Εκτός από αυτό, Βασίλη, και αυτοί που θα κατέβουν θα θέλουν ένα χρονικό περιθώριο για να επικοινωνήσουν την υποψηφιότητά τους.
1: Εντάξει, είναι όμως γνωστά τώρα, με συγχωρείς, άμα κατέβει... Η κυρία Γεροβασίλη, ας πούμε, χρειάζεται να επικοινωνήσει. Την ξέρει την Γεροβασίλη. Την ξέρει ο κόσμος πριν να ψηφίσει το κόμμα του Τσίπρα.
0: Okay, ρε παιδί, την κυρία Γεροβασίλη και τον
1: κύριο Καραμέρο και ποιος άλλος θα πάει και τον Κώστα του Ζαχαριάδη.
0: Και ο Διονύσο Τεμπονέρας.
1: Καλά, ο Τεμπονέρας είναι ήδη. Ο Τεμπονέρας είναι ήδη στέλεχος της Ελλάς.
0: Είναι στέλεχος. Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι.
1: Όχι, άλλοι δεν είναι ακόμα.
0: Ναι, άμα. Δηλαδή, επειδή φαντάζομαι ότι ο Διονύσο Τεμπονέρας θα είναι και στα ψηφοδέλτια.
1: Είναι...
0: Θα θέλει ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, να έχει και λίγο χρόνο για να το επικοινωνήσει στην περιοχή του και τέτοια.
1: Για να το κάνω πιο σαφές, λοιπόν.
0: Ναι, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Αυτό εννοείς. Ότι δεν το καταλαβαίνω, τέλος πάντων.
1: Στην επόμενη κοινοβουλευτική ομάδα που θα έχει ο Αλέξης Τσίπρας μέσα στη Βουλή με την Ελλάς. Δεν θέλει να είναι όλος ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να έχουν γίνει γνωστά, να έχουν προβληθεί και να έχουν εκλεγεί και πρόσωπα που έβγαλε μπροστά με την Ελλάς και να υπάρχουν και λίγα από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, το κατάλαβα.
1: Κατάλαβες, λοιπόν.
0: Σαν δηλαδή γι' αυτό βλέπουμε την ζωή δεν κάνει σαν καθηγητής. Όχι, πες μου λίγο.
1: Οι μεγάλοι ηλικιωμένοι το έχουμε αυτό, οι μεγάλες ηλικίες έτσι ζωή. Γελάς. Δεν διαφωνείς όμως.
0: Είμαστε τα μικρά και ακούμε εδώ.
1: Ναι, όχι, το λέω για τους ακροατές μας και προφανώς όχι για σένα.
0: Για πες.
1: Όχι, αυτό εδώ πέρα που επανέλαβα έτσι με αυτό τον τόνο.
0: Ωραία,
1: γιατί η ουσία και η σημασία είναι τι κοινοβουλευτική ομάδα θα έχει.
0: Ναι.
1: Έτσι, και δεν θέλει να είναι όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να είναι περισσότεροι, να είναι νέοι. Νέα πρόσωπα που τα έβγαλε μπροστά τώρα με την Ελλάδα.
0: Συγγνώμη τώρα γιατί με τρελαίνεις λίγο.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Όχι,
0: δεν θέλω λίγο τώρα
1: πρόσωπα.
0: Να μιλήσω, αλλά πες μου λίγο.
1: Πες.
0: Ο Άρης ο Στυλιανού δεν ήταν επί Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν ήταν βουλευτής.
0: Δεν ήταν βουλευτής.
1: Ναι, αλλά
0: όχι,
1: τώρα μπορεί να είναι.
0: Στέλεχος. Μιλάμε για στέλεχος.
1: Δεν ξέρω αν θα κατέβει, αλλά
0: δεν ξέρω
1: να είναι.
0: Και εγώ δεν ξέρω αν θα κατέβει. Αλλά ως στέλεχος δεν ήταν.
1: Ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά.
0: Ναι, ναι. Αυτό σου λέω. Δηλαδή δεν είναι πια και τα άφθαρτα
1: μα
0: πρόσωπα
1: δεν
0: που δεν ήταν.
1: Και ο Νίκος Ονιφούρης που θα φιλοξενήσει
0: ήταν
1: στο βουλευτής του Ποταμιού.
0: Του Ποταμιού, ναι. Μετά πήγε στο Πασό.
1: Μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Με τον Σοκράτη
1: Φάμελο.
0: Μπράβο,
1: συνεργάστηκε
0: ναι,
1: ο κύριος Νηφούρης. Ναι. Όλοι έχουν τη διαδρομή τους. Δεν λέμε ότι είναι κανένας νέος. Έτσι. Και τα παλιά και τα πρόσωπα που βγαίνουν πολύ και προβάλλονται στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Αλλά τους βλέπεις αυτοί που βγαίνουν τώρα και είναι συγκεκριμένοι. Έτσι, η κυρία Λαλιώτου, η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
0: Ναι, δεν είχαν ποτέ βουλευτική ιδιότητα.
1: Αυτή θα είναι και την επόμενη μέρα δίπλα στον Άλεξη. Ναι. Δηλαδή έχει σχηματίσει σε πρόσωπα καινούρια που θα είναι προβεβλημένα ναι, ναι. και θα τον ακολουθούν. Αυτό.
0: Πάμε. Ωραία, πάμε λίγο κυβερνητικά,
1: κυβερνητικά
0: τώρα.
1: Τι να πούμε για τον Πρωθυπουργό χθες.
0: Κυβερνητικά. Σήμερα ο Πρωθυπουργός είναι Φλόρινα Πτολεμαϊδα Κοζάνη.
1: Πτολεμαϊδα Κοζάνη, εκεί που είναι τα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Έτσι, για
0: το απόγευμα θα έχει και μια συνάντηση με τον κόσμο στην Κοζάνη και στην
1: αυτό...
0: πλατεία στις 6.30 το απόγευμα.
1: Εκεί υπάρχει προετοιμασία μεγάλη από ό,τι μαθαίνω. Γιατί ναι. εντάξει, είναι μια δύσκολη περιοχή γενικότερα μετά την απολυτινητοποίηση και την αλλαγή έτσι.
0: Υπάρχει
1: του
0: μια αύξηση στην ανεργία και αυτό είναι βέβαια υπάρχει... το σοβαρότερο πρόβλημα.
1: Και γενικότερα δεν είναι μόνο η ανεργία, είναι όλη η συνολική δραστηριότητα. Δηλαδή η ΔΕΗ στην περιοχή, δεν ξέρω καθόλου, έχει κινηθεί εκεί, είχε έτσι επαφές. Ήταν όλα γύρω από τη ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Πάντα. Και οι δουλειές, αλλά και ζούσε και όλος ο κόσμος γύρω τα μαγαζιά, η Πτολεμαϊδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, η Πτολεμαϊδα.
1: Γίνανε αυτά τα προγράμματα τέλος πάντων έτσι. Δεν ξέρω πόσο αποδοτικά ήταν και πόσο λειτουργήσαν και πόσο κράτησαν κόσμο έτσι.
0: Πάντως, σε αυτές τις δύο περιοχές είναι σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά από τη Δευτέρα και σε άλλους νομούς θα πηγαίνουν υπουργοί και υφυπουργοί προκειμένου να επικοινωνήσουν το κυβερνητικό έργο.
1: Το είπαμε,
0: γίνεται.
1: Το κάναμε αυτό που είπε και ναι, χθες ναι, εδώ πέρα. Το έχει ξαναπεί βέβαια. Αυτό θα είναι και το μότο τέλος πάντων. Το είπαμε, το κάναμε. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε μόνο λόγια. Το δεσμευτήκαμε για κάτι, το είπαμε προεκλογικά. Το κάναμε και είναι, έχουμε να δώσουμε. Έχουμε παραδοτέα, όπως τα λένε.
0: Mm-hmm.
1: Τα παραδοτέα που τα έχει αναφέρει ξανά, νομίζω, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το λέει.
0: Στο μεταξύ, χθες.
1: Συνέχεια.
0: Χθες, εντάξει, τώρα τα επίσημα τα έχουμε πει όλα από χθες.
1: Τα επίσημα.
0: Εντάξει. Αλλά εντάξει, εγώ ρε παιδί μου γέλασα που είπε ότι άκουσε κάποιον. Όχι, ότι άκουσε ο Πρωθυπουργός κάποιον.
1: Μην το επαναλαμβάνεις τώρα.
0: Τι εννοείς.
1: Δεν ξέρω, πώς να τον κατεμοιάσουμε τον ΠΑΟΚ.
0: Που είπε, εδώ κάποιος λέει ποιο μέτρο, εμείς θέλουμε τον Τέλεια πίσω.
1: Και,
0: και το είπε στην ομιλία.
1: Αμέσως είχα το,
0: τα
1: κοινωνικά δίκτυα ανοιχτά στο τηλέφωνό μου και είδα ότι αμέσως άρχισαν τα σχόλια. Αμάν, πάει, χάσαμε και τέτοια.
0: Στον Τέλεια αναφέρθηκε, δεν αναφέρθηκε. Α, είπε και για τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι,
1: και με,
0: κάποιους νέους που έβγαλε έτσι selfie που τον περίμεναν εκεί.
1: Δεν συνδέεται, δεν συνδέεται, δεν θα το συνδέσουμε. Απλά λέω, επειδή αυτά είναι δύσκολο να τα κάνεις, και ειδικά μέρα που έχει παιχνίδι η ομάδα, ας το καλύτερα.
0: Νομίζω έχασε χθες ο ΠΑΟΚ.
1: Έχασε και αποκλείστηκε. Κακός χαμός, όχι μόνο έχασε.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε, είμαι λίγο ασχετούλα μέσα.
1: Δεν είναι, ναι, αλλά λέω, ήταν ατυχής έτσι η στιγμή.
0: Έχει γυαλίσει το μάτι του ζωή, φοβάμαι. Που δεν ήξερα ότι αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Όχι, νόμιζα πολιτικά το λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί σου είπα, το συνδέσαν κάποιοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, ήταν, δεν χρειάζεται.
0: Θες να μου πεις τώρα ότι ο ΠΑΟΚ χθες έχασε και αποκλείστηκε, γιατί αναφέρθηκε στον ΠΑΟΚ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Όχι, εγώ δεν θέλω να πω τέτοια πράγματα, εγώ δεν τα πιστεύω. Λέω ότι γράφεται.
0: Α, οκ.
1: Και τι λέγεται.
0: Γράφτηκε αυτό, δεν το
1: είπα. Ναι, χαμός έγινε.
0: Λοιπόν, στον μεταξύ είχαμε και ένα μπιφ γενικά.
1: Δεν είναι ένα μπιφ αυτό.
0: Ποιο?
1: Δηλαδή, ακρίτα θα πεις.
0: Ναι, όλα τα ξέρω.
1: Αυτό δεν είναι μπιφ.
0: Είσαι μέσα στο μυαλό μου τώρα.
1: Κοίταξε να δεις, έχω μια βεβαιωμένη πεποίθηση, έτσι εμπεδωμένη, ότι είναι στοχευμένη αυτή η παρέμβαση της κυβέρνησης. Δεν βρίσκω τους λόγους γιατί να ανεβάσει τόσο πολύ τους τόνους για το πρόσωπο της Έλληνας Ακρίτα και γιατί να συσπυρώσει το σύνολο της αντιπολίτευσης απέναντί της, γιατί αυτό έγινε. Άσχετα αν επιλέγει να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ και να πει δεν ψηφίσατε στον Άρα και τώρα ψηφίσατε Ακρίτα και όλα τα σχετικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τα επανέλαβε και σήμερα. Και σου το είπα νομίζω και χθες ότι ο μόνος λόγος είναι για να ενισχύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Να πει ότι δηλαδή εδώ είναι αντίπαλός μου, να την ακρίτατε τι θέλω και να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ να φωνάζει, θα βγει ο Πολάκης την Τετάρτη, θα γίνει χαμός στη Βουλή.
0: Ναι, ναι, τότε βγουν... είναι η ψηφοφορία, μυστική είναι αυτή η ψηφοφορία.
1: Δεν έχει σημασία, αλλά αν παραμείνουν, κοίταξε, μπορεί να εκλεγεί η κυρία Κρήτα, αν αποχωρήσουν ένας μεγάλος αριθμός βουλευτών.
0: 70 δεν θέλει.
1: 75.
0: 75.
1: Αν αποχωρήσει, δεν τους έχει. Έτσι, η κυβερνητική πλειοψηφία τον μπλοκάρει, αν μείνουν και πουν παρόν όλοι. Αν όμως αποχωρήσουν και δεν πάρουν μέρος στη διαδικασία, ένας αριθμός και αφήσουν δηλαδή ουσιαστικά να εκλεγεί με την πλειοψηφία, με αρνητική ψήφο από την πλευρά τους, παρόν δηλαδή, αλλά όχι όλων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να δώσουν το περιθώριο να εκλεγεί. Αλλά αυτό βέβαια ούτως ή άλλως έχει δημιουργήσει ένα κλίμα πόλωσης.
0: Και ο κύριος Καρανίκας πάντως είπε ότι η influencer του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακατάλληλη για το Προεδρείο της Βουλής. Έτσι είπε ο κύριος Καρανίκας.
1: Λέξω, ο κύριος Καρανίκας, το λέω έτσι γιατί το γνωρίζω έτσι από παλιά. Είναι...
0: Όλους τους ξέρει.
1: Είναι ένα πρόσωπο που έχει βρεθεί στο στόχαστρο. Χθες είχε ένα μπιφ που λες και εσύ με τον Δημήτρη Παπαδημούλη στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Παπαδημούλης τον είπε ουσιαστικά ότι λειτουργεί ως όργανο της κυβέρνησης και κάνει τη βρώμικη δουλειά. Βγήκε ο άλλος, το άρχισε τα διάφορα ο Καρανίκας και τέλος πάντων μαλώνει καθημερινά με υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα, με Σιριζέους, με Ελασίτες.
0: Ελασίτες.
1: Πώς να τους πω.
0: Ναι, ναι, ωραίο, ωραίο, ναι.
1: Ελασίτης, τώρα πάμε στα παλιά, ναι, δεν είναι καλό, αλλά ναι, τέλος πάντων τι να κάνει.
0: Εγώ δεν το είχα
1: γιατί
0: ακούσει, ναι.
1: Ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να γράφει συχνά, πολύ συχνά, εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, γράφει πολύ.
1: Και εντάξει, επειδή γνωριζόμαστε όλοι από παλιά.
0: Και να σου πω κάτι, έχει, και ασκεί
1: έχει μια
0: πολύ
1: βάση.
0: Έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Αλλά
0: δεν
1: Νίκος
0: είναι μόνο
1: ότι
0: γράφει
1: ότι...
0: ένα σχόλιο.
1: Ναι, αλλά αυτό που λέει μεταξύ άλλων, γιατί τον διαβάζω σε κάποια από αυτά που γράφει, ότι εμείς τον κάναμε πρόεδρο που τον στηρίξαμε και τον αναδείξαμε, δηλαδή χάρη στον Καρανίκα ότι έγινε πρόεδρος του συνασπισμού και μετά της νεολαίας, του συνασπισμού και μετά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή τον στήριξαν και τον ανέδειξαν οι κοντινοί του, οι νεολαίοι τότε, ήταν ο Νίκος Καρανίκας, είναι αυτή η ομάδα της φωτογραφίας.
0: Ναι, ναι.
1: Η παρέα της φωτογραφίας που είναι πολλοί από τους παλιούς, ο Τζανακόπουλος
0: κτλ. Υπάρχει παράπονο από ανθρώπους που
1: άλλο
0: στήριξαν
1: αυτό.
0: Και ξαφνικά βγαίνει η Ιθάκη και λέει συνέχεια για τους συνεργάτες.
1: Να το πει που το έχει πει του. Και με το χειρότερο τρόπο ο Αλαβάνος,
0: ναι.
1: Που τον έκανε, του δώσε
0: ναι,
1: τη θέση,
0: ναι,
1: τον έκανε
0: ναι,
1: πρόεδρο
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά είχε παράπονα, τα έχει πει
0: ναι.
1: Ο κύριος Αλαβάνος,
0: ναι.
1: Να το πει. Αλλά τώρα ο Καρανίκας ότι έκανε πρόεδρο τον Τσίπρα, ο Αλαβάνος
0: ναι.
1: Το έδωσε τη θέση.
0: Ναι.
1: Ο Καρανίκας τώρα... Okay. Εντάξει,
0: έχεις
1: το στήριξα,
0: δίκιο, δεν θα μαλώσω άλλο
1: ναι,
0: μαζί σου.
1: Δεν χρειάζεται, τώρα είναι λίγο, ξέρεις, εμείς τον κάναμε πρόεδρο, okay.
0: Πάντως εμένα, Βασίλη, και να κλείσουμε με αυτό, πραγματικά ξέρεις μου κάνει εντύπωση, ας πούμε τώρα προεκλογικά, όταν θα πάμε στις εκλογές, να βλέπω, ας πούμε, σε αντιπαράθεση, π.χ. τον Αλέξη Τσίπρα με τον Νίκο Παπά. Δηλαδή αυτοί οι δύο...
1: Θα ωραίο, θα είναι ωραίο.
0: Ναι, αυτοί οι δύο ήταν πάρα οποίος... πολύ στενοί συνεργάτες όμως. Δηλαδή,
1: κολλητή.
0: Ο κύριος. Ναι, κουμπάρι, κολλητή, οτιδήποτε.
1: Κουμπάρι δεν ξέρω.
0: Ναι, κάπου το είχα διαβάσει, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Και να μην είναι κουμπάρι. Ήταν
1: ναι.
0: Φίλοι, κολλητοί από τα νεανικά του χρόνια.
1: Αυτά. Όταν σου είπα για τη φωτογραφία αυτή που έχει κυκλοφορήσει από
0: ναι,
1: παλιά
0: ναι, ναι, ναι,
1: της
0: Νιώτης, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ήταν ναι. Ο παπάς. Αλλά ήταν και ο Τζανακόπουλος, ήταν και ο Καρανίκας. Ήταν και ο
0: όταν ήταν πρωθυπουργός ο Γαβρίλης Ακελαρίδης έφυγε πολύ σύντομα
1: δεν
0: δίπλα από τον
1: σύντομα.
0: Αλέξη Τσίπρα
1: ναι,
0: έτσι, σε σχέση με τον Νίκο Παπά, ο οποίος αποτελούσε στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα το δεξί
1: έτσι να κάνουμε
0: χέρι.
1: Τώρα σπάσαμε, και... θα τελειώνουν στην πολιτική κάποια στιγμή και ο Σαμαράς στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκλεγεί πρόεδρο της Νέα Δημοκρατία.
0: Θα μου κάνει εντύπωση να τους δώσει αντιπαράθεση αυτό.
1: Αν στήριζε τον κύριο Μημαράκη.
0: Με κάνεις και φωνάζω και δεν θέλω να φωνάζω στο μικρόφωνο, με εκνευρίζεις.
1: Θα ήταν αλλιώς ναι. Τα πράγματα σήμερα.
0: Τι αν.
1: Λέω, αν ο Αντώνης Σαμαράς στήριζε ναι. Τον Βαγγέλη Μημαράκη και όχι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ίσως να είχαμε άλλη ηγεσία ναι. Τότε στη Νέα Δημοκρατία και να ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα για τη χώρα
0: ναι.
1: Στο επόμενο διάστημα.
0: Αλλά αν.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Ναι, ναι, okay.
1: Τα σπάσανε κάποια στιγμή και αυτή τα σπάσε και ο παπάς με τον ο Αλέξης Τσίπρας με τον Νίκο Παπά. Χθες σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, έβλεπα τον Νίκο Παπά
0: ναι.
1: Στην ΕΡΤ News εκεί το πρωί να λέει ότι για το θέμα Ακρίτα να πάρει θέση ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι είπε με νόημα.
0: Mm-hmm, ναι, ναι.
1: Έπαιξε αυτό. Το βέβαια πήρε η κυρία Κουφονικολάκου, είπε ότι είναι απαράδεκτο κτλ. Στήριξε δηλαδή την. Ως πολιτικό γεγονός τέλος πάντων την
0: υποψηφιότητα.
1: Την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα. Η κυρία Κουφονικολάκου είναι η εκπρόσωπος τύπου
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θέλω να πω ότι βρήκε αφιερία να πετάξει το καρφί του ο παπάς.
0: Ναι.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί σε αυτό το. Στην τριπλή, ας το πούμε έτσι, ομάδα ηγετική, η Ρένα Δούρου είναι πολύ θετική και δεν έχει πει καμιά κακή κουβέντα για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Παπάς είναι πολύ προσεκτικός και πετάει έμεσες βολές. Αυτός που έχει απασφαλίσει. Καλά, όχι τώρα, εδώ και εδώ, είναι ο Παύλος Πολάκης, ναι. Ο οποίος.
0: Πάντως ανασυγκροτεί το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι λίγο έχει αφήσει την εσωστρέφεια
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και.
1: Όχι, πάει αυτό, τελείωσε
0: ναι, ναι, ναι,
1: σε αυτή
0: ναι, ναι.
1: Τη φάση. Γιατί κάτσε με το ΣΥΡΙΖΑ
0: ναι, ναι.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Μπορεί να φουντώσει. Ξανά.
0: Λοιπόν...
1: Ο Παύλος Πολάκης εξάλλου δεν έχει κρύψει τη φιλοδοξία του να γίνει πρόεδρος του κόμματος, αυτού του κόμματος τέλος πάντων, ο οποίος λέει ότι είναι ο μόνος που μπορεί να το βάλει στη Βουλή και μάλιστα με καλό ποσοστό.
0: Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, εμείς παρακολουθούμε βέβαια και την επίσκεψη.
1: Για τον Πρωθυπουργό δεν είπαμε, αλλά από ναι. Χθες δεν είδες τίποτα άλλο χθες.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν ξέρω. Από τα εγγένεια αυτά, τίποτα.
0: Ναι, τα είδα όλα.
1: Ναι.
0: Τι θες να σου πω.
1: Ωραία, λέω.
0: Ωραία, ναι. Και οι ομιλίες που έγιναν στο Μέγαρο
1: Μουσικής. Και τα έργα άντρικων στράξεων που βλέπαμε χθες εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι.
1: Μέσα στα εργοτάξια.
0: Είναι.
1: Καλά, και πριν ήταν.
0: Είναι.
1: Αλλά άλλες φορές τα εργοτάξια τα λέμε λαμαρίνες. στην Εγνατία που καταστρέφουν την πόλη, και άλλη φορά τα λέμε under construction για μια πόλη διαστημική που θα μας προκύψει.
0: Δεν έχουν μπει λαμαρίνες να μείνουν 10 χρόνια όμως, ρε Βασίλη. Καλά,
1: έχουν μπει δύο χρόνια στην περιφερειακή ένα Λούνα Πάρκ του θανάτου.
0: Ένα έργο το οποίο συνεχίζεται με φουλ γρήγορους ρυθμούς.
1: Φουλ γρήγορους, να δούμε, να δούμε το οικονομικό, το ταμείο στο τέλος.
0: Ναι, το οποίο επίσης το έχω ξαναπεί ότι θα ελαφρύνει πάρα πολύ την κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη.
1: Χθες το σκέφτηκα, γιατί άκουγα, λέει, θα ελαφρύνει 15.000 οχήματα, λέει, το μετρό από την Καλαμαριά. Εντάξει, τέλος πάντων θα το δούμε αυτό.
0: Πες μου ότι διαφωνείς και με το μετρό στην Καλαμαριά, θα με τρελάνει τώρα.
1: Εγώ το μετρό στην Καλαμαριά, σαν τρελός. Το μετρό παντού. Μετρό, τραμ, παντού. Λεωφορεία, μέσα μαζικής μεταφοράς, παντού.
0: Δεν θα με τρελάνεις.
1: Αλλά από την άλλη μεριά λέμε, το flyover θα αυξήσει κατά 10.000, 15.000, 20 πόσο λένε, οχήματα τη δυνατότητα της περιφερειακής. Από τη μια αφαιρούμε αυτοκίνητα, από την άλλη προσθέτουμε αυτοκίνητα.
0: Ναι. Όποιος θέλει να κατέβει στο κέντρο και δεν θέλει να πάρει το μετρό, θα πηγαίνει από τον περιφερειακό που θα ελαφρύνει λόγω flyover. Οι συγκοινωνιολόγοι τον λένε, ρε Βασίλη, δεν το λέω εγώ.
1: Οι συγκοινωνιολόγοι άλλο λένε, με συγχωρείς.
0: Α, άλλο λένε.
1: Ότι άμα φτιάχνεις δρόμους, προσελκύεις αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό στις πόλεις, στις σύγχρονες, δεν φτιάχνουμε δρόμους, φτιάχνουμε μέσα σταθερής τροχιάς που δεν έχουν ούτε ρήπους, γιατί και οι περιφερειακοί, γιατί λένε θα γλιτώσουμε πόσα εκατομμύρια διοξείδιο του άνθρακα, είπαν χθες. Τέλος πάντων, γιατί οι περιφερειακοί δεν εκπέμπει, από εκεί τα αυτοκίνητα δεν εκπέμπουν.
0: Μόνο στην Καλαμαριά εκπέμπουν. Δεν μπορεί να έχουμε μόνο μέσα μαζικής μεταφοράς. Χρειάζονται να υπάρχουν και δρόμοι.
1: Υπάρχουν
0: δρόμοι. Ο περιφερειακός θα λειτουργήσει καλύτερα από τη στιγμή που θα λειτουργήσει το flyover.
1: Θα σας πω αναλυτικά μια άλλη μέρα, γιατί τώρα φαντάζομαι ότι ο χρόνος έχει παρέλθει. Αλλά υπάρχει,
0: υπήρχε σχεδιασμός,
1: υπήρχε περιμετρική οδός που έφευγε πίσω από τα νοσοκομεία, πήγαινε να βρει στο χώρο. Ήταν,
0: ήταν πολύ πιο δύσκολη η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.
1: Δεν ήταν
0: δύσκολη,
1: ήταν πιο ακριβή. Πιο ακριβή, όχι πιο δύσκολη, πιο ακριβή. Το πιο ακριβή σημαίνει ότι κάνουμε το φτηνό στη Θεσσαλονίκη, όχι το καλύτερο.
0: Μα άμα μπορούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και να έχουμε λιγότερο κόστος, ποιο είναι το πρόβλημά σου?
1: Λιγότερο κόστος δεν θα έχουμε από ό,τι φαίνεται, γιατί προκύπτουν. Αυτά που είπε σε μια συνέντευξή του, στο οποίο ο κύριος Σταχιάος, πώς είπε, προβλήματα εκπλήξεις. Είχαμε εκπλήξεις που ανέβασαν το κόστος στο flyover. Αν είχαμε κάνει μελέτες, δεν θα είχαμε εκπλήξεις. Θα πρέπει να πούμε.
0: Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στην κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί, εδώ και περίπου 1,5 μήνα, έχει αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του ως πρόεδρος της κεντρικής αγοράς της Θεσσαλονίκης, της λαχαναγοράς, για να το πούμε έτσι απλά, ο κύριος Κυριάκος Ποζρικίδης. Καλημέρα, κύριε Ποζρικίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Αδαμπάζη. Ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Ναι, και εμείς χαιρόμαστε. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή βέβαια συζητούσαμε. Τότε που ήσασταν στη ΔΕΘ, φαντάζομαι πάλι έτσι κινείστε και τα παρακολουθείτε κάπως. Καθώς...
1: Και βέβαια, γιατί είμαστε εκθέτες τώρα τη ΔΕΘ, σαν κεντρική αγορά του Θεσσαλονίκη. Θα συμμετέχουμε στο περίπτερο 13.
0: Μάλιστα.
1: Θα έρθει ο κόσμος να δει τι έχει η λαχανογορά και η κρέατα.
0: Πάμε λίγο να δούμε για την κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης. Ποια είναι η βασική προτεραιότητα που έχετε θέσει ως νέος πρόεδρος?
1: Κοιτάξτε τώρα, χρειάζεται μια βελτίωση υποδομών. Σας λέω επιγραμματικά, έτσι. Χρειάζεται μια βελτίωση υποδομών, γιατί οι υποδομές και εκεί είναι γερασμένες. Δεν μιλάω για νέες υποδομές ή για αναπλάσεις. Λέω για απλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν τη λειτουργία της ακόμα καλύτερη και να είναι ακόμη πιο πράσινη. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι χρειάζεται λίγο περισσότερη εξωστρέφεια, γιατί είναι ένα εμπορικό σημείο το οποίο κάνει τεράστιους τζίρους και πιθανώς δεν εκτιμάται η προσφορά στην πόλη. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι του πάζλου το οποίο μπορεί να βοηθήσει και στην οικονομία της χώρας, αλλά μπορεί να βοηθήσει και στην ανάπτυξη της Δυτικής Θεσσαλονίκης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όπως είδαμε και χθες, ο Πρωθυπουργός ιδιαίτερα βλέπει τη Δυτική Θεσσαλονίκη σαν το επόμενο βήμα ανάπτυξης της πόλης.
0: Μάλιστα. Αυτό βέβαια με το κτηριακό θέμα που λέτε, κύριε Ποζρικίδη, είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλά χρόνια την κεντρική αγορά. Εσείς σκέφτεστε, ας πούμε, να γίνει κάποιο χρονοδιάγραμμα, κάποιες πρωτοβουλίες?
1: Αυτή τη στιγμή εκτελείται μια μελέτη, μια στρατηγική μελέτη. Mm-hmm. Ναι, θα πρέπει να γίνουν από απλά πράγματα μέχρι πιθανώς και κάποια έργα άλλου τύπου, δηλαδή αύξηση της δυναμικότητας. Αυτή τη στιγμή η λαχανογορά έχει 4 πυρήνες, φιλοξενεί περίπου 70 εμπόρους σε κάθε πυρήνα, δηλαδή περίπου 300. Είναι η κρεαταγορά που είναι πάνω από περίπου 20 κρεατέμποροι. Τι θα μπορούσε να γίνει? Σας λέω ότι τα απλά πράγματα είναι, αντιλαμβάνεστε τώρα, ας πούμε, τι κόστος ενέργειας υπάρχει. Mm-hmm. Εκεί θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα, ούτως ώστε αυτό το κόστος ενέργειας να μειωθεί. Γιατί και το βένιο εκεί, το γήπεδο που είναι η λαχαναγορά, είναι πολύ μεγάλο, πάνω από 250 στρέμματα. Έτσι. Δηλαδή, αν μιλάμε για την έκθεση που λέγατε ότι μέχρι πέρσι μιλούσαμε για την έκθεση, που μιλάμε για 150 στρέμματα, εδώ φανταστείτε ότι είναι σχεδόν το διπλάσιο.
0: Πάντως, η κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης είναι ένας από τους παραγωγικότερους πυλώνες της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Βόρειας Ελλάδας.
1: Βέβαια, και το μυστικό που δεν το ξέρει για πολλοί κόσμος είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές εξαγωγές. Δηλαδή, μου λένε οι έμποροι ότι το 40-45% περίπου των ποσοτήτων φεύγουν για τις βαλκανικές χώρες. Ξέρετε, έρχονται, ψωνίζουν όλα τα γειτονικά κράτη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για εξαγωγές, θέλουμε να αυξήσουμε τις εξαγωγές.
0: Αυτό θα έλεγα, υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης στις εξαγωγές?
1: Πάντα υπάρχουν, βέβαια υπάρχουν. Βέβαια υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης και νομίζω ότι ειδικά με τις γειτονικές χώρες διευκολύνει πάρα πολύ βέβαια και οι υποδομές, οι οδικές υποδομές, έτσι, για αυτού του είδους τη λειτουργία. Δηλαδή τώρα με το flyover στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. αλλά και με τους κάθετους άξονες και την βελτιωμένη λειτουργία της Εγνατίας, νομίζω θα είναι ακόμα πιο εύκολο για κάποιον από ένα γειτονικό κράτος, Αλβανία, Βορειομακεδονία, Βουλγαρία
0: να
1: κλπ. Ακόμα και Ρουμάνοι να έρχονται και να ψωνίζουν από την κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης.
0: Πάντως διακινούνται πάρα πολλοί τόνοι φρούτων και λαχανικών, έτσι?
1: Πάρα πολύ, και ο τζίρος ξεπερνάει τα 500 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν είναι μεγάλα τα μεγέθη των ποσών που διακινούνται και όλα αυτά έχουν επίπτωση και στην εθνική οικονομία, αντιλαμβάνεστε, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και της τοπικής οικονομίας, αλλά και της εθνικής, θα έλεγα.
0: Μια που μιλάτε για οικονομία, ξέρετε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, φαίνεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι η ακρίβεια αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας. Και θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Ποζδικίδη, με ποιον τρόπο και αν μπορεί η κεντρική αγορά να συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών και στην καταπολέμηση της ακρίβειας για τον τελικό καταναλωτή.
1: Κοιτάξτε, η κεντρική αγορά είναι συγκρατημένη και κάνει το καλύτερο, δηλαδή, γιατί ουσιαστικά μεσολαβεί στην διακίνηση των εμπορευμάτων από την παραγωγή ή μερικές φορές και από την εισαγωγή προς τα δίκτυα. Είναι ένα σημείο του δικτύου διανομής πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ δυνατό. Και εκεί ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Ο ανταγωνισμός λειτουργεί, ξέρετε, άμα είναι ακριβή η πατάτα δικιά σας, θα πάω στην επόμενη τέτοια για να βρω φτηνότερη πατάτα. Δηλαδή λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Νομίζω ότι, επειδή δεν είμαι ειδικός στα υπόλοιπα στάδια της αλυσίδας,

0: τα φρούτα και λαχανικά, οι τιμές είναι κανονικές τιμές. Αν όμως ζητήσεις διαφορετική από εκεί να πάρεις κάτι εισαγόμενο ή κάτι διαφορετικό, φυσικά θα είναι και πιο ακριβά.
1: Μάλιστα. Κύριε Ποζρυκίδη, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα και θα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε όταν θα γίνουν κάποιες έτσι, προσπάθειες στην πράξη βελτίωσης όσον αφορά και τα κτηριακά αλλά και τα άλλα ζητήματα που απασχολούν την κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ήσασταν χθες στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, με τον Κυριακό Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Α, ήσασταν και εσείς στους εκπροσώπους των φορέων. Τι ήταν αυτό που ζητήσατε εσείς, γιατί ξέρουμε ότι ο Πρωθυπουργός ζητάει υπομνήματα από τον κάθε εκπρόσωπο φορέα. Εσείς τι ήταν αυτό που ζητήσατε?
0: Εμείς στον Πρωθυπουργό είπαμε ότι ό,τι φέρουμε θα πρέπει να είναι όριμο. Και αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε ένα τέτοιο μικροχρονικό διάστημα δεν υπάρχει η οριμότητα για να μπορέσεις να παρουσιάσεις κάτι τεκμηριωμένα. Δεσμευτήκαμε όμως ότι θα το κάνουμε πολύ άμεσα.
1: Μάλιστα. Είχατε και την επίσκεψη του Υφυπουργού Μακεδονίας Θράκης πριν λίγες μέρες.
0: Βεβαίως.
1: Του κυρίου Γκιουλέκα.
0: Και έσκυψε, ναι, έσκυψε πάνω από τα θέματα τα οποία υπάρχουν. Συζητήσαμε και νομίζω ότι είναι πολύ.
1: Θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε, ειδικά όταν στείλετε το υπόμνημα στα αρμόδια Υπουργεία για την επόμενη μέρα στην κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης. Κύριε Ποζρυκίδη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, τα πράγματα στο Νεπάλ δεν είναι καθόλου καλά. Εγώ σας είπα χθες και το συζητούσα και με μία φίλη χθες το βράδυ, ότι βλέπουμε το τι συμβαίνει στο Νεπάλ από τα βίντεο που δημοσιεύονται και πραγματικά εγώ την πρώτη φορά που είδα ένα βιντεάκι νόμιζα ότι ήταν σκηνή από ταινία. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπινος νους ότι αυτό είναι μία πραγματικότητα. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στο Νεπάλ. Θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις η Σοφία Ιπακαλίδου. Σοφία, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Να πούμε ότι τα νέα δεν είναι καλά.
0: Εσύ, κυρίως... Σοφία, πριν πάμε, δεν σοκαρίστηκες με τα βίντεο.
1: Ήθελα να πω ότι πέρα το ότι κάποιοι νόμιζαν ότι ήταν ταινία, κάποιοι νόμιζαν ότι ήταν AI. Γιατί δεν μπορούσαν να διανοηθούν. Το θέμα είναι όμως τώρα ότι έχουν περάσει πόσες μέρες. Και αυτό που ακούγεται έντονα είναι ότι υπήρξε για όλη αυτή την ιστορία, θα τα δούμε και συνέχεια, ένας συνδυασμός πολλών γεγονότων που οδήγησαν σε αυτό το φαινόμενο. Σε κάθε περίπτωση, ας το έχουμε στο νου μας, δεν είναι συγκρίσιματα μεγέθη, αλλά μια χώρα που έχει περάσει έναν Ντάνιελ και με έναν επίσης συνδυασμό γεγονότων, πώς μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να αλλάξει η ζωή χιλιάδων ανθρώπων και να χαθούν επίσης και εκατοντάδες ή χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Αυτό λοιπόν που συνέβη στο Νεπάλ είναι φοβερό, είναι σοκαριστικό, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν ανασταλεί οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς αυξήθηκε ο κίνδυνος υπερχείλισης λίμνης που σχηματίστηκε και από τα συντρίμια της κατολίσθησης, ΕΦΗ. Τα στοιχεία παραμένουν αυτά που ξέραμε και πριν από λίγη ώρα. 472 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ και την Κίνα, ενώ περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι αγνοούνται. Για αυτόν τον αριθμό, αυξάνονται οι φόβοι, ίσως είναι μεγαλύτερος. Οι επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιούνται υπό συνθήκες δύσκολες, καθώς οι βροχοπτώσεις στην περιοχή συνεχίζονται και αυξάνουν τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων αλλά και πλημμυρών. Οι κινέζικες αρχές ανακοίνωσαν σήμερα την αναστολή των επιχειρήσεων στην περιοχή του Γκυρόνγκ, κοντά στο συνεργειακό πέρασμα με το Νεπάλ. Και σύμφωνα με δημοσιογράφο του κινέζικου τηλεοπτικού δικτύου CCTV, που βρίσκεται στην περιοχή, το νερό άρχισε να υπερχειλίζει από τη λίμνη και να κατευθύνεται προς το συνεργειακό πέρασμα. Παράλληλα, οι ομάδες διάσωσης έλαβαν εντολή να παραμείνουν.

0: μείνουν στις θέσεις τους και να περιμένουν νέες οδηγίες. Λίγο αργότερα και ο στρατός του Νεπάλ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή των επιχειρήσεων για περίπου 2 ώρες, αφού ενημερώθηκε ότι η λίμνη έχει υπερχυλήσει. Κάτοικοι της περιοχής άρχισαν να μετακινούνται προς υψηλότερα σημεία. Η λίμνη σχηματίστηκε, να πούμε, από τον τεράστιο όγκο συντριμμιών που συγκεντρώθηκε μετά την κατάρρευση του Παγετώνα και την κατολίσθηση και σύμφωνα με τα στοιχεία Κινέζων επιστημόνων, έχει μήκους περίπου 150 μέτρα και βάθος 40 με 50 μέτρα. Ο όγκος του νερού υπολογίζεται από 1,5 ως 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, έφημα, αν μ' ακούς.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι. Και με κομμένη την ανάσα.
0: Τώρα οι κινέζικες αρχές είχαν προειδοποιήσει πάντως από χθες για το κίνδυνο της υπερχείλησης. Επιπλέον 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού εκτιμάται ότι μπορεί να εισρεύσουν στη λίμνη τις επόμενες μέρες και ώρες. Τώρα, αυτές οι αντιπαραβολές που γίνονται προκειμένου να μας δώσουν το μέγεθος, όπως για παράδειγμα αυτό που γράφεται στο Διεθνή Τύπο, ότι η ποσότητα του νερού αντιστοιχεί περίπου σε 1.200 ολυμπιακές πισίνες, δεν λέει κάτι μπροστά στο μέγεθος της καταστροφής που αντικρίσαμε. Η μεγαλύτερη πάντως συγκέντρωση νερού, γιατί όλο αυτό το σύστημα φορτώνει αυτές τις μέρες από τις βροχοπτώσεις, προσδιορίζεται τους Κινέζους επιστήμονες ότι θα είναι γύρω στην 1η Σεπτεμβρίου. Δηλαδή ο κίνδυνος δεν έχει φύγει από την περιοχή. Τώρα, το έδαφος έχει αποσταθεροποιηθεί. Οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα. Το Υπουργείο Υδάτινων Πόρων της Κίνας πάντως έχει ζητήσει από τις τοπικές αρχές να παρακολουθούν στενά τη στάθμη της λίμνης και τις βροχοπτώσεις. Αντίστοιχες προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί και από τις αρχές του Νεπάλ. Να πούμε ότι σύμφωνα με το γραφείο του Πρωθυπουργού του Νεπάλ, περίπου 350 εργάτες και κάτοικοι έχουν ήδη απομακρυνθεί από το στρατό υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, ενώ η πλημμύρα στην περιοχή δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας μεταδίδουν ότι 558 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 260 αλλοδαποί, αγνοούνται στην κινεζική πλευρά. Στο Νεπάλ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 910, μεταξύ των οποίων πολίτες της Ινδίας, της Ουκρανίας, της Βρετανίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Μαλαισίας. Τώρα είχαμε μια σύσκεψη του πρόεδρου της Κίνας, του Xi Jinping, με επιχειρήσεις διάσωσης, ναι, και τις κινέζικες αρχές. Mm-hmm. Λοιπόν, όλοι χαρακτήρισαν τις επιχειρήσεις πάρα πολύ δύσκολες, ενώ η Κίνα προσφέρθηκε σήμερα να συνδράμει τον Νεπάλ μετά τις, με ό,τι έχει ήδη δεχθεί αυτό το διάστημα. Είναι τελευταίο τηλεγράφημα από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Πέρα βέβαια από τα συλληπιτήρια που εκφράζονται προς τον πρόεδρο του Νεπάλ για αυτή την μεγάλη καταστροφή. 7 πτώματα εντοπίστηκαν, και να κλείσουμε με αυτό, στη Βόρεια Ινδία. Τοπικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για θύματα της καταστροφής που παρασύρθηκαν από τα νερά του Νεπάλ, αν και η περιοχή αυτή απέχει 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα Ινδίας-Νεπάλ.
1: Πω, Θεέ μου, τι καταστροφή είναι αυτή. Σοφία Πακαλίδου, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, εσείς τώρα που βρίσκεστε στο δρόμο, να ξέρετε ότι ο περιφερειακός, που είναι ο Πεκλάρης, να ακούσει τώρα ότι ο περιφερειακός έχει προβλήματα εκεί στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα, θα πηγαίνετε με αρκετά χαμηλές ταχύτητες, και εσείς που είστε από δυτικά προς ανατολικά μπροστά στα δύο νοσοκομεία, στο 424 και στο Παπαγεωργίου, θα έχετε προβλήματα, ενώ και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί στο ύψος της 25ης Μαρτίου υπάρχει μποτιλιάρισμα, ενώ η Βασιλή Σόλγας κυκλοφορεί πάρα πολύ καλά, και έχουμε και ένα μποτιλιάρισμα στην Εθνικής Αντιστάσεως, στην αρχή της Εθνικής Αντιστάσεως. Υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά έχουμε καθυστερήσεις και στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Εκεί κοντά στο δρόμο υπάρχει, δηλαδή είστε λίγο στο σταμάτα ξεκίνα. Τέλος πάντων, όσοι είστε στο δρόμο να ακούτε 102 FM και να σκέφτεστε, να κάνετε λίγο υπομονή ότι η κίνηση είναι και θα περάσει. Πάμε τώρα σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 12 εδώ.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι πόροι του ελληνικού σχεδίου για το κοινωνικό κλιματικό ταμείο, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ελληνικό σχέδιο, ένα από τα πρώτα και το μεγαλύτερο που εγκρίθηκε από την Κομισιόν, περιλαμβάνει το νέο εξοικονομώ, το οποίο θα αφορά μεταξύ άλλων 62.000 κατοικίες και 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προβλέπει αύξηση έως και 100 ευρώ το χρόνο στο επίδομα θέρμανσης, ενώ σημαντικές παρεμβάσεις αφορούν και τις δημόσιες μεταφορές με την προμήθεια νέων ηλεκτρικών λεωφορείων και σειρμών του μετρό. Αυξημένη είναι η κίνηση στους σταθμούς του μετρό στη γραμμή της Καλαμαριάς, η οποία λειτουργεί για το επιβατικό κοινό από χθες το μεσημέρι. Στη σημασία της λειτουργίας της γραμμής και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάδης, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ. Παράλληλα, ανέφερε ότι στους σταθμούς της Καλαμαριάς έχει εγκατασταθεί το σύστημα για ανέπαφες συναλλαγές και αναμένεται να λειτουργήσει από το νέο χρόνο στο σύνολο της γραμμής του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Απουσία πρόβλεψης για χώρους αναμονής ταξί, ιδιαίτερα στο σταθμό της Μίκρας, επισημαίνουν οι επαγγελματίες. Τις επόμενες ημέρες οι ιδιοκτήτες ταξί θα καταθέσουν εκ νέου τις προτάσεις τους στους αρμόδιους, προκειμένου να δρομολογηθούν λύσεις, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης, ο Ερμής Κλήμης Λεωδιάδης, μιλώντας σήμερα στον 102 FM της R3. Τη Φλόρινα επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Στις 18:30 το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Στη διεθνή επικαιρότητα, πάγωσαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στις πληγείσες περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ από την κατολίσθηση και την πλημμύρα. Ο κίνδυνος νέας πλημμύρας από τα νερά λίμνες που δημιουργήθηκε από τα φερτά υλικά της κατολίσθησης ανάγκασε τους αρμόδιους να αναστείλουν νωρίτερα τις επιχειρήσεις, ενώ κάλεσαν τους διασώστες να απομακρυνθούν άμεσα από την περιοχή. Διασώστες νωρίτερα επιχείρησαν να προσεγγίσουν το σημείο όπου πάνω από 100 εργάτες παγιδεύτηκαν σε υπόγεια σύραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος στο Νεπάλ. Εξάλλου, στο Θιβέτ, πάνω από 1.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 555 ξένοι, απομακρύνθηκαν από την πληγήσα περιοχή. Οι νεκροί μέχρι τώρα είναι 469 στο Νεπάλ και 5 στο Θιβέτ, ενώ πάνω από 1.400 είναι οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Απεβίωσε ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση των ανακτόρων. Ήταν ο μακροβιότερος βασιλιάς στην Ευρώπη μετά τη βασίλισσα Ελισάβετ της Βρετανίας, καθώς είχε αναλάβει τα καθήκοντά του μονάρχη στις 17 Ιανουαρίου του 1991. Στο θρόνο της Νορβηγίας τον διαδέχεται ο γιος του Χάκον. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι σε επιφυλακή παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις όλη τη χώρα. Σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές της Κρήτης και σε νησιά του Νότιου Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αγιώρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων είναι σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλη. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα είναι ανοιχτή σήμερα το βράδυ και η είσοδος θα είναι δωρεάν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Μεταξύ άλλων, στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζονται περιηγήσεις σε εκθέσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο και μουσικές παραστάσεις στο Βυζαντινό Μουσείο και το Ρωμαϊκό Οδείο. Συνολικά 18 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε 30χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας, ο οποίος εντοπίστηκε χθες βράδυ μεταξύ άλλων να κινείται αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας σε δρόμους στη Θεσσαλονίκη, αδιαφορώντας για τους φωτεινούς σηματοδότες. Τα πρόστιμα φτάνουν τα 18.590 ευρώ, ενώ κατά τη σύλληψή του φέρεται να αντιστάθηκε ασκώντας βία σε βάρος αστυνομικών. Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία σε τμήμα της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ λόγω των εργασιών για την κατασκευή της ταχείας υπερυψωμένης οδού. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 αύριο το πρωί. Στον αθλητικό χώρο, τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων θα μάθουν σήμερα Όφη, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Στις 2 μετά το μεσημέρι θα διεξαχθεί η κλήρωση για τους ομίλους του Europa League με τη συμμετοχή Όφη και Ολυμπιακού, ενώ μία ώρα αργότερα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για το Conference League με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Στη διάρκεια της ημέρας αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με κατά τόπους βροχές. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι, πάντως, είναι πιθανό να αναπτυχθούν λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη πνέων μεταβλητεί με ένταση 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα στην εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Επιστρέψαμε εδώ, εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος. Κύριε Κουκουλόπουλο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω που σας βρίσκουμε, αν είστε ακόμη στην Αθήνα.
1: Είμαι καθοδόν για Κοζάνη. Είχα επίκαιρη ερώτηση για τη Γούνα το πρωί, προσδιορίστηκε σήμερα το πρωί. Θα ευνηγήσουν τις υπέσμες συνδρομικές, όταν που κατεβαίνουν οι υπουργοί και εμείς βέβαια εν όψη 10 και 3 Σεπτέμβρη.
0: Φαντάζομαι...
1: Σήμερα δεν μέρα που μπορούσε να γίνει για να κάνουμε και κατεπήγον, οπότε...
0: Φαντάζομαι ότι δεν θα πάτε στις 6.30 στην Κοζάνη.
1: Όχι, δεν
0: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν περιοδεύει σε Φλόρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη. Το απόγευμα θα είναι στην Κοζάνη. Η περιοχή σας, κύριε Κουκουλόπουλε, έχει το μεγάλο πρόβλημα της απολιγνητοποίησης, το οποίο έχει αλλάξει ριζικά την περιοχή, καθώς έχει αυξήσει πολύ και την ανεργία.
1: Είναι δεδομένο αυτό, πρέπει να πω, και μάλιστα πολύ πρόσφατα πήρα κάτι από τη Βουλή, χθες το βράδυ από το βήμα της Βουλής, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να κάνει δεξιά μια τροπολογία που κατέθεσα, με την οποία ζητάω προτείνω χρονοδιάγραμμα ελεκτρικών μονάδων, λειτουργία ελεκτρικών μονάδων, για τις οποίες η κυβέρνηση, όπως είναι γνωστό, σε 30 μέρες από σήμερα προγραμματίζει την ελεκτρική πάση τη, όλων των μονάδων, από το τελειώνει και βγαίνει στη χρόνια περίπου πριν από το νόμο βίβλιο της πριν το 2021, την κυρία της Βουλής του Λιγνίδη. Εγώ αυτό που προτείνω είναι πλήρως αναρμονισμένο με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και μάλιστα ζητάμε ένα πρόσφατο μαγειρή ενέργειας, γιατί αυτό θα επηρεάσει ιδιαίτερα σημαντικά την τιμή της κιλοβατόρας. Θετικά εννοείται προς τα κάτω, προς τα πάνω. Γιατί δεν είναι ακριβώς η λιγνίδα, της ακριβή την κιλοβατόρα λόγω της
0: ενέργειας. Πάντως ο Πρωθυπουργός είχε...
1: Και...
0: Ναι. Είχε βρεθεί στην περιοχή σας και πέρσι, νομίζω, τέτοια εποχή και γενικά κυβερνητικά στελέχη ασχολούνται πάρα πολύ με την περιοχή σας προκειμένου το πρόβλημα να μειωθεί και να ικανοποιηθούν και οι άνθρωποι που δούλευαν σε αυτές τις μονάδες.
1: Η περιοχή καταγράφει τρεις αρνητικές πρωτιές. Σε ανεργία, μείωση πληθυσμού και μείωση εισοδήματος, περιφερειακού ΑΕΠ δηλαδή.
0: Ναι, αυτό έχει να κάνει φυσικά με την αύξηση της ανεργίας, κύριε Κουκουλόπουλε. Αυτά είναι αλληλένδετα,
1: ναι,
0: έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Μειώνει πάμε... το εισόδημα, μικραίνει η πίτα, δεν είναι μόνο η ανεργία. Ακόλουθα είναι η ανεργία, ναι.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στα οικονομικά.
1: Ακούσα ότι υπάρχει κάτι ο Πρωθυπουργός. Εγώ το ζήτησα από χθες να δει με ενδιαφέρον την τροπολογία που έχω καταθέσει και να νομοθετήσει αυτό. Γιατί αυτό που κυρίως μας έχει λείψει σε μεταβάσεις, σε μια μετάβαση τέτοιας έκτασης και βάθους όπως αυτή στη Δυτική Μακεδονία, όπου ουσιαστικά οδηγείται σε μηδενισμό το 50% της υγιής εισοδήματος, τόσο ήταν ο λιγνίτης για όλη την περιφέρεια, όχι μόνο για τον νομό Κοζάνη. Το μισό και το οδηγείται σε μηδενισμό. Τότε κάτι πρέπει να κάνεις και ο πιο κρίσιμος παράγοντας πιστεύεις είναι ο χρόνος που πρέπει να δώσεις σε αυτές τις περιοχές μαζί με ένα σχέδιο και μια χρηματοδότηση. Η μονάδα στην οποία πήγε σήμερα των θερμοκηπίων με υδροπονία ο Πρωθυπουργός, αυτή τη στιγμή είναι παρόν στην παρουσίαση που γίνεται από τους επενδυτές. Αυτή η μονάδα πρέπει να σας πω ότι είχε ονοματιστεί, είχε ανακοινωθεί το Δεκέμβρη του 20 ως όριμη επένδυση. Και σύμφωνα με τους επενδυτές θα είναι στην καλύτερη περίπτωση αν δεν υπάρξουν εμπόδια έτοιμη το Δεκέμβρη του 27. Και είναι η μόνη από τις 16 που προστάθηκαν τότε που έχει μπει σε διαδικασία υλοποίηση. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό.
0: Μάλιστα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μια δίκαιη λύση, όπως είπε, στο ιδιωτικό χρέος. Και σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απάντησε όσον αφορά τις προτάσεις που παρουσιάσατε χθες και υποστήριξε ότι τα περισσότερα μέτρα έχουν ήδη θεσμοθετηθεί ή εφαρμόζονται. Για σας, κύριε Κουκουλέπουλε, η μεγαλύτερη διαφορά των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ έναντι της κυβέρνησης που ακολουθεί, ποια είναι?
1: Η μεγάλη διαφορά είναι μία. Ότι εμείς μιλάμε για μια δεύτερη ευκαιρία και για μια συνολική επανεκκίνηση να βγάλουμε από το περιθώριο ένα μεγάλο κομμάτι κοινωνίας, γιατί είναι 4 εκατομμύρια ταφινοί τα οποία χρωστάνε σε εφορία, ΕΦΚΑ και
0: τράπεζες, φαντ, ναι.
1: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Δεν έχουμε καταφέρει να συμφωνήσουμε ποτέ στην αφετηρία του προβλήματος. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ εμείς για συσάχθεια. Άλλοι μιλούσαν για συσάχθεια, έτσι, και διαγραφή όλων και λοιπά με υπολαιότητα, και τελικά μας φορτώσαν με 3 μνημόνια, φέραν τα φαντ, δώσαν τα σπίτια στα φαντ, ας πούμε, καταργήσαν τον νόμο για την προστασία πρώτης κατοικίας και πάει λέγοντας. Εμείς λέμε κάτι, μιλάμε να πάρουμε κάτι που αφορά πολύ περισσότερους από την πρώτη κατοικία, στο οποίο είναι μια δεύτερη μεγάλη διαφορά μας χειροπιαστή. Εμείς μιλάμε εδώ και 3 χρόνια από την εποχή της έμεισης Φόβης Γεννηματάκη και επαναλαμβάνουμε επικαιροποιημένα και βελτιωμένα το ίδιο με την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη. Μιλάμε για 120 δόσεις με μια πρόβληψη στο τέλος για τους συνεπείς να υπάρχει και ένα γενναίο κούρεμα τόκων. Προσέξτε, των τόκων, οι περιμερίες που πληρώνουν.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι προσφέρει 240 δόσεις μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι. Συμφωνώ. Εγώ δεν θεαρίζουμε για πράγματα που συμβαίνουν. Μόνο που αυτό αφορά ένα πυροελάχιστο κομμάτι. Μακάρι στον εξοδικαστικό να μπορούσαν να μπουν όλοι και να πάρουν. Είναι και περισσότερες από 240 που βγάζει ο εξοδικαστικός με τον αλγόριθμο. Ναι. Αλλά είναι λίγες οι περιπτώσεις μπροστά, εντάξει, όταν μιλάμε για 4 εκατομμύρια αφημοί και απαντάει ο άλλος για 50.000, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε σε ένα παράλληλο σύμπαν, πρέπει να συμφωνήσουμε. Εγώ δεν αντιλέγω τι δίνει ο εξαδικαστικός σε κάποιες περιπτώσεις που είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες ευνοϊκές ρυθμίσεις, αλλά να συνοηθούμε πώς είναι αυτοί που χρωστάνε και να σας πω και κάτι. Γιατί έχω την ευθύνη στο καθαρά οικονομικό, το δημοσιονομικό κομμάτι των οικονομικών στη Βουλή τα χρόνια. Ναι. Έχουμε πολλές φορές διαφωνήσει με τον κύριο Χατζηδάκη, σήμερα τον κύριο Περακάκη, σε ένα απλό πράγμα. Ότι 120 δόσεις που υπήρξαν είχαν ξεκινήσει καλά από την προηγούμενη κυβέρνηση. Κατέπεσε αυτή η ρύθμιση πραγματικά, χάσαν οι 9 στους 10 τη ρύθμιση και παραπάνω. Όταν είχαμε την κρίση του COVID, δηλαδή τόσο καλό χρειάζεται για να καταλάβουμε τι ήταν λόγω εκτάτου συνθηκών αυτό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η κυβέρνηση όταν συζητάμε αυτό λέει, μα το ξανακάναμε και βγήκαν οι περισσότεροι. Μα πότε βγήκαν το 2021 όταν προέκυψε ο COVID. Η ΓΕΣΕΒΕ έχει συντριπτικά στοιχεία για τους μικρομεσαίους. Mm-hmm. Σε αυτό όπως και η ΓΕΣΕ επίσης.
0: Κύριε Κουκουλόπουλε. Οι κομματικές μηχανές του ΠΑΣΟΚ δουλεύουν στο φουλ. Χθες είπαμε είχατε αυτή την εκδήλωση, ετοιμάζεστε για την εκδήλωση στο Ηράκλειο της Κρήτης, μετά έρχεστε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις θα παρουσιάσετε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα. Παραμένει ο στόχος το να κερδίσετε τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο, και πόσο εφικτός είναι αυτός ο στόχος, αν σκεφτούμε ότι τους τελευταίους μήνες το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση των δημοσκοπήσεων, και θα δούμε βέβαια και τις καινούργιες δημοσκοπήσεις που από ό,τι λένε οι περισσότερες θα βγουν μετά την έκθεση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι στόχοι δεν αλλάζουν καθημερινά, ούτε βέβαια με αφορμή μία συνέντευξη, έτσι. Δεν υποτιμώ τη συνέντευξή μας, ίσα να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία που λησμόνει παρέλειψη.
0: Εγώ δεν λέω να αλλάξετε το στόχο. Εγώ, κύριε Κουκουλόπουλε, δεν λέω να αλλάξετε το στόχο λόγω της συνέντευξης. Εγώ το λέω γιατί από τη στιγμή που εμφανίστηκε το κόμμα της Ελλάς, το κόμμα της Ελλάς είναι στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων και το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη.
1: Εγώ λοιπόν θα σας πω τρία πράγματα, δεν είναι καθόλου γενικόλογα. Έχω πει εδώ και καιρό ότι η ρευστότητα που υπάρχει στο σκηνικό δεν είναι ο μόνος. Το λέτε όλοι σας και οι δημοσιογράφοι, το λέμε και εμείς. Είναι αντικειμενικό. Η ρευστότητα είναι πρωτοφανής που υπάρχει. Και μία κινητικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και στο εκλογικό σώμα. Έχουμε μία πολυδιάσπαση στον χώρο της αντιπολίτευσης. Έχουμε την κυβέρνηση να απέχει αρκετά από πολύ μάλλον θα έλεγα από το 41% με το οποίο δυο φορές κέρδισε τις εκλογές του 23, και υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για την επόμενη μέρα. Σωστά, μέχρι εδώ δεν νομίζω να λέω κάτι που υπερβάλλει. Λοιπόν,
0: όχι, σωστά λέτε, αλλά και το δικό σας το ποσοστό. Και το δικό σας το ποσοστό απέχει πολύ όμως από το στόχο σας.
1: Η ρευστότητα, οι παράγοντες που δημιουργούν τη ρευστότητα δεν δεν έχουν σταθεροποιηθεί. Δηλαδή είμαστε επίκειται, εγώ έχω μιλήσει, είμαι ο πρώτος που μίλησα για δύο νέα κόμματα, ενδεχομένως δύο νέα κόμματα. Το ένα σίγουρα. Το ένα κόμμα που περιμένουμε, δεν ξέρω αν θα το ανακοινώσει ορισικά ο κύριος Σαμαράς, είναι αυτό του κύριου Σαμαρά. Θα προκαλέσει και αυτό δεν ξέρουμε μεγάλη, μικρή, μεσαίας κλίμακας αλλαγής σχετισμών, δεν το ξέρει κανείς. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι το δεύτερο νέο κόμμα στο οποίο είχα αναφερθεί στην ΕΡΤ μάλιστα, στην ώρες που είχα πει, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάτω του 1% της δημοσκοπήσεις, γιατί φαινόταν ότι ένα μέρος τελεχών του είχε πια τη διάθεση να μην ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το δει κανείς ως... Δεν είναι νέο ακριβώς, καταλαβαίνετε όμως τι εννοώ, έτσι.
0: Αντιλαμβάνομαι.
1: Προεξοφλούσαμε όλοι μας, δεν ξέρω τον εαυτό μου, ότι το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα ουσιαστικά θα επανενώσει όλες τις δυνάμεις του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, αυτές των οποίων ηγούνταν ο κύριος Τσίπρας στις εκλογές 23. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται να συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και λέω υπάρχει περαιτέρω επεισόδιο. Και κλείνω αυτή την αποτίμηση λέγοντας ότι όχι μόνο για αυτό το λόγο που είπα, αλλά και επειδή έχουμε μπροστά μας 3 Σεπτέμβρη και έκθεση και ξέρω το βάθος και τη σοβαρότητα της δουλειάς η οποία γίνεται εν όψη και της 3 Σεπτέμβρη και της παρουσίας μας στη ΔΕΘ, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πει την τελευταία του λέξη. Αυτό.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε τώρα μετά την έκθεση. Και κλείνοντας, κύριε Κουκουλόπουλε, εσείς είστε, το είπα και στην αρχή, αντιπρόεδρος στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει υπέρ της υποψηφιότητας της κυρίας Ακρίτα. Η ψηφοφορία θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη, 2 του μήνα.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Κοιτάξτε, πλην υποψηφιότητας από το κόμμα των Σπαρτιατών πριν να απαγορευτεί η λειτουργία του και παλιότερα της Χρυσής Αυγής όταν τεκμηρίωναν. Θεμελιούνταν δικαίωμα αντιπροεδρία στη Βουλή, είναι η μόνη περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε αυτό που υπέδειξε ένα άλλο κόμμα. Είναι μεγάλο ατόπιμο αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Το ότι υποδεικνύει ουσιαστικά στο ΣΥΡΙΖΑ ποιους θέλει, ποιους δεν θέλει για τη θέση που δικαιούται κατά τα άλλα ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ για κανένα κόμμα αυτό.
0: Δεν υποδεικνύει, απλώς λέει ότι θα ψηφίσω παρόν.
1: Λέει θα ψηφίσω παρόν. Ουσιαστικά πρέπει να σκεφτώ τώρα στην αριθμό ψήφων όμως. Η κυρία Κρήτα εμπροκειμένου για να εκλέγει.
0: Ναι,
1: άρα
0: έτσι είναι.
1: Κρατάει ένα τέτοιο κλειδί, άρα δεν εκλέγεται. Ας πει και ποιον θέλει η Νέα Δημοκρατία.
0: Το πάτε ένα βήμα παραπάνω, κύριε Κουκουλόπουλε, ναι, το αντιλαμβάνομαι.
1: Εμείς δεν το έχουμε κάνει αυτό ποτέ.
0: Ναι.
1: Δεν ζητήσαμε από τον κύριο Βελόπουλο να βάλει τον τάδε και τον κύριο Βιλάρδο, δεν λέω. Μην μου πείτε ότι δεν συγκρίνω γιατί κάνω, δεν μπαίνουμε στην κρίση κανενός προσώπου.
0: Μάλιστα.
1: Από το κόμμα του ούτε του κυρίου Λαμπρούλη, από το ΚΚΕ, της κυρίας Γέρο Βασίλη που ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα, της κυρίας Ακρίτα που προτείνεται τώρα, του κύριου Βιλάρδου που είναι από την Ηλική Λύση. Δεν μπήκαμε ποτέ σε αυτή τη διαδικασία να κρίνουμε εμείς τις προτάσεις ενός άλλου κόμματος. Είναι ο κανονισμός σαφής. Τρεις αντιπροέδρους διηγούνται το κόμμα της πλειοψηφίας. Και απέναντι πρόεδρο τέσσερα κόμματα κατά με τη σειρά της δύναμής του.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουκουλόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή επιστροφή στην πόλη σας. Καλό δρόμο. Και θα τα πούμε σύντομα σίγουρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα χώρο κομματικό. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι μαζί μου και πάλι. Θα πάμε λοιπόν στην Ελλάς, που από ό,τι μαθαίνουμε ο Αλέξης Τσίπρας θα έρθει αρκετές φορές στη Θεσσαλονίκη. Να καλημερίσουμε με τον Βασίλη τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς, τον κύριο Νίκο Νιφούδη. Κύριε Νιφούδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Ξέρουμε για δύο, έτσι, θα έρθει και άλλη φορά.
1: Τι λέτε?
2: Γνωρίζουμε για δύο επισκέψεις, δύο παρουσίες στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει και τρίτη.
1: Έχει και τρίτη, ναι, τη Δευτέρα έρχεται για να συναντήσει τους φορείς. Άρα η Θεσσαλονίκη, για τον Αλέξη Τσίπρα και για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει την τιμητική της. Ερχόμαστε τρεις φορές.
0: Μάλιστα. Στις 31 θα γίνει αυτή η συνάντηση με.
1: Γίνει συνάντηση με τους φορείς, τα επιμελητήρια. Φυσικά υπάρχει παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος και του παραγωγικού μοντέλου που εμείς πρεσβεύουμε.
0: Στις 2 του μήνα θα γίνει αυτό, κύριε Νιφούδη, να πούμε, σε αίθουσα ξενοδοχείου στα δυτικά.
1: Στα δυτικά, να πούμε διαφήμιση, αλλά είναι 8 η ώρα το απόγευμα. Φυσικά είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο.
2: Είναι πολιτική εκδήλωση, οπότε λέμε και το ξενοδοχείο, έτσι.
1: Ωραία, ωραία. Στο Πρωτοπαλάτι θα χαρούμε όσοι θέλουν να έρθουν να μας ακούσουν. Φυσικά δεν χρειάζεται πρόσκληση, είναι ανοιχτά για να έρθει όλος ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Κύριε Νιφούδη, εσείς τώρα βρίσκεστε στην Αθήνα, από όσο γνωρίζουμε, και υπάρχει μία σύσκεψη αυτή την ώρα των τομεαρχών της Ελλάς εν ώψη της ΔΕΘ.
1: Ακριβώς. Υπάρχει παρουσίαση των πολιτικών των τομεαρχών, ομιλία του Προέδρου, τον περιμένουμε να έρθει από στιγμή σε στιγμή. Φυσικά το μεγαλύτερο ρόλο θα έχει το οικονομικό πρόγραμμα.
0: Το οικονομικό πρόγραμμα, ένα μέρος του οικονομικού προγράμματος παρουσιάστηκε χθες από τον Νίκο Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε χθες μια παρουσίαση από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και υπουργούς όσον αφορά τα έργα στη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάς ποιο είναι το πρώτο αυτό που προτάσει μάλλον στο οικονομικό του σχεδιασμό και πρόγραμμα?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν εμείς έχουμε από την αρχή εκφραστεί για ένα πρόγραμμα με τέσσερις πυλώνες. Για την ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας και τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που νομίζω ότι είναι η αιχμή του δώρα του προγράμματος, γιατί θεωρούμε ότι την τελευταία 15ετία τόσο μισθωτοί όσο και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες έχουν πληρώσει περισσότερα από όσα τον αναλογούν.
2: Δηλαδή, τεκμαρτό τέλος.
1: Όλα αυτά θα με επιτρέψετε να τα παρουσιάσει ο
0: Πρόεδρος. Ναι, σωστά.
1: Από εκεί και πέρα, φυσικά, μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να δημιουργήσει διαφορετικές προϋποθέσεις για μια κοινωνική δικαιοσύνη. Μιλήσαμε για τη στήριξη της ενέργειας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης και για την στήριξη των εκπαιδευτικών και των γιατρών που υπηρετούν τη χώρα στις παραμεθόδες περιοχές.
0: Παραπάνω στήριξη από ό,τι δίνει η κυβέρνηση, φανταζόμαστε, γιατί και η κυβέρνηση έχει κάποια προγράμματα όσον αφορά τους συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους.
1: Φυσικά, παραπάνω γιατί θεωρούμε ότι δεν αρκούνε, αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον και ας κρατήσουμε λίγο υπομονή να τα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Κύριε Νιφούδη, εσείς τώρα που θα επιστρέψετε από Αθήνα, θα πάτε από τη Μίκρα με λεωφορείο να πάρετε το μετρό, γιατί από όσο γνωρίζω μένετε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για να έρθετε με το νέο μετρό.
2: Πού να το πάρετε το μετρό?
0: Από τη Μίκρα.
1: Ναι, ξέρετε, από χθες. Δεν ξέρω αν έχει παρακολουθήσει.
0: Σας έχω παρακολουθήσει.
1: Δέχομαι μια επίθεση από τα κυβερνητικά μίντια, γιατί λέω το αυτονόητο, που δεν το λέω ως πολιτικός.
0: Και εσείς όμως, κύριε Νιφούδη, είστε λίγο.
2: Δεν ξέρω.
1: Είμαι προκλητικός.
0: Όχι. Είστε λίγο γκρινιάρης. Δηλαδή, για να το πω έτσι.
1: Επειδή προέρχομαι με το γραφείο μου, είναι τα τελευταία 25 χρόνια Βενιζέλου με Εγνατία. Άρα έχω βιώσει την κακοποίηση που έχει βιώσει όλο ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας που επιχειρούσε στην Εγνατία
2: τα
1: 20 χρόνια, ακριβώς τη Λαμαρίνα.
0: Η οποία βέβαια πρέπει να μπούμε πήγε και η καθυστέρηση δεν οφειλόταν μόνο στο κράτος, έτσι. Ναι. Υπήρχαν και πολλές προσφυγές. Πάμε παρακάτω.
1: Σαφώς. Ναι. Απλά εγώ το μόνο που είπα ήταν και αυτό αφορά και εμάς, αφορά και όλους τους πολιτικούς. Πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι σου στον κόσμο της Θεσσαλονίκης, να γίνονται τα έργα, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα μετρό το οποίο δεν συνδέει δυτικά την πόλη, η οποία έχει και το μεγαλύτερο νεανικό κοινό και ανθρώπους που είναι νεανικού συνεργατική τάξη και πηγαίνουν κάθε μέρα στη δουλειά τους. Επίσης, δεν συνδέει την πόλη με το αεροδρόμιο, ένα αδιανόητο πράγμα, και δεν είναι και στις προτεραιότητες της κυβέρνησης από ό,τι μαθαίνω να ενωθεί άμεσα η Μίκρα με το αεροδρόμιο. Και προφανώς δεν υπάρχει καμία σύνδεση με τη Β' Θεσσαλονίκη, από την οποία προέρχομαι εγώ, ούτε προς τα ανατολικά προς την Περαία, ούτε δυτικά προς τις περιοχές.
2: Η Β' είναι εκεί που θα είστε και υποψήφιος?
1: Κοιτάξτε, εκεί δραστηριοποιούμε. Εμείς ακόμα δεν έχουμε ανακοινώσει ψηφοδέλτια. Εκεί δραστηριοποιούμε τόσα χρόνια. Ήμουν υποψήφιος δήμαρχος του Δήμου Πλάτσικα. Το φυσιολογικό θα είναι εκεί, αλλά θα υπηρετήσω το κόμμα.
2: Πότε λέτε τα ψηφοδέλτια εκεί? Γιατί,
1: νομίζω ότι θα ανακοινωθούν μετά. Τώρα θέλαμε να δώσουμε βαρύτητα στην ομιλία του Προέδρου προφανώς στην έκθεση, και νομίζω ότι μέσα στο μήνα αρχίσουν γιατί να βγαίνουν κάποια νόμα.
2: Θα έχουμε τώρα και κάποιες προσχωρήσεις.
0: Α, τόσο σύντομα, περίμενε, Βασιλή, σε ένα μήνα.
2: Σε ένα μήνα.
0: Θα αρχίσουν, ναι, ναι, ναι,
2: θα αρχίσουν τα πρώτα ονόματα.
0: Ναι. Okay. Ναι,
1: ήδη αρχίζουν και διαρρέουν, φαντάζομαι τα διαβάζετε κι εσείς όπως και
2: ναι, εμείς. Τα διαβάζουμε, απλά δεν ξέρω από τις προσχωρήσεις αν θα έχουμε, γιατί αρχίζει και μπαίνει κόσμος σιγά σιγά. Είδα το Σημεών και Δίκογλου να γράφεται πρόσφατα μέλος του κόμματος της Ελλάς.
1: Εντάξει, εμείς είμαστε συνεπείς σε αυτό που από την αρχή είδατε και τον κύριο Καραμέρο, πώς ο ίδιος πρόβαλε τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να γραφτεί στο My Ελλάς. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, εφόσον δεν είναι βουλευτές. Και θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Κανείς μας δεν ξέρει πού θα είναι υποψήφιος, αν θα είναι υποψήφιος. Δεν υπάρχουν συμφωνίες δηλαδή πίσω από κλειστές πόρτες. Αλλά όλοι είναι πρόσδεκτοι να συμμετάσχουν σε έναν αγώνα που ξεκινάει από την κοινωνία, γίνεται για την κοινωνία και θέλουν να επιστρέψει στην κοινωνία. Είναι το σύνθημα που ο πρόεδρος έχει βάλει πολύ ψηλά.
0: Εγώ πάντως θα επιστρέψω στο θέμα του μετρό, γιατί αντιλαμβάνομαι όλα αυτά που λέτε και με τον Βασίλη τα συζητούσαμε νωρίτερα. Από την άλλη όμως, εγώ όταν μπαίνω στο μετρό λέω επιτέλους έχουμε μετρό. Είναι ένα έργο που εξυπηρετεί πάρα πολύ μεγάλο μέρος και η επέκταση προς την Καλαμαριά επίσης θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο. Επίσης έχει μπει στην ατζέντα η επέκταση προς τα δυτικά. Όλα αυτά που λέτε εννοείται ότι ισχύουν οι καθυστερήσεις αυτά, αλλά ας δούμε λίγο και το αποτέλεσμα.
1: Όχι, είμαι απόλυτα σύμφωνος μαζί σας. Δεν είμαι εγκρινιάρης. Απλά θέλω να βάζω πάντα τον πύχη πιο ψηλά. Δηλαδή, εγώ ξέρετε, μιλάω εδώ και πάρα και μερικά χρόνια αυτογραφώ ακόμα για τη διασύνδεση της πόλης με τη Χαλκιδική. Θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη, εφόσον γίνεται η Μίκρα, εφόσον γίνεται το αεροδρόμιο, ένα μέσο σταθερή τροχιά μέχρι τη Χαλκιδική, θα έδινε μια διαφορετική πνοή στην πόλη. Γιατί ένα στου δύο Θεσσαλονίκη έχουν σπίτι στη Χαλκιδική ιδιόκτητο, που μπορεί να μην έχουν στην πόλη.
2: Εντάξει,
1: και ταυτόχρονα θα βάζει τη Χαλκιδική έναν προορισμό που κάποιο θα μπορούσε να ζήσει, όπω σε χώρε του εξωτερικού και να δουλεύει στη Θεσσαλονίκη.
2: Ένα μέσο σταθερή τροχιά για το πρώτο. Για το πρώτο πόδι ήταν αναγκαίο εδώ και δεκαετίες να έχει γίνει.
0: Δεν μπορούν να γίνουν όλα μαζί.
2: Τρενό.
1: Όχι, απλά πρέπει να τα βάζουμε στο τραπέζι για να σχεδιάζονται. Ναι. Αφού ξεκινούν να σχεδιάζονται, περιμένουν να γίνουν. Αλλά άμα δεν τα συζητάμε, αν δεν κατατίθεται προτάσεις, δεν θα γίνουν και ποτέ.
0: Άρα στην ομιλία του ο κύριος Τσίπρας εδώ στις 2 του μήνα, εκτός από το οικονομικό κομμάτι και πρόγραμμα, θα υπάρξει και ανακοίνωση, ας πούμε, έναν προγραμματισμό για τη Θεσσαλονίκη ή αυτό θα το αφήσει να το κάνει στις 9 Σεπτεμβρίου, από όσο γνωρίζω, που θα έρθει στο πλαίσιο της ΔΕΘ?
1: Όχι, είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Στις 2 Σεπτεμβρίου θα είναι μια ομιλία καθαρά οικονομική και για το παραγωγικό μοντέλο το οποίο θέλουμε να εκφράσουμε, αλλά και για την ίδια την οικονομία. Γιατί ξέρετε, θέλουμε ο κόσμος να είναι τα πράγματα κατανοητά. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ο κόσμος έχει τα προβλήματά του. Δεν μπορεί να παρακολουθεί εμάς πολιτικούς που έχουμε. Το χαβάμα, θα το πω απλά. Άρα στις 2 Σεπτεμβρίου θα είναι μόνο το οικονομικό πρόγραμμα.
2: Ναι, μην κάνει κανένα αστείο και με τον Κωνσταντέλια κι αυτός, γιατί δεν βγήκε πολύ πετυχημένο. ναι. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε οικονομικό πρόγραμμα, θα έχουμε και συνολικό και δηλαδή κατατομής, όπως κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει τρέξει κάποια ζητήματα και για τα.
1: Βέβαια, εμείς για αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε σήμερα.
2: Για το ιδιωτικό
1: χρέος. Γίνεται στην ουσία μια. Και σε εμάς, ξέρετε, τους εκπροσώπους τύπου και σε άλλα στελέχη του κόμματος, παρουσίαση των πολιτικών που κάθε τομέα θα παρουσιάσει. Και έχουμε και ένα οδηπορικό δράσο που θα διαβάσετε στις επόμενες μέρες μετά την ομιλία του Προέδρου, γιατί αυτές τα προγράμματα θα παρουσιαστούν και σε όλη την Ελλάδα ανατομής. Οπότε θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος μια συνολική εικόνα και μετά θα παρουσιαστούν σιγά σιγά σε όλη την Ελλάδα, εφόσον έχουμε το χρόνο και οι εκλογές πάνε πιο μετά.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Νιφούδη, να σας αφήσουμε, γιατί ξέρω ότι μας είπατε ότι είστε στην σύσκεψη, περιμένετε τον Αλέξη Τσίπρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα που θα είστε εδώ Θεσσαλονίκη, και τη Δευτέρα λοιπόν και την Τετάρτη και μετά στις 9 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα.
0: Γεια
3: σας. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.
5: Good news, boppers. The big alert has been called off.

0: Πάμε τώρα στον κυβερνητικό χώρο. Είναι μαζί μας ο βουλευτής στην Αλφα Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Σιμόπουλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Γεια σας, κύριε Σιμόπουλε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Γεμάτη μέρα η χθεσινή. Τα είπατε εκεί και με τον Πρωθυπουργό, είδαμε αρκετές φορές.
0: Πρώτα απ' όλα, να μας πείτε τι έγινε και κλεισμένο των θυρών εκεί στη συνάντηση που είχατε οι βουλευτές με τον Πρωθυπουργό.
1: Εντάξει, δεν ήταν κάτι, μη θεωρείτε κάτι φοβερό, γιατί έχουμε τη δυνατότητα τον Πρωθυπουργό να το βλέπουμε διαζώσεις συχνά. Τέθηκαν κάποια θέματα της Θεσσαλονίκης και κάποια ευρύτερα θέματα τα οποία αφορούν την... Κυρίως εγώ μπορώ να το πω, έθεσα ως θέμα την αλλαγή του πλαισίου για τις βιομηχανικές περιοχές, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή ήταν μια συζήτηση εξειδικευμένη που αφορούσε τις μεταφορές των μαθητών, κάποια αγροτικά θέματα, θέματα της εστίασης. Δεν υπήρχε δηλαδή μια συζήτηση οποία δεν ήταν, δηλαδή μη τη θεωρείτε κάτι εξαιρετικό, γιατί... Πια ο Πρωθυπουργός έχει την πόρτα ανοιχτή, τον συναντάμε, βέβαια τον συναντούν πιο συχνά οι υπουργοί και εγώ, ο οποίος είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Θέλω να πω ότι μη δίνουμε μεγαλύτερη σημασία...
0: Των υπουργών οι πόρτες είναι ανοιχτές, κύριε Σιμόπουλε.
1: Τώρα πάτε αλλού. Ναι,
0: επειδή μιλήσαμε αρκετών, για πόρτες, γι' αυτό το είπα.
1: Αρκετών είναι και κάποιον δεν είναι. Αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα. Οι βουλευτές πιέζουν, κυρίως της επαρχίας, οι οποίοι παράγουν και πολύ σημαντικό έργο. Αν βλέπουν ότι κάποια θέματα δεν προχωρούν, κάποιες φορές δημοσιοποιούν και κάποιες αντιρρήσεις τους. Θεωρώ όμως ότι σε γενικές γραμμές είναι. Απλώς η πίεση από τους βουλευτές καμιά φορά... αλλάζει και τις προτεραιότητες.
2: Αυτά τα είχατε πει και στην κοινοβουλευτική ομάδα κάποιοι βουλευτές που πήραν το λόγο τότε, θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, καλά, εγώ δεν μπήκα σε αυτή τη συζήτηση. Εντάξει, όμως, ναι, είναι γεγονός ότι έχουν τις προτεραιότητες τους οι υπουργοί. Πρέπει να υπάρχει παρέμβαση από τους βουλευτές. Κάποιες φορές οι παρεμβάσεις πιάνουν τόπο, κάποιες δεν πιάνουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και αυτόν, οι πόρτες που δεν είναι ανοιχτές των υπουργών μέσα από παρεμβάσεις του Μαξίμου ή δημόσια πίεση από τους βουλευτές ανοίγουν.
2: Λοιπόν, επειδή συνηθίζουμε να μιλάμε ποσοστά αυτές τις μέρες, τόσο τις 100 ήταν το μετρό έτοιμο, τώρα το flyover είναι 50-60% πόσο είναι. Το κυβερνητικό πρόγραμμα σε τι ποσοστό θεωρείτε ότι έχει υλοποιηθεί, έτσι αν μπορούσαμε να πούμε σε ποσοστό?
1: 80-90%.
2: 80-90%?
1: Βέβαια, όποιος πάρει τις προεκλογικές δεσμεύσεις και τις διαβάσει και να δει τι έγινε, θα δει ότι ναι, υλοποιούμε το πρόγραμμά μας.
2: Το τεκμαρτό πάντως δεν ήταν στο πρόγραμμά σας.
1: Ποιο?
2: Το τεκμαρτό για τους ελευθερούς, οπότε υλοποιούνται και πράγματα που δεν ήταν στο πρόγραμμα.
1: Πρέπει τώρα που έχουν ηλεκτρονικοποιηθεί οι συναλλαγές να δούμε πώς κάποια βάρη τα οποία είναι παράλογα θα τα ελαφρύνουμε.
2: Να καταργηθεί?
1: Δεν το ξέρω.
2: Εσείς τι λέτε, η γνώμη σας
1: είναι? Ο κύριος Χατζηδάκης, μάλλον ο αντιπρόεδρος, από ό,τι είπε, δεν θα καταργηθεί, αλλά θα εξορθολογικοποιηθεί.
0: Πάντως, κύριε Σιμόπουλε.
1: Νέα δεδομένα, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει την απόφαση την παίρνει ο Πρωθυπουργός.
0: Πάντως, κύριε Σιμόπουλε, μία από τις δεσμεύσεις που έχει υλοποιηθεί είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού. Όταν λοιπόν το είχαμε ακούσει, όλοι χάρηκαν, αλλά δεν πιστεύαμε ότι θα υπάρχει αυτή η ακρίβεια, γιατί και οι αυξήσεις που έχουν δοθεί, γιατί έχουν δοθεί 3-4 αυξήσεις, δεν φτάνουν προκειμένου να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να μην κλαίμε.
1: Κοιτάξτε.
0: Και ο κύριος Θοδωρικάκος έκανε χθες μια δήλωση στην ΕΡΤΡΙΑ για τις μειώσεις των τιμών, για να το ολοκληρώσω. Αλλά πραγματικά τα ελληνικά νοικοκυριά, το βλέπετε και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, το πρώτο πρόβλημα είναι η ακρίβεια.
2: Το ακούει κιόλας ο άνθρωπος, κυκλοφορεί στην πόλη, ναι, έτσι είναι.
1: Κοιτάξτε. Εγώ όμως για την ακρίβεια λέω το εξής. Οποιοδήποτε εισόδημα και να έχει κάποιος, υψηλό, αν μπει στο σούπερ μάρκετ και μία τιμή έχει διπλασιαστεί, λέει είναι ακριβή. Άρα πρέπει να μιλάμε με όρους διαθέσιμου εισοδήματος. Γιατί λέμε ότι είναι ακριβό και κάποιος ο οποίος έχει οικογενειακό εισόδημα 3-4 χιλιάδες και βλέπει Θα μου πείτε πόσοι είναι αυτοί.
0: Αυτό θα αναρωτιόμουν.
1: Αλλά και αυτός ακόμη θα πει ότι είναι ακριβό το τυρί που από 7 έγινε 14.
0: Καλά, λοιπόν, δεν ασχολούμαστε με τις 4.000 όμως, κύριε Σιμόπουλε. Ασχολούμαστε με αυτούς που παίρνουν 1.000 ευρώ.
1: Πρέπει να λέμε λοιπόν να μιλάμε με βάση το διαθέσιμο εισόδημα. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα. Και μάλιστα υπάρχει πρόβλημα σε αυτούς οι οποίοι έχουν και ενίκιο και είναι μια τετραμελής οικογένεια με ένα εισόδημα, παραδείγματος χάρη.
0: Αλλά και με δύο δούμε... πάντως δεν βγαίνει. Με 2.000 τετραμελής οικογένεια δύσκολα βγαίνει με το ενίκιο 7 εκατοστάρικα.
1: Και ενίκιο το οποίο είναι 6-7 εκατοστάρικα δεν βγαίνει. Συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό έχει πάρει η κυβέρνηση 14 μέτρα περίπου για να πέσουν οι τιμές στα ενίκια. Θα μου πείτε, έπεσαν? Υπάρχει μια τάση αποκλιμάκωσης. Θα σας έλεγα, φανταστείτε να μην έκανε αυτό.
2: Δεν πήρε για να πέσουν τιμές στα ενίκια. Συγγνώμη, κύριε Σιμόπουλε.
1: Συγγνώμη.
2: Ενίκιο που επιστρέφει ενισχύει τους ενοικιαστές, αλλά δεν ρίχνει τα ενίκια, τα ανεβάζει.
1: Δίνει ένα επίδομα.
2: Ναι, το δίνει. Αυτό ενισχύει τους πολίτες.
1: Ότι ξέρεις, ναι, αλλά εγώ δεν παίρνω την κανονική απόδειξη. Επάρτημα. Θέλω να πω.
2: Ανεβαίνουν όμως έτσι τα ενίκια.
1: Δεν είναι όλα από τη μία πλευρά. Έτσι, έχει μειώσει τους φόρους πάρα πολύ. Υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, μπήκαν στα ανθυγιεινά και στα βαρέα οι νοσοκομιακοί. Είναι δεκάδες χιλιάδες. Έχουμε αύξηση στα μισθολόγια των στρατιωτικών και των αστυνομικών. Υπήρχαν 2 δισεκατομμύρια μέτρα που ελάφρυναν μισθωτούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα με έναν ή δύο μισθούς ουσιαστικά μέσα από τις φοροελαφρύνσεις το χρόνο. Ναι, αυτά τα μέτρα, ένα μέρος από τα μέτρα αυτά τα τρώει η ακρίβεια, η οποία είτε το θέλουμε είτε όχι, κατά μεγάλο ποσοστό είναι εισαγόμενη. Αυτό που ξεχνάμε επίσης να πούμε είναι ότι μέχρι το 19 είχε καταβαραθρωθεί το εθνικό εισόδημα.
2: Εντάξει, ήμασταν και στα μνημόνια.
1: Δεν ξεκινήσαμε. Βέβαια.
2: Ήμασταν σε μια δεκαετή κρίση.
1: Ναι, αλλά δεν ξεκινήσαμε σαν Λουξεμβούργο.
2: Κύριε Σιμόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί γνωρίζουμε και τις ευαισθησίες σας. Επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση και αντιπαρατεθήκατε ως κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη, θα πω συγκεκριμένα, και όχι για μισθό, θα πω για τη σύνταξη στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, όπου λέει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά. Κατά τη γνώμη σας και προσωπικά σας ρωτάω, θα έπρεπε να βρεθούν

0: Μα βέβαια κρίνεται η κυβέρνηση για τα μέτρα που παίρνει. Θα δούμε τι θα κάνει για τους συνταξιούχους. Ήδη έκανε για τις συντάξεις χειρίας. Ήδη δίνει στους ευάλωτους τα 300 ευρώ τα οποία μπορεί να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα και να είναι περισσότερα. Mm-hmm. Θέλω να πω, ένα μέρος από τα μέτρα αυτά τα κάνει, αλλά είναι η ώρα να ελαφρύνει και τους ελεύθερους επαγγελματίες, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι, το περιμένουν πάντως πώς και πώς. Το περίμεναν και πέρσι στην έκθεση, δεν έγινε. Όλοι περιμένουν. Αυτό είναι μια αλήθεια, γιατί όλοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
0: Ναι, από την άλλη λίγο. Όμως, ναι, έχουμε ένα χρέος το οποίο δεν πρέπει να το αφήσουμε στις επόμενες γενιές.
1: Και γι' αυτό κατηγορηθήκατε από την αντιπολίτευση.
0: Ναι, κατηγορηθήκαμε.
1: Για την πρόωρη αποπληρωμή.
0: Δεν ξέρουν ακριβώς τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Αυτά ήταν διαθέσιμα, ούτως ή άλλως όσα διαθέσιμα και να έχουμε, δεν μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες πάνω από 3,5%. Ένα είναι αυτό. Επίσης, πρέπει να βγαίνουμε να παίρνουμε δάνεια από τις αγορές, γιατί αυτό δημιουργεί μια κινητικότητα, αυξάνει την αξιοπιστία της χώρας. Άρα η λογική να μην βγούμε να δανειστούμε, και γιατί δανειζόμαστε και αποπληρώνουμε, ας πούμε, κάποια δάνεια τα οποία έχουν μικρότερο επιτόκιο, δεν ισχύει.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί, όπως είπε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, τα δάνεια τα οποία πληρώνουμε είναι περίπου στο 3%.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, πρέπει να ελαφρύνουμε από το 32 και μετά. Τι να κάνουμε δηλαδή?
2: Κύριε, τώρα για τις τάσεις, θα ρωτήσεις.
0: Να κάνουμε αυτά που κάναμε παλαιότερα, που δανειζόμασταν για να καταναλώνουμε?
2: Όχι βέβαια, στάση εγώ θέλω να ρωτήσω. Ποια στάση θέλετε στο όνομά σας εσείς? Σας ακούσαμε να το ζητάτε από τον Πρωθυπουργό.
0: Αυτό ήταν χιουμοριστικό.
2: Α, δεν ήταν πραγματικό.
0: Είναι κάτι ωραίο για τα social media. Χάρηκα ιδιαίτερα γιατί αναφέρθηκα, γιατί δεν γίνεται πολύ συχνά. Επειδή ξέρετε το
1: για να πούμε και για τους φίλους ακροατές που ακούνε, ότι υπήρξε έτσι ένα χιουμοριστικός διάλογος με τον Πρωθυπουργό, να του λέτε ότι μία από τις στάσεις να ονομαστεί σε Σιμόπουλος, καθώς θυμόμαστε ότι
2: και επέκταση είχατε... Ταχιάος.
1: Ναι. Να το πούμε για να μας παρακολουθεί και ο κόσμος. Ναι.
0: Κοιτάξτε, ναι, ίσως και μία να γίνει μακριώτης, γιατί για να πούμε την αλήθεια...
2: Σπίρτζης καμία, σπίρτζης.
0: Ο Γιάννης, όχι.
2: Καμία, μα το ξεκόλλησε ο Σπίρτζης.
0: Ό,τι μπορούσαν για να καθυστερήσουν το έργο.
2: Ο κ. Σπίρτζης το ξεκόλλησε το έργο.
0: Ας μην πούμε αυτά. Ο Γιάννης ο Μαγκριώτης είναι που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία. Μετά το 12-14
2: για την Καλαμαριά,
0: υπέγραψα για να γίνουν οι απαλωτριώσεις. Το έργο συμβασιοποιήθηκε τότε. Βρήκαμε χρηματοδότηση τότε και ξεκίνησε τότε. Μετά το 15-19 είχε τα γνωστά προβλήματα. Βέβαια, ήμασταν και μέσα στα μνημόνια.
2: Μα δεν προχώρησε 15-19 ξαφνικά, τώρα έγινε το έργο.
0: Με τον Νίκο Ταχιάου, για να προχωρήσει το έργο πάρα πολύ γρήγορα.
1: Μία στάση Κούβελας δεν πρέπει να γίνει, γιατί ο Σωτήρης ο Κούβελας το έβαλε στην ατζέντα.
0: Κοιτάξτε, τώρα ξέρουμε την παλιά ιστορία, την Τρύπα Κούβελα. Εγώ τιμώ τον υπουργό Κούβελα πάρα πολύ, ούτως ή άλλως.
2: Αλλά λοιπόν, τη Μαγκριώτη βέβαια υπουργός, να θυμίσω, αλλά σε κυβέρνηση άλλη του Γιώργου Παπανδρέου, υπουργός υποδομών ήταν και ο κύριος Χρυσοχοίδης. Έτσι, δεν τον άκουσα στη στάση του κύριου Χρυσοχοίδη.
0: Ο κύριος Χρυσοχοίδης ήταν υπουργός υποδομών το 12-14, ναι,
2: βέβαια,
0: όταν ήμουν εγώ.
2: Βέβαια, εγώ τα θυμάμαι.
0: Όχι, εγώ ήμουνα με Χατζηδάκη. Και μετά με Χρυσοχοίδη.
1: Μάλιστα. Ναι. Πάμε λίγο στο αύριο, κύριε Σιμόπουλε.
0: Αλλά τα θέματα τα είχα πάρει επάνω μου.
2: Κι άλλος διαστάσει πάει.
1: Κι άλλος Πάμε λίγο στα κομματικά. Οι μηχανές των κομμάτων όλοι διαβάζουν, όλοι λειτουργούν στο φουλ. Η Νέα Δημοκρατία για τη Θεσσαλονίκη. Πώς βλέπετε τα πράγματα, δηλαδή εκεί στη Δυτική Θεσσαλονίκη, γιατί σε κάθε εκλογές η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ψηλά ποσοστά.
2: Στις τελευταίες.
0: Όχι, θα έλεγα ότι είναι λιγότερα από, ας πούμε, αν στην Αλφα Θεσσαλονίκης έχει 40, αν στο Δήμο Θεσσαλονίκης έχει 40, δυτικά έχει 30, ας πούμε κάπως έτσι.
1: Είστε ικανοποιημένος?
0: Τι θα πει ικανοποιημένος? Όχι βέβαια, αλλά είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα η Αλφα Θεσσαλονίκης μείωσε τη διαφορά της από τον Πανελλήνιο μέσο όρο. Και αυτό προκύπτει από δημοσκοπήσεις. Αν συνεχίσουμε έτσι, θα είμαστε περίπου στο Πανελλήνιο μέσο όρο σε λίγες εβδομάδες ή σε λίγους μήνες.
2: Και επειδή έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε και για ψηφοδέλτια, έχετε πλέον πολλούς στο Υπουργικό Συμβούλιο από τη Θεσσαλονίκη, έχουμε στην κυβέρνηση από τη Θεσσαλονίκη, και ακούγονται και πολλά νέα πρόσωπα. Θα είναι σκληρός ο ανταγωνισμός.
0: Καλώς να ορίσουμε. Τι να κάνουμε δηλαδή.
2: Όλοι,
0: Αλλά πάντα να ξέρετε, ο παλιός είναι αλλιώς.
1: Μα και ο νέος είναι ωραίος όμως, λέει το τραγούδι.
0: Είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς.
1: Κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το καλύτερο και παραπολιτικό. Παλιός είναι αλλιώς, λέει ο κύριος Σιμόπουλος, σε αυτούς που μπαίνουν και ακούγονται πολλοί για το ψηφοδέλτιο και πολλές. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την κυρία Νέστορα. Αν τελικά θα είναι στο επικρατείας ή θα είναι πιο ισχυρή πλέον υποψήφια στην Α Θεσσαλονίκη. Έχει ακουστεί ο κύριος Σκηνάς, ο υπουργός οικονομικής ανάπτυξης, ισχυρό πρόσωπο.
1: Και αυτός λένε ότι μπορεί να πάει επικρατείας.
0: Μπορεί να πάει επικρατείας. Χαλκιδική αποκλείεται, που είναι και η καταγωγή του. Δεν υπάρχει εκεί καμιά περίπτωση. Και βέβαια έχουν ακουστεί και άλλα ονόματα από ένα, αν και δεν είναι τόσο πιθανό να είναι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Τι?
0: Η κυρία Πατουλίδου, εσύ δεν έχεις ακούσει καθόλου?
1: Καθόλου.
0: Παίζει σε 2-3 κόμματα το όνομά της.
1: Έχω ακούσει για άλλα κόμματα, δεν την έχω ακούσει για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Έχει ακουστεί, έχει τέλος πάντων βολιδοσκοπηθεί κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Είναι από τα ονόματα που πάντα στη Θεσσαλονίκη έτσι έχουν συγκεντρώνουν ενδιαφέρον. Βέβαια εκεί πέρα υπάρχει και η σύγκρουση της η προηγούμενη με τον Απόστολο Τσικώστα, οπότε μάλλον είναι δύσκολη η υποψηφιότητά της με τη Νέα Δημοκρατία, έχει δυσκολέψει αρκετά. Αλλά τέλος πάντων ο παλιός είναι αλλιώς, λέει, και στους βουλευτές.
1: Είναι και πολύ δημοφιλής και αγαπητή η βουλευτή Πατουλίδου, έτσι να το πούμε αυτό, και γι' αυτό τις κάνουν και τόσες πολλές προτάσεις.
0: Ναι. Αλλά στους βουλευτές, ξέρεις, δεν είναι πάντα καλό, γιατί μιλάμε για τους δεινόσαυρους πολιτικής, δηλαδή κάποιους που εκλέγονται από το 1974 ή από το 1981.
1: Έχει. Από το 1974 ποιος εκλέγεται
0: από το
1: 1974
0: τώρα πια, όχι στη Θεσσαλονίκη.
1: Α.
0: Λέω για άλλους.
1: Α, για άλλους.
0: Οι παλιοί βουλευτές που έχουν.
1: Ναι. Okay. Μπορούμε να ανοίγουμε το χρονοτούλα πόσου.
0: Ο κ. Στραγάκης, νομίζω, που ήταν ο παλιότερος μέχρι πρόσφατα, γιατί τελευταία δεν είναι. Ο κ. Στραγάκης ήταν από κάτω, στην Πελοπόννησο, ο οποίος νομίζω είναι το 77 ήτανε.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι τέτοιο παλιό. Τέλος πάντων, η ανανέωση χρειάζεται με πρόσωπα, βέβαια, όχι απαραίτητα ηλικιακά νέα, αλλά
1: ακριβώς.
0: Και νέα που φέρουν φρέσκες ιδέες από την.
1: Και νομίζω αυτός είναι στόχος όλων των κομμάτων, αλλά να σου πω κάτι, αυτός ήταν και ο στόχος το 23, αλλά δεν προτιμήθηκαν από τον κόσμο οι καινούργοι, γιατί αν έβλεπες σε εγώ είχα δει όλα τα ψηφοδέλτια και έψαξα όλους τους υποψηφίους, να σου πω την αλήθεια, και βρήκα κάποιες περιπτώσεις πάρα πολύ αξιόλογες, οι οποίοι όμως δεν βγήκαν, δεν μπήκαν τελικά στη Βουλή. Ο κόσμος δεν τους στήριξε τόσο όσο τους παλιούς.
0: Νέοι μπαίνουν πιο εύκολα στα νέα κόμματα, εκεί που δεν έχει ιεραρχία εμπεδωμένη, έχει παλιούς που είναι εκεί και δεν κουνιούνται.
1: Ναι.
0: Εκεί μπαίνεις πιο εύκολα νέος βουλευτής. Από τα παλιά κόμματα, τα κλασικά δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟ κυρίως, που είναι έτσι πιο δύσκολα ιεραρχικά, βλέπουμε ότι οι αλλαγές δεν είναι εύκολες. Λοιπόν,
1: εμείς σας χαιρετούμε. Το μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό παραμένει, οπότε θέλει λίγο υπομονή, κυρίως εσείς που είστε από ανατολικά προς δυτικά.
0: Δεν λύθηκαν με το μετρό αυτά.
1: Λοιπόν, δεν σου απαντάω.
0: Μα δεν θα είχαμε κίνηση στον περιφερειακό.
1: Δεν έχει
0: παράδοξο,
1: σχέση.
0: Πω, γιατί έγινε.
1: Δεν έχει σχέση. Η Βασιλή Σόλγα θα αναπνεύσει. Ο περιφερειακό θα αναπνεύσει από την Καλαμαριά. Ο περιφερειακό θα αναπνεύσει όταν θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το flyover. Λοιπόν, εσείς παραμένετε εδώ στον 102 FM. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
0: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Παίρνει μπρος η μηχανή, σαλπάρει το πλοίο.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 28 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Περιοδία Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη ΔΕΦ. Τα θέματα της ατζέντας των επισκέψεων και των επαφών. Σε Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη βρίσκεται σήμερα. Αποζημιώσεις για τους αγρότες των πλημμυρισμένων αγροτικών εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Τη δέσμευση ότι θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων που βρέθηκαν θετικά στον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο έδωσε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Κορεσμένος είναι ο Χιτά του Δήμου Αγίου Νικολάου ενώ δεν έχει προχωρήσει και ο ενιαίος σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Έως τις 30 Αυγούστου η περιοχή των Πρεσπών Φλόρινας κινείται σε φεστιβαλικούς ρυθμούς. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεύει σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η διήμερη επίσκεψή του. Πρώτο σταθμό σήμερα ήταν η Φλόρινα, ενώ αναμένεται και στην Πτολεμαϊδα σε λίγη ώρα. Και στο επίκεντρο φυσικά βρισκόνται οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, για αυτό το θέμα θα ενημερωθούμε κατά την διάρκεια της εκπομπής, καθώς θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους που παρακολουθούν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Εμείς να προχωρήσουμε, να πάμε όμως τώρα στην Κομωτινή και στην Αμαλία Γαριφαλίδου, καθώς την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές, αφού προηγουμένως πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ο 53χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 44χρονης συζύγου του σε χωριό της Ροδόπης. Αμαλία, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να πάρει εξιτήριο ο 53χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής. Αν και δεν έχει μιλήσει στις αρχές, φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι το έκανε στα νεύρα του και ότι θόλωσε. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το γεγονός ότι η 44χρονη είχε αποφασίσει να χωρίσει, ενώ στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι καταγγελίες για το ιστορικό της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτά από Κομωτινή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αμαλία. Τη δέσμευση τώρα ότι θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων που βρέθηκαν θετικά στον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο, έδωσε χθες ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης στη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου εισέβαλαν μάλιστα κτηνοτρόφοι και αγρότες, ενώ ακολούθησαν και παρετήσεις τελεχών της περιφέρειας. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο ήταν στην επεισοδιακή συνεδρίαση και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι είχαμε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ενημέρωση από την αρμόδια Επιτροπή Κτηνιατρικής, Υπηρεσία Κτηνιατρικής για την πορεία της νόσου. Εδώ να σημειώσουμε ότι 5,5 μήνες μετά από το πρώτο κρούσμα ήταν η πρώτη συνεδρίαση για αυτό το θέμα, ενώ υπήρχαν αιτήματα εδώ και μήνες από τις πρώτες ημέρες του εντοπισμού του κρούσματος και από τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και την ίδια ώρα υπήρχε κινητοποίηση κτηνοτρόφων έξω, αγροτών και κτηνοτρόφων έξω από το χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Υπήρχε αγανάκτηση του κόσμου, γιατί δεν άκουγαν λύσεις για τα πολύ σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει όλο αυτό το διάστημα. Με τηλεδιάσκεψη παρακολουθούσε τη σύσκεψη και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Καβαθάς, και μην αντέχοντας επί τρεις ώρες να μην ακούν κάποιες εξελίξεις για τα θέματά τους οι αγρότες, πράγματι εισέβαλαν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου χωρίς να δημιουργηθούν έκτροπα και ζητούσαν απαντήσεις στην προσπάθεια τοποθέτησής του με τηλεδιάσκεψη, με όσο αυτό μπορούσε να συμβεί, γιατί με τη φασαρία δεν μπορούσαμε να ακούσουμε και τι έλεγε ο Υπουργός. Mm-hmm. Προσπάθησε να αναγνώσει ένα δελτίο τύπου που είχε κοινοποιήσει αρκετές ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, και αυτό αγανάκτησε ακόμα παραπάνω τους ανθρώπους αυτούς που ζητούσαν απαντήσεις στα κέρια ζητήματα που είχαν βάλει. Ζήτησαν μάλιστα την παρέτηση της αρμόδιας αντιπεριφερειάρχη πρωτογενούς τομέα και του διευθυντή της κτηνιατρικής υπηρεσίας, καθώς θεωρούσαν συνυπεύθυνους για την αποτυχία διαχείρισης του αυτόδους πυρετού. Πράγμα που έγινε, υπέβαλαν στον περιφερειάρχη τις παρετήσεις τους τα δύο στελέχη και έγιναν δεκτές. Και δεν ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται με τοποθετήσεις των περιφερειακών συμβούλων. Αυτό που προέκυψε όμως, επειδή δεν μπορούσαμε να ακούσουμε το τι λένε και πού θα καταλήξει η όλη αυτή η συνεδρίαση, δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός μετά από τα γένεια της ΔΕΘ να βρεθεί στη Μυτιλίνη, mm-hmm, και να δει από κοντά και να δώσει απαντήσεις στους ανθρώπους αυτούς. Και παράλληλα υπήρξε η δέσμευση, μέχρι να έρθει ο Υφυπουργός στη Μυτιλίνη, για μια εβδομάδα δηλαδή, να μην πραγματοποιηθούν οι θανατώσεις των ζώων που είχαν προγραμματιστεί για τούτες τις μέρες και να γίνουν οι δειγματοληψίες. Η απαγόρευση δηλαδή θανάτωσης αφορά για λίγες ημέρες. Δεν θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων, να μην μπερδευτεί ο κόσμος.
0: Ναι.
3: Όσον αφορά τώρα τις απαντήσεις που περιμέναμε για το πότε θα πληρωθεί ο κόσμος και για τις ζωοτροφές και για το γάλα, αρκέστηκε ο Υφυπουργός να πει ότι αναμένουμε την Κία, την οποία όμως την αναμένουμε όλο το καλοκαίρι. Πριν να σας αποχαιρετήσω όμως, mm-hmm, να δώσω και μια άλλη είδηση, πολύ σημαντική για το νησί της Λέσβου, μιας και πριν από λίγο μας ανακοινώθηκε, Βίκη, ότι υπεγράφει η κοινή υπουργική απόφαση για τη μετατροπή του νοσοκομείου Μυτιλίνης και των κέντρων υγείας Μυτιλίνης και Μανταμάδου σε άγωνα τύπου Α. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας θα μπορέσουν να προσελκύσουν γιατρούς με πολύ πιο ισχυρά οικονομικά και θεσμικά κίνητρα, και να υπάρχει ανταπόκριση σε προκηρύξεις που δεν υπήρχε μέχρι τώρα, Βίκη.
0: Μάλιστα, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Αποζημιώσεις για τους αγρότες των πλημμυρισμένων αγροτικών εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό, παρουσία του Δήμαρχου Παγκαίου. Ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
4: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά το ποσό των 4,8 εκατομμυρίων ευρώ θα κατανεμηθεί στους πληγέντες αγρότες των Τεναγών Φιλίππων. Ο Δήμαρχος Παγκαιόκυρος Φίλιππος Αναστασιάδης ανακοίνωσε το εν λόγω ποσό μετά τη συνάντηση που είχαν οι Δήμαρχοι της Βόρειας Ελλάδας με τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη χτες. Μάλιστα, ο ίδιος σου έθεσε και άλλα ζητήματα σε ό,τι αφορά το Δήμο Παγκαίου, αλλά το κυριότερο ήταν αυτό των Τεναγών Φιλίππων. Ανέφερε το πρόβλημα που γνώριζε ο Πρωθυπουργός και η απάντησή του ήταν σαφέστατη, ότι έχει ληφθεί, καθώς έχει ληφθεί η σχετική απόφαση, ώστε να προσδιοριστούν οι πληγέντες παραγωγή με αυτό το ποσό, το οποίο φυσικά και θα γίνει με όρους που θα αποφασιστούν. Μάλιστα, ο κύριος Αναστασιάδης, ο Δήμαρχος, σημείωσε πως είναι η πρώτη φορά που επίσημα πλέον ανακοινώνεται αυτό το ποσό, γιατί προγενέστερα υπήρξε μια τέτοια αναφορά από το Υπουργείο, αλλά δεν είχε γίνει επίσημα. Αυτή είναι η πρώτη επίσημη ανακοίνωση και μάλιστα με βάση τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού αναμένεται αυτό το ποσό να κατανεμηθεί, να δοθεί δηλαδή στους πληγέντες αγρότες το αργότερο μέσα σε 3 μήνες. Εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ανάγκη να υπάρξει ειδική οικονομική ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος ενός έτους στους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά στις 29 Ιουλίου, θέτει ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης με επιστολή του προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιο Καβαδά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καταστροφή εκτεταμένων βοσκίσιμων εκτάσεων και της φυσικής βλάστησης που υπέστη η περιοχή από την καταστροφική πυρκαγιά. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Μαρίνα.
5: Καλησπέρα από τα Χανιά. Το τι άφησε πίσω της αυτή η πυρκαγιά το γνωρίζουμε όλοι και το καταγράψαμε και εμείς και μέσα από την εκπομπή σας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία έχουν καεί 350 εγωπρόβατα και 1.100 μελισσοσμήνοι, εκτός βέβαια από τις άλλες ζημιές που έγιναν σε εγκαταστάσεις, σε εξοπλισμό και άλλα μέσα παραγωγής. Καθώς προχωρούν οι διαδικασίες αποτίμησης των ζημιών και της αποκατάστασης, μπορεί να δει κάποιος ότι οι συνέπειες για τον πρωτογενή τομέα δεν περιορίζονται σε εκείνα που καταστράφηκαν άμεσα από τη φωτιά, επηρεάζουν το εισόδημα των παραγωγών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν ο Δήμαρχος στέλνει στον Υπουργό και με αυτή την επιστολή του ζητά να εξετάσει, να δρομολογήσει μια ειδική οικονομική ενίσχυση των πληγέντων κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για την απώλεια του εισοδήματος χρονικού διαστήματος ενός χρόνου με αντικειμενικά κριτήρια που δεν θα λαμβάνουν υπόψη τον πραγματικό βαθμό στον οποίο επλήγει κάθε εκμετάλλευση. Μια στήριξη που είναι κρίσιμη όχι μόνο για την ανακούφιση των πληγέντων αλλά κυρίως να μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι να παραμείνουν στην παραγωγή τους. Ο Δήμαρχος λέει ότι για το Δήμο Αγίου Βασιλείου η διατήρηση της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομείας δεν είναι ένα οικονομικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα διατήρησης του κοινωνικού ιστού της υπαίδρου. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ξαναστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να συνεχίσουν να παράγουν στον τόπο που αγαπούν. Προσπαθούν, η αλήθεια είναι, εκεί στον πολύπαθο Δήμο Αγίου Βασιλείου, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Γιατί οι συνέπειες για αυτούς δεν τέλειωσαν με την κατάσβεση της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Καταραίει η καλλιέργεια αρωματικών φυτών στη Θεσπρωτεία, όπου μέσα σε μόλις έναν χρόνο χάθηκαν 326 στρέμματα καλλιεργειών, δεδομένου ότι πολλοί παραγωγοί σταματούν να ασχολούνται, σύμφωνα με στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την ΕΡΤΑ Ιωαννίνων, η Βάσο Γκόρου έχει το ρεπορτάζ. Βάσο.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μεγάλη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά 66% με αρωματικά φυτά καταγράφηκε στη Θεσπρωτεία μέσα σε ένα χρόνο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΣΔΕ. Συγκεκριμένα το 2024 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας είχαν δηλωθεί 497 στρέμματα με αρωματικά φυτά. Το 2025 η έκταση περιορίστηκε στα 171 στρέμματα, δηλαδή έχουμε μία διαφορά 326 στρεμμάτων για μια καλλιέργεια η οποία ήταν σχετικά νέα στη Θεσπρωτεία, πενταετίας, εξαετίας. Πτώση καταγράφηκε και στον αριθμό των παραγωγών με μείωση κατά 18% από τους 56 στους 46. Mm-hmm. Η μείωση, η υποχώρηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μείωση του αριθμού των παραγωγών και έτσι περιορίζεται σημαντικά και η μέση έκταση που πλέον καλλιεργεί ο κάθε παραγωγός. Αντίστοιχη μείωση, αλλά όχι τόσο μεγάλη, καταγράφηκε και στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, όπου οι εκτάσεις υποχώρησαν από τα 1.784 στρέμματα στα 870. Οι παραγωγοί μειώθηκαν από 197 σε 159.
0: Μάλιστα.
6: Στην ίδια απάντηση στη Βουλή αναφέρεται ότι και στη Φλόρινα υπάρχει μικρότερη, όμως σαφώς μικρότερη υποχώρηση. Τώρα, οι αιτίες της υποχώρησης αυτής αναμένει να διευκρινιστούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα στην περιοχή της Πτολεμαϊδας, στη Δυτική Μακεδονία, καθώς, όπως είπαμε, εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης μόλις έχει ολοκληρώσει την ομιλία του σε εκδήλωση για τη θεμελίωση περσύγχρονου θερμοκηπίου εκεί στην Πτολεμαϊδα. Ο Χρήστος Τσαλικίδης βρίσκεται και θα μας ενημερώσει. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός μόλις ολοκλήρωσε τη θεμελίωση του πρότυπου υδροπονικού θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα. Και αναχωρήσε λίγο για να επισκεφθεί την εγκατάσταση της Ιθιάς, όπου εκεί είναι στην ουσία το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το οποίο συνδράμει και βοηθά στην παραγωγή της τηλεθέρμανσης. Από νωρίς το πρωί ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε από την Φλόρινα και μετέβη προς την Πτολεμαϊδα, επισκεπτόμενος ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις και έχοντας την ευκαιρία να αναφερθεί στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις για την στήριξη της τοπικής οικονομίας και της τοπικής κοινωνίας. Αυτό το οποίο έχει σημειώσει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός σε όλες τις τοποθετήσεις τις οποίες έχει κάνει, είναι ότι στην Δυτική Μακεδονία δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες θα φέρουν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Διότι πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό το οποίο γίνεται στη Δυτική Μακεδονία είναι η μετάβαση που υλοποιείται από την περιοχή του Λιγνίτη στα νέα οικονομικά μοντέλα μέσα από το πλαίσιο της διοίκησης αναπτυξιακής μετάβασης. Η συγκεκριμένη επένδυση, την οποία θεμελιώθηκε πριν από λίγο, είναι ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι δροπονική, είναι πρότυπη μονάδα θερμοκηπίου, η οποία θα καλλιεργεί ντομάτες σε μια έκταση 1.500 στρεμάτων. Από εκεί και μετά συνεχίζεται το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Μετά τον σταθμό της ΔΕΗ στην Καρδιά θα μεταβεί στην πόλη της Κοζάνης και θα επισκεφθεί το Μαμάτσιο νοσοκομείο και το βράδυ στις 6.30 ώρα θα συναντηθεί με πολίτες στην κεντρική πλατεία, στον πεζόδρομο της Κοζάνης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Θεσσαλονίκη, στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Και να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου να δούμε πώς κύλησε αυτή η πρώτη μέρα λειτουργίας της επέκτασης του μετρό. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται, όπως είπες και εσύ, από χθες η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς να εντάσσονται στο δίκτυο. Η εμπορική λειτουργία του κλάδου ξεκίνησε από χθες στις 3 το μεσημέρι, μετά την τελετή παράδοση στο σταθμό Μίκρα από την έναρξη της λειτουργίας επέκτασης. Επανήλθε και το πλήρες ωράριο του μετρό, ενώ σε λίγες μέρες, από την 1η Σεπτεμβρίου, θα ισχύσουν και οι αλλαγές στις γραμμές των αστικών λεωφορείων που εξυπηρετούν την περιοχή της Καλαμαριάς. Επισκέπτες τώρα και κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να ξέρουν ότι η επέκταση αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την επιβατική κίνηση του μετρό αφενός, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι 5 νέοι σταθμοί αναμένεται να προσελκύσουν περίπου 60.000 επιβάτες την ημέρα. Η διαδρομή τώρα από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό υπολογίζεται σε περίπου 24-26 λεπτά, ενώ μετακίνηση από την Καλαμαριά προς το κέντρο θα πραγματοποιείται σε λιγότερο από 20 λεπτά. Στο δικό δίκτυο, η εκτίμηση είναι ότι η λειτουργία της επέκτασης θα οδηγεί σε 15.000 λιγότερα οχήματα την ημέρα προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ ήδη με στοιχεία που επικαλείται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η λειτουργία της βασικής γραμμής, δηλαδή από τότε που έχει ξεκινήσει μέχρι και σήμερα, έχει συνδεθεί με τη μείωση περίπου 15% των οχημάτων που κυκλοφορούν μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Με την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά επανήλθε και το ωράριο λειτουργίας του μετρό, το οποίο ξεκινά από την Κυριακή μέχρι την Πέμπτη, από τις 5 και 4 το πρωί ως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, Παρασκευή και Σάββατο, το ωράριο παρατείνεται μέχρι και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Οι ώρες αυτές που αναφέραμε αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση από τους τερματικούς σταθμούς, τους 3, νέο σιδηροδρομικό σταθμό, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Παράλληλα, αλλάζει και ο συγκοινωνικός χάρτης Καλαμαριάς, αυτά τα νέα όμως θα τα πούμε αργότερα, καθότι είναι από την 1η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, από χθες λειτουργεί μια νέα γραμμή, η Χ3, για όλους όσοι επισκέπτονται αεροπορικό στη Θεσσαλονίκη, που μπορούν να πάρουν αυτό το λεωφορείο. Μίκρα αεροδρόμιο Μακεδονία γράφει και τους επιβιβάζει στον τερματικό σταθμό της Μίκρας και από εκεί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μετρό για το κέντρο της πόλης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Δεν έλαβαν απαντήσεις οι γονείς των θυμάτων των Ντεμπών στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας σήμερα από τον πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό στα νέα ερωτήματα που προκύπτουν για την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών στο κουλούρι Λάρισας από την τότε Περιφερειακή Αρχή σε εταιρεία Γερανών για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, τη δαπάνη αλλά και την έγκρισή της. Να πούμε πως η συνεδρίαση φυσικά ήταν εχθές και η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μα Μίνα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Ψαρόπουλος, ο πατέρας της αντικοχαμένης Μάρτης, αλλά και ο Παύλος Ασανίδης, ο πατέρας του Δημήτρη, ήταν στη θεσινή συνεδρίαση, παρόντες στη θεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να ζητήσουν απαντήσεις από τον θέος Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, μετά και τα θέματα τα οποία φαίνεται έρχονται στην δημοσιότητα από το δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας, την περασμένη Κυριακή συγκεκριμένα, όσον αφορά την ανάθεση έργου σε εταιρεία γερανών στο Κουλούρι. Το Κουλούρι είναι η περιοχή εκεί όπου μεταφέρθηκαν τα συντρίμια των αμαξοστοιχειών. Ο κύριος Αγοραστός, λοιπόν, ο πρώην Περιφερειάρχης, συμμετείχε διαδικτυακά στη συνεδρίαση, δήλωσε ότι είναι στην διάθεση των οικογενειών των θυμάτων να δώσει όποιες απαντήσεις χρειάζεται, όποιες απαντήσεις, όποια ερωτήματα θέλουν, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλει να γίνει κατηδίαν και μακριά από κάμερες, αφήνοντας εχμές για την Περιφερειακή Αρχή, για μετατροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου σε δικαστήριο, αλλά και για μια προσπάθεια εργαλειοποίησης της κατάστασης. Ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κουρέτας, ο οποίος πήρε το λόγο, θα έλεγα ότι σήκωσε το γάντι ουσιαστικά σε αυτά που είπε ο κύριος Αγοραστός, και είπε ότι τα στοιχεία τα οποία θα παρουσιάσει δεν αποτελούν μέρος καμιάς δικογραφίας, και ανέφερε οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, επαναλαμβάνω, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η δαπάνη από την τότε Περιφερειακή Αρχή για την ενοικίαση αυτών των γερανών, με βάση και τις τιμές δημοσίου που ισχύουν ή τις τιμές που έχουν τα χρήματα που έχουν πληρώσει άλλες περιφέρειες, είναι πολλές χιλιάδες ευρώ παραπάνω. Εάν λοιπόν είμαστε στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, είπε ο Περιφερειάρχης, προκειμένου εάν προκύψει οικονομική ζημιά για την περιφέρεια να διεκδικήσουμε το δίκαιο και να αποκαταστήσουμε το κύριο της Περιφέρειας. Πάντως αυτό που θα πω, Βίκυ, για να μην μακρηγορώ, είναι ότι πρόκειται να υπάρξει και νέα συνεδρίαση στην οποία ο Περιφερειάρχης θα καλέσει τον πρώην Περιφερειάρχη και τους γονείς των θυμάτων να λάβουν απαντήσεις, παρόντος αυτή τη φορά κύριο Αγοραστού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ενίσχυση του λιμενικού σώματος με στελέχη και τεχνολογικό εξοπλισμό ανακοίνωσε κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στη Ρόδο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Τις συναντήσεις του Υπουργού παρακολούθησε η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρτη Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, χθες είχαμε εδώ τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Βασίλη Κικίλια, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Μανώλη Κουτουλάκη. Η επίσκεψη προφανώς ξεκίνησε από το λιμεναρχείο της Ρόδου και εκεί έγινε συνάντηση με την λιμενάρχη Μαρία Κυπόσογλου και με τα στελέχη του λιμενικού σώματος στην περιοχή. Πρέπει να σας πω ότι στην συνέχεια, σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε, ο Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τόσο την κεντρική λιμενάρχη όσο και τους λιμενικούς της Ρόδου για όλα αυτά τα οποία φέρουν εις πέρας, που είναι ιδιαίτερα πολλά και σοβαρά, νομίζω κυρίως τα τελευταία χρόνια. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι προσφυγικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν μειωθεί γύρω στο 60% και συνεχάρει γι' αυτό τους λιμενικούς. Είπε ότι θα ενισχυθεί το λιμεναρχείο της Ρόδου με προσωπικό, γιατί είναι σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης λιμενοφυλάκων και ένας αριθμός από αυτούς θα τοποθετηθεί στην περιοχή, ενώ θα ενισχυθεί και με νέο σκάφος, το οποίο θα είναι μεγάλο, μεγαλύτερο των 80 μέτρων, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα. Όλα αυτά μαζί με διαγωνισμούς που τρέχουν για σύγχρονα μέσα επιτήρησης, είπε ο Βασίλης Κικίλιας, θα βοηθήσουν σημαντικά το έργο των λιμενικών, που είναι πολύ διάστατο και πολύ σύνθετο. Είναι η αστυνόμευση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας, η ακτοπλοεία, η προστασία των θαλασσών από τη ρύπανση, η παράνομη αλεία, τα θαλάσσια σύνορα που πρέπει να τα φυλάσσουν και όλα αυτά. Αναφέρθηκε στις ακτοπλοϊκές άγονες γραμμές, είπε ότι το ποσό που διατίθεται φέτος από το Υπουργείο έχει ανέβει στα 168 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ μίλησε και για την προοπτική να συνδεθούν ακτοπλοϊκά, είναι πρόταση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τα 4 νησιά του Νοτίου Αιγαίου που διαθέτουν διεθνή αεροδρόμια, δηλαδή η Ρόδος, η Κος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, γιατί μπορεί εδώ να είμαστε νησιωτική περιοχή και να είμαστε μία περιφέρεια, οι Κυκλάδες με τα Δωδεκάνησα, αλλά η ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των δύο περιοχών παραμένει σπάνια, αν όχι προβληματική.
0: Μάλιστα. Ναι.
10: Ναι, και κάπως έτσι με τις ανακοινώσεις αυτές έκλεισε η χθεσινή επίσκεψη του Βασίλη Κικίλια στη Ρόδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτοιμα επιστολή προς το Υπουργείο Ανάπτυξης κατέθεσε το επιμελητήριο Αργολίδας, ζητώντας χορήγηση παράτασης στην υλοποίηση των ενταγμένων έργων του Αναπτυξιακού Νόμου του 2016 για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Σταύρο.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Βίκη. Κατά το επιμελητήριο Αργολίδας, το θέμα αυτό που ανέφερες αφορά ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα και κυρίως μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο του 2016. Το επιμελητήριο Αργολίδας υποστηρίζει ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα πιεστική για τα επενδυτικά σχέδια που αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν το 2021, χωρίς μέχρι τώρα να έχει ολοκληρωθεί το 50% του επενδυτικού του αντικειμένου. Η επιστολή τονίζει ότι για τα σχέδια αυτά οι προθεσμίες υλοποίησης αρχίζουν να εκπνέουν σιγά-σιγά, χωρίς να έχει δοθεί παράταση. Γι' αυτό το επιμελητήριο υποστηρίζει ότι λόγω αυτής της εξέλιξης έχει δημιουργηθεί μια ανησυχία στις επιχειρήσεις, αφού η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των σχεδίων δεν είναι αποτέλεσμα της δικής τους υπετιότητας. Η επιστολή αναφέρει κάποια αίτια που προέκυψαν και βέβαια αυτά δημιούργησαν καθυστέρηση. Γι' αυτό λοιπόν τονίζει ότι σήμερα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο αναπτυξιακό νόμο. 300 επιχειρήσεις έχουν υπαχθεί δίκη στο καθεστώς των ενισχύσεων, γεγονός που αποδεικνύει την σημαντική αναπτυξιακή και οικονομική συμβολή του συγκεκριμένου νόμου, και για τον λόγο αυτό το επιμελητήριο ζητά να χορηγηθεί άμεσα παράταση της προθεσμίας υλοποίησης των σχεδίων του νόμου αυτού που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης, για να υπάρξει χρόνος λοιπόν για τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το συγκεκριμένο έργο τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και ένας 12χρονος πέρασε στο Ηράκλειο μεγάλη λαχτάρα, καθώς δέχτηκε επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο, χωρίς ευτυχώς όμως να τραυματιστεί σοβαρά. Την ίδια ώρα επεισόδιο σημειώθηκε σε πλυντήριο αυτοκινήτων, όπου 40χρονος χτύπησε εργαζόμενο. Σύνδεση με την ΕΡΤ Ηρακλείου και την Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία θα μας ενημερώσει και για τις δύο υποθέσεις. Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Και τα δύο περιστατικά έγιναν χθες το βράδυ. Το περιστατικό με το σκύλο έγινε στην περιοχή των Καμηνίων. Μία 28χρονη έβγαλε το γιαβόλτα το σκύλο του αδερφού της, το δεσποζόμενο σκύλο, και κάποια στιγμή το ζώο κατάφερε να διαφύγει της προσοχής της, επιτέθηκε στο 12χρονο που βρισκόταν εκεί κοντά. Κατάφερε στο παιδί δαγκονιές στα πόδια, πρόλαβαν οι περίκοι να το απομακρύνουν και ο μικρός μεταφέρθηκε με τραύματα στα πόδια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της. Για τη ζωή του, 28χρονη συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο τόσο στην ίδια όσο και στον αδερφό της, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του σκύλου. Καταλαβαίνετε βέβαια το σοκ το οποίο υπέστη το παιδί. Αυτό. Μπορούμε να το αντιληφθούμε όλοι σε τι κατάσταση, σε τι σοκαριστική κατάσταση βρέθηκε. Το άλλο τώρα περιστατικό έγινε σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στην περιοχή της Αμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στις αστυνομικές αρχές. Το θύμα, ο οποίος είναι 51 ετών, με καταγωγή από το Καζακστάν και εργάζεται στο πλυντήριο, είχε ένα φραστικό επεισόδιο με ένα 40χρονο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Ο 40χρονος, μετά το περιστατικό, αποχώρησε από την επιχείρηση, επέστρεψε όμως λίγη ώρα αργότερα και συνοδευόταν και από ένα άλλο άτομο, και μάλιστα είχαν και οι δύο άγριες διαθέσεις. Το θύμα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές και προκάλεσαν και ζημιές στο πλυντήριο, σπάζοντας τη τζαμαρία της επιχείρησης. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 40χρονου και αναζητούν τον συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου όμως για την ώρα παραμένουν άγνωστα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα.

0: Η Επιτροπή Επιστημονικών Φορέων και Συλλόγων Μαγνησίας εξέφρασε σοβαρούς προβληματισμούς για το σχεδιαζόμενο έργο της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Μαυροβούνι του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με έγγραφο που συνέταξε στις 27 Ιουλίου, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Πολιτιστικών Φορέων και Πολιτών Κάρλας Μαυροβουνίου Βόρειου Πηλίου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ήδη βέβαια οι κοινότητες, θα λέγαμε των οικολόγων και των άλλων οργανώσεων, είναι εναντίον του να γίνουν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις πάνω στην Όθρη. Έχουν φέρει και το θέμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στο Δημοτικό και το έχουν συζητήσει. Με αφορμή κιόλας μια πολύ τελευταία, τέλος πάντων, ένα τελευταίο αίτημα από μια μονοπρόσωπη οίκη, την Ενεργειακή Μαυροβουνίου Μήκε, που θέλει να στήσει κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι λοιπόν ότι εδώ επιστημονικοί φορείς έρχονται να ενισχύσουν αυτές τις αμφιβολίες και να προτείνουν ένα διαφορετικό τρόπο αξιοποίησης της Όθρεως, θα θυμάστε, που σας ενημέρωνα σχετικά μετά τη συνάντηση φορέων με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, που είπε ότι θα συνδράμει. Αυτή τώρα η Επιστημονική Επιτροπή διατυπώνει αμφιβολίες για τη συμβατότητα της χωροθέτησης με το ισχύον χωροταξικό πλαίσιο, για την πληρότητα της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και της εκτίμησης επιπτώσεων στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, καθώς και για την επάρκεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων στην βιοποικιλότητα, στα δασικά οικοσυστήματα και σε άλλα. Και λέει ότι είναι ανάγκη να συνεκτιμηθούν ισορρευτικές επιπτώσεις από υφιστάμενα και σχεδιαζόμενα ενεργειακά έργα, καθώς και την πιθανή επίδραση στο προστατευόμενο πολιτιστικό τοπίο του Πηλίου. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν προκύπτει με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία η απαιτούμενη βεβαιότητα το έργο μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς κίνδυνο μη αναστρέψεων επιπτώσεων. Όταν μιλάμε τώρα για Επιτροπή, μιλάμε για τουλάχιστον, έχουμε 3-15 φορείς που είναι και σχετικοί αλλά και είναι και κοινωνικοί φορείς με το θέμα. Και διευκρινίζουν ότι δεν είναι αντίθετη στην ουσία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά στη λανθασμένη, όπως τονίζουν, μη τεχνοκρατική και ανεξέλεγκτη χωροθέτηση αυτών των ΑΠΕ, τονίζοντας ότι στόχος της παραμένει η προστασία και η ανάδειξη βέβαια του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Εξαρθρώθηκε ομάδα η οποία φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων αλλά και διαρρήξεις κατοικιών σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας με συνολική λία άνω των 380.000 ευρώ. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει σχετικά. Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κύριε Σιγήρη. Πραγματικά η συγκεκριμένη συμμορία φαίνεται πως έχει ερμάσει την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας και στη δράση αποδίδει η αστυνομία σειρά από απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων αλλά και διαρρήξεις κατοικιών σε περιοχές ολόκληρες της Μεσσηνίας με συνολική λία να ξεπερνά τις 381.000 ευρώ. Στη δικογραφία τώρα, Βίκυ, που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Ξυπνίας Εγκλημάτων Καλαμάτας, καταλαμβάνονται 9 άτομα ηλικίας από 21 έως και 35 ετών, οι 8 εκ των οποίων είναι Ρωμά και οι οποίοι αναζητούνται. Η δράση τους τώρα τοποθετείται από 19 Μαρτίου έως και τις 28 του περασμένου Ιουλίου και μέχρι στιγμής έχουν επισκηνιαστεί 13 απάτες και 2 απόπειρες, καθώς και 5 κλοπές και 4 απόπειρες κλοπής. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι φαίνονται να βρούσαν κάθε φορά με διαφορετική σύνθεση, χρησιμοποιούσαν διαφορετικά οχήματα, σε ορισμένα από τα οποία τοποθετούσαν και παραποιημένες πινακίδες, ενώ επικοινωνούσαν και με ασυρμάτους. Οι διαρρήξεις καταγράφηκαν κυρίως στην Καλαμάτα, τη Μικρή Μαντίνια, την Παλαιόχωρα, την Πύλο και το Μεϊγαλά. Σε μια περίπτωση στην Καλαμάτα, αξίζει να πούμε δίκιο ότι αφαιρέθηκαν από κατοικία, κοσμήματα και δημαρχή αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Παράλληλα τώρα, τα ίδια μέλη αυτής της ομάδας φέρονται να προσποιούνταν και υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ ή τεχνικούς θετικού ρεύματος και με το πρόσχημα ενός δίθεντρα βραχυκυκλώματος και του κινδύνου πυρκαγιάς και έκρηξης έπειθαν κυρίως ηλικιωμένους να συγκεντρώνουν χρήματα και χαρτοφυλάκια. Στη συνέχεια, ενώ κάποιοι απασχολούσαν τους ιδιοκτήτες, κάνοντας κουνικούς ελέγχους στους ηλεκτρικούς πίνακες, οι συνεργοί τους ερευνούσαν τα σπίτια. Η μεγαλύτερη τώρα απάτη καταγράφηκε στην περιοχή της Τουρίας με τη λία να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Τώρα, κατά την έρευνα των αστυνομικών, καταστρέφηκαν 3 οχήματα, 6 κινητά τηλέφωνα, κοσμήματα και 200 ευρώ, ενώ οι έρευνες Βίκυ συνεχίζονται και για τον εντοπισμό των 9 κατηγορουμένων, αλλά και για την πιθανή εμπλοκή τους και σε άλλες ανεξιχνίαστες υποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κορεσμένος είναι ο Χιτάτου Δήμου Αγίου Νικολάου, ενώ δεν έχει προχωρήσει και ο ενιαίος σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Τις λεπτομέρειες έχει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίου Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτό αναφέρει ότι ο Δήμαρχος Γιώργος Μπελούκας εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, λέει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος χιτά, συνέχεια του παλαιότερου, προκειμένου να μπορέσει να αντέξει ο Δήμος Αγίου Νικολάου όσον αφορά την απόπτωση στερεών αποβλήτων. Να σας πω ότι δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά η μελέτη και οι αποφάσεις όσον αφορά την ενιαία διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Αυτό δημιουργεί προβλήματα και επίσης από ότι όλα δείχνουν, γιατί δεν έχουν μια σαφή εικόνα, έχει καταρρεύσει η ανακύκλωση. Και υπάρχει τεράστιο θέμα πια. Δηλαδή, πρέπει και ο Δήμος και οι κατατόπου Δήμοι να διαχειριστούν με κάποιο τρόπο όλο αυτό το υλικό. Τα γνωστά σπιτάκια αυτά στις περισσότερες περιοχές έχουν κλείσει. Και από εκεί πέρα υπάρχει ένας όγκος στερεών αποβλήτων που όλο και μεγαλώνει με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο Δήμο Αγίου Νικολάου να έχει κορεστεί. Τώρα η αναπόθεση γίνεται καθύψος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτός ο όγκος δεν μπορεί, ο συγκεκριμένος ΙΤΑ δεν μπορεί να απορροφήσει και να λειτουργήσει για πάρα πολύ καιρό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.

0: Αντιδρά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου στην ένταξη των μαστιχοχωριών στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προβλέπει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε έκταση 8 στρεμμάτων παραγωγικής γης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο, ο Θοδωρής Πηλιώτης έχει το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Έχουμε λοιπόν την αντίδραση από την πλευρά της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, ότι σημαίνει ότι η περιοχή των μαστιχοχωρίων εντάσσεται στις ζώνες ανάπτυξης των νεολικών σταθμών χωρίς καμία ειδική εξαίρεση, παρότι η καλλιέργεια της μαστίχας είναι εγγεγραμμένη από το 2014 στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Στο ακραίο αυτό προβλεπόμενο όριο κάλυψης, οι ομογεννήτες θα μπορούσαν να καλύψουν και 8.000 στρέμματα παραγωγικής γης, επισημένοντας ότι είναι κύρια πηγή εισοδήματος η μαστίχα για σχεδόν 2.000 οικογένειες. Τονίζεται επίσης, πέρα από το θέμα του δεν προβλέπεται αποκλεισμός περιοχών ιδιαίτερης φυσικής αξίας και προστατευόμενων μνημείων, επισημαίνεται ότι αποουσιάζει και κάθε ειδική επιστημονική περιβαλλοντική μελέτη για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο μοναδικό οικοσύστημα καλλιέργειας του σκήνου που μας δίνει την μαστίχα. Πρέπει να πούμε και ότι αυτό έχει επισημανθεί πολλές φορές, ότι το μικροκλίμα της περιοχής είναι αυτό το οποίο δίνει και αυτή τη δυνατότητα ο σκήνος που το συναντάμε σε όλη τη Μεσόγειο, μόνο στοιχείο να δίνει το δάκρυ, να πείθει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εκμεταλλεύσιμο προϊόν. Οπότε ζητούν να υπάρχει αυτή η εξαίρεση. Μάλιστα, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ο κ. Κούμπος, ανακοίνωσε ότι θα καλέσουν σε σύσκεψη τους τοπικούς φορείς, Δήμο, Περιφέρεια, αλλά και τους βουλευτές του νομού για τις 4 του Σεπτέμβρη, έτσι ώστε να μπορέσουν να συζητήσουν αυτά τα θέματα και να είναι έτοιμοι να καταθέσουν την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας που μπορεί να γίνει μέχρι, νομίζω, 18 Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση χθες του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, είναι ότι βρίσκεται κοντά στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών και ότι κατά τη δική του τη θέση δεν θα δεχθεί τίποτα που να, καμία επένδυση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αυτό το μοναδικό προϊόν της μαστίχας. Οπότε περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να οριστεί και, και η συνάντηση αυτή πότε ακριβώς θα γίνει. Mm-hmm. Ναι. Επίσης, ότι πριν από λίγο είχαμε το αυτόφορο για τον 68χρονο που συνελήφθη χθες στην περιοχή του Δικείου ως υπεύθυνος αυτής της πυρκαγιάς που είχαμε χθες και έκαψε περίπου 150-200 στρέμματα πυκνού τερφοδάσους. Mm-hmm. Πήρε αναβολή μέχρι τη Δευτέρα για να προετοιμαστεί και η συνηγορός του, αλλά μέχρι τότε θα κρατείται. Από ό,τι φαίνεται, η προσπάθειά του να κόψει με μηχάνημα χορτοκοπτικό τα χόρτα στο δικό του το κτήμα είχε στο αποτέλεσμα αυτή την πυρκαγιά, κάτι που επισημάνθηκε και από τα στελέχη της πυροδοτικής υπηρεσίας, ότι με καιρό που θέτει τυχείο σε κίνδυνο 4 δεν γίνεται δυνατόν να γίνουν τέτοιες εργασίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τη στήριξη τώρα της τοπικής κοινωνίας για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στη Σάμμο ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμμου, προχωρώντας σε συλλογή υπογραφών και καλώντας πολίτες και φορείς να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, εργαζόμενοι θέτουν στο επίκεντρο τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την στελέχωση του νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για νέο ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας που θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με το μήνυμα «Η υγεία στη Σάμμο εκπέμπει ζώος». Ενώνω με τις φωνές μας υπογράφουμε για το νοσοκομείο, με τους εργαζόμενους να διεκδικούν, όπως σας είπα, δημόσια, δωρεάν και ποιοτική περίθαλψη για όλους. Τώρα, η συλλογή των υπογραφών θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή από τις 7 έως τις 9 στην κεντρική πλατεία του Πυθαγόρα, στην Σάμμο. Εκπρόσωποι του Συλλόγου θα βρίσκονται στο σημείο για να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με το αίτημα και επίσης θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη συλλογή υπογραφών. Η συμμετοχή δεν περιορίζεται στη δράση της Παρασκευής. Όσοι δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στην πλατεία μπορούν να υπογράψουν και ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με τα όσα μας είπε και ο πρόεδρος τώρα, ο Σταμάτης ο Φιλιππής, θα υπάρξει και νέα επαφή και στο Καρλόβαση, ούτως ώστε να δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να υπογράψουν και αυτό. Τι ζητούν, όπως είπαμε, δημόσιο σύστημα υγείας ενισχυμένο, την πλήρη στελέχωση, αλλά και την βοήθεια ούτως ώστε το περιφερειακό νοσοκομείο να μπορέσει να αντέξει ως περιφερειακό νοσοκομείο για τις ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται και είναι μεγαλύτερες καθημερινά. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη.

0: Καλά κρατεί η αντιπαράθεση για τη μετεκατάσταση των νέων εκδοτηρίων εισιτηρίων στο λιμάνι της Κέρκυρας μεταξύ του Οργανισμού Λιμένους και Ακτοπλοϊκής Εταιρείας. Για τους λόγους της διαφωνίας και τις θέσεις των δύο πλευρών θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μια διαμάχη που ξεκίνησε ως ζήτημα μετεκατάσταση των εκδοτηρίων έχει πλέον εξελιχθεί σε ανταλλαγή επιστολών, εξοδίκων και δημόσιων ανακοινώσεων με τις δύο πλευρές να δίνουν διαφορετική ερμηνεία ακόμη και στις υποδείξεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας. Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας απαντά στην Κέρκυρα Lines με αφορμή δημοσίευμα στο Earth News, υποστηρίζοντας ότι η κοινοπραξία επικαλείται αποσπασματικά έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου προκειμένου να μην εφαρμόσει αποφάσεις του φορέα διαχείρισης του λιμένα. Όλοι και επισημαίνοντας το συγκεκριμένο έγγραφο ότι της 30ης Ιανουαρίου το Λιμεναρχείο ζητούσε ως πρώτη άμεση ενέργεια την έναρξη λειτουργίας των νέων εκδοτηρίων στο νέο λιμένα, κρίνοντας προβληματική την εξυπηρέτηση των επιβατών από τα εκδοτήρια στο κόμβο Μαντουκίου. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σήμανση και μέτρα ασφαλείας, ο Όλκερ διευκρινίζει ότι πρόκειται για αυτοτελείς υποδείξεις προς τον οργανισμό και δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία των νέων εκδοτηρίων. Μάλιστα, τονίζω ότι δεν υπάρχει απόφαση του Λιμεναρχείου που να αναστέλει τη λειτουργία τους και πως αντίθετα η αρμόδια λιμενική αρχή έχει ζητήσει την άμεση έναρξή της. Τέλος, βγήκε ο οργανισμός δηλώνει ότι η μετάβαση στα νέα εκδοτήρια αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την αναδιοργάνωση του νέου λιμένα και καλεί όλους τους χρήστες της λιμενικής ζώνης να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις και τις υποδείξεις του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα.

0: Ανεπηρέαστη από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, παραμένει η κρουαζιέρα στο κατάκολο, καθώς δεν έχει καταγραφεί καμία ακύρωση στις αφίξεις και εκτιμάται ότι φέτος θα ξεπεράσει το κατάκολο τα 310 κρουαζιερόπλια. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργουα έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
1: Η κρουαζιέρα φέτος εξελίσσεται ικανοποιητικά στο λιμάνι εδώ στο Κατάκολο, καθώς είναι ο 7ος δημοφιλέστερος προορισμός για τον ελληνικό τουρισμό κρουαζιέρας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν προκάλεσε ακυρώσεις, παρά μόνο κάποιες αναβολές για τους επόμενους μήνες. Εκτιμάται ότι η αύξηση σε σχέση με πέρυσι θα είναι περίπου στο 20% με 310 έως 320 κρουαζιερόπλια και θα αφηχθούν στο Κατάκολο περίπου 500.000 επιβάτες. Ο στόχος του Δήμου Πύργου και του Λιμενικού Ταμείου αλλά και της αγοράς είναι αυτή η αύξηση των επισκεπτών και των αφήξεων να μετουσιωθεί και σε αύξηση της τουριστικής δαπάνης κατά κεφαλή, δηλαδή να υπάρχει και μεγαλύτερη κατανάλωση από το κοινό που κατεβαίνει από την κρουαζιέρα. Ωστόσο υπάρχει μια ανησυχία λόγω της αύξησης στο ενεργειακό για την επόμενη χρονιά σχετικά με το αν θα είναι στον ίδιο αριθμό οι κρατήσεις και οι αφήξεις των κρουαζιεροπλοίων, κυρίως ακριβώς λόγω των καυσίμων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.

0: Νίκο Γιαπρακά. Καθώς σήμερα στις 9.30 το βράδυ, υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ θα πραγματοποιήσει και θα δώσει μία μοναδική συναυλία στο ανανεωμένο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και υπό το φως της Πανσελίνου. Οι εργασίες ανάπλασης και αναστήλωσης που έγιναν στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου, το γνωστό γραφικό λιμανάκι της Ναυπάκτου, θα αντιθούν με τις υπέροχες νότες της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ και με την φωνή της Τζίνα Σποτινοπούλου σε μια μαγευτική βραδιά παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού της κ. Τζίνα Δεντώνη αλλά και του Πρόεδρου της ΕΡΤ κ. Γιάννη Παπαδόπουλου. Η τελετή παράδοσης του έργου θα γίνει στις 8 με 8.30 ώρα το βράδυ και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι προφωνήσεις από την κυρία Μενδώνη και άλλους ανθρώπους του Υπουργείου Πολιτισμού για να περάσουμε στην συνέχεια στην προλόγηση της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, για να απολαύσουμε μετά τις υπέροχες μελωδίες του κλασικού ρεπερτορίου σε ένα πραγματικά μαγευτικό σκηνικό το οποίο θα δημιουργείται μέσα στα ενετικά τείχη του λιμανιού της Ναυπάκτου και βέβαια, όπως είπαμε, υπό το φως της Πανσελίνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Έως τις 30 Αυγούστου η περιοχή των Πρεσπών κινείται σε φεστιβαλικούς ρυθμούς, μετατρέποντας για ακόμα μία χρονιά και τη Φλόρινα σε σημείο συνάντησης πολιτισμού, μουσικής αλλά και γαστρονομίας. Να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμη.
1: Συνεχίζονται λοιπόν οι εκδηλώσεις Τρέσπες 2026 που ταξιδεύουν στη Φλόρινα τις ημέρες αυτές και σήμερα και αύριο, που πέφτει και αύριο η αυλαία των πολιτιστικών εκδηλώσεων Πρέσπες που συμπληρώνουν φέτος 37 ολόκληρα χρόνια ζωής. Σήμερα λοιπόν με γαστρονομικό συμπόσιο βαλκανικών γεύσεων στις 7.30 ώρα στο νέο πάρκο της Φλόρινας και αύριο και πάλι στο νέο πάρκο με συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου στις 9, αλλά και τα εγγένεια της υπαίθριας εικαστικής έκθεσης η Λεωφόρος της Μνήμης του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας. Εκδηλώσεις οι οποίες δίνουν μια άλλη νότα στην περιοχή της Φλόρινας, στο Αμυνταίο και το Πρεσπών, όπου ταξίδεψαν οι εκδηλώσεις Πρέσπες και φέτος που ξεκίνησαν 25 του Αυγούστου, το τελευταίο δηλαδή έτσι τριήμερο του Αυγούστου, και θα ολοκληρωθούν στις 29 του μηνός κάτω από την πιο όμορφη πανσέλινο του μήνα του Αύγουστου, που έτσι θα αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά και το καλοκαίρι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αύριο αρχίζει το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεάτρου στην Ορεστιάδα με τιμόμενο πρόσωπο την ηθοποιό Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Έχουν περάσει 27 χρόνια από τότε που είχαμε την πρώτη διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας. Ξεκινούν αύριο λοιπόν οι παραστάσεις μέχρι και τις 29, μέχρι και τις 5 συγγνώμη, Σεπτεμβρίου στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, όπως προανέφερε σωστά, θα είναι φέτος το τιμόμενο πρόσωπο, ενώ την Κριτική Επιτροπή θα πρακτίζουν ο γνωστός ηθοποιός, ο Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος ως γνωστόν, πολλοί το γνωρίζουν, εδώ και πολλά χρόνια έχει εγκαταλείψει την Αθήνα, έχει εγκατασταθεί στην Ορεστιάδα και είναι σημαντικός συνεργάτης του Διόνυσου στο αρχαίο θέατρο και σταθερή αξία στην Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Θα είναι επίσης ο ηθοποιός ο Τάσος Κωστής, ο συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής ο Κώστας Λιβαδάς, ο χορευτής και χορογράφος Γιάννης Μαργαρώνης και ο Ντίνος ο Πετράτος, που είναι και αυτός διακεκριμένος εικαστικός ζωγράφος, σκηνογράφος και ενδυματολόγος. 20 χρόνια κοντά στο φεστιβάλ το ερασιτεχνικό του θεάτρου,

0: Αλέξο Κουστάλας, παρουσιαστής και φέτος στην διοργάνωση. Θα έχουμε 8 θεατρικές βραδιές. Είναι 6 όμως οι διαγωνιζόμενες ομάδες. Με τη σειρά που θα εμφανιστούν είναι το στούντιο Έργο Θεσσαλονίκης, η αεραστεχνική σκηνή του Διπεθέ Σερών, η ομάδα Φίρδιν Μίγδιν από τον Δήμο Θερμαϊκού, η Θεατροφρένεια Καλαμαριάς, η Άρτη του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνας και το ελληνόφωνο Workshop και Production Group από το Λονδίνο Players of Athos. Την πρώτη βραδιά θα έχουμε εκτός συναγωνισμού το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος που θα παρουσιάσει τους συμπέθερους από τα Τύρανα τον Παπαθανασίου Ρέπα, ενώ την τελευταία μέρα το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, και πάλι εκτός συναγωνισμού οι αμαία θεατρόφιλοι της Αλεξανδρούπολης που θα παρουσιάσουν το Γαϊτανάκι της Ζορζ Σαρή και το φεστιβάλ θα κλείσει με την απονομή των βραβείων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Στις 5 Σεπτεμβρίου ανοίγει τις πύλες της η 20η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάθε χρόνο η ΔΕΘ αποτελεί σημείο αναφοράς, καθώς εκκινεί η νέα οικονομική περίοδος για τη φετινή διοργάνωση που έχει τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία και συμπίπτει χρονικά με τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την πρώτη, το 1926. Μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΘ Χελέξπο, Αλέξης Τσάξιρλής. Ας τον ακούσουμε.
1: Κλείνουμε 100 χρόνια από την πρώτη ΔΕΘ, 3 Οκτωβρίου του 1926 και η διαχρονικότητα τα 100 χρόνια, αλλά και κάθε χρόνο αυτό που παρουσιάζει η ΔΕΘ είναι κάτι διαφορετικό και νομίζω ότι έτσι όπως ξεκινάμε με την Ιαπωνία σαν τιμόμενη χώρα, νομίζω είναι κάτι που σε τόσο μικρό χρόνο και σε χώρο που μπορεί να το δει, να το πιάσει και να το γευτεί κάποιος, την παρουσία της Ιαπωνίας νομίζω δεν θα μπορέσει κανένα διαδίκτυο να το προσφέρει στον οποιονδήποτε επισκέπτη. Αυτό λοιπόν που έχουμε φέτος πραγματικά είναι με την Ιαπωνία τιμόμενη χώρα και με παρουσία από εταιρείες και φυσικά την ίδια τη Ιαπωνική αντιπροσωπεία, οι οποίες έχουν σχέση με την αυτοκίνηση, οι μεγαλύτερες εταιρείες αυτοκινήτων, με την τεχνολογία, με την φαρμακοβιομηχανία και με πολλούς άλλους κλάδους σε σχέση με την παρουσία της Ιαπωνίας, η οποία όπως ξέρουμε πάντοτε έχει το κάτι το διαφορετικό και νομίζω ότι αυτό είναι που το διαφορετικό θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο και στους επισκέπτες της 90ης ΔΕΘ. Είμαστε πάνω από 1000 συμμετοχές, άμεσες και έμεσες. Έχουμε τα επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, έχουμε τα περισσότερα πανεπιστήμια ανάλογα τώρα με τον κλάδο που παρουσιάζεται και γι' αυτό τα αναφέρω έτσι λίγο γρήγορα. Έχουμε τεχνολογία που ουσιαστικά εκτίθεται από υπουργεία τα οποία θέλουν να περάσουν αυτά τα μηνύματα στον απλό επισκέπτη, τους πάνω από 200.000 επισκέπτες που θα εκτιμούμε ότι θα έχουμε στη ΔΕΘ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και με το κλείσιμο με τις συναυλίες νομίζω ότι είναι ένα γεγονός και πάλι το οποίο πραγματικά θα μείνει και στην ιστορία και όλα αυτά βέβαια γιορτάζοντας και τα 100 χρόνια αλλά και έχοντας μπροστά μας αυτή τη μεγάλη επένδυση που πιστεύουμε ότι έχει μπει σε μια τροχιά.
0: Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 35 με 37, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 31, τοπικά στα ανατολικά και την νότια Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
3: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
2: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
3: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
3: και την Όλγα Δαδίνη.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, Σολίστ, Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση, Μύρον Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό είναι η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου Περικλής Γλυκόπουλος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ολοκληρώνεται σήμερα η διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα. Τουρκική πρόκληση ντρόουν κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Στη Βέρεια 18χρονη έχασε τη ζωή της στο καταράκτη του Δεματά. Στο Ηράκλειο της Κρήτης σκύλος τραυμάτισε 12χρονο παιδί. Πάμε τώρα να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά, ξεκινώντας από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα μετά τη χθεσινή παράδοση της επέκτασης του Μετροπρό στην Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει την περιοδία του σε Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε Φλόρινα, Πτολεμαΐδα αλλά και Κοζάνη. Μάλιστα, το μεσημέρι θα επισκεφθεί την επένδυση της εταιρείας Waterland στην Πτολεμαΐδα και στη συνέχεια τη μονάδα της Σιθία της ΔΕΗ στην καρδιά της Πτολεμαΐδας αλλά και το Γενικό Νοσοκομείο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή θα έχουμε τον Χρήστο Τσαλικίδη να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός από την Φλόρινα.
1: Απόδειξη ότι η επιχειρηματικότητα έχει πραγματικό σφιγμό εδώ πέρα στην ακριτική Φλόρινα. Πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας. Και εσείς εδώ πέρα στη Φλόρινα αποδεικνύεται ότι με την κατάλληλη βοήθεια της πολιτείας, με το ειδικό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές το οποίο έχουμε δρομολογήσει, μπορείτε εστιατευθυμένοι να επενδύσετε. Παράγεται ένα προϊόν το οποίο είναι καινοτόμο, το οποίο καλύπτει ανάγκες του πρωτογενούς τομέα και το οποίο είναι και εξαγωγικό. Άρα νομίζω ότι η επιχείρηση αυτή σηματοδοτεί και συμβολίζει ακριβώς το μέλλον το οποίο και εμείς βλέπουμε για τη μεταποίηση συνολικά στην πατρίδα μας. Η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια η οποία έχει περάσει τις δικές της δοκιμασίες, αλλά χαίρομαι διότι μέσα από την πολύ συστηματική στήριξη την οποία παρέχει η κυβέρνηση δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Μόνο εσείς μου λέγατε ότι θα προσθέσετε συνολικά με τις επενδύσεις σας σχεδόν 200 θέσεις απασχόλησης για την περιοχή της Λόρνας και της Πτολεμαΐδας και δεν είστε η μόνη σημαντική επένδυση η οποία γίνεται στην περιοχή, αλλά είστε μια εμβληματική εταιρεία που έχει ταυτίσει την ιστορία της με την ακριτική Φλόρινα. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και να ξέρετε ότι είμαστε κοντά σας να σας βοηθήσουμε στα μελλοντικά επενδυτικά σας σχέδια.
0: Θα επανέλθουμε στο θέμα και με τον Χρήστο Τσαλικίδη, ο οποίος ακολουθεί και την περιοδία του Πρωθυπουργού τώρα. Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε παράνομα στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη, προκολώντας την άμεση κινητοποίηση της πολεμικής αεροπορίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ελληνικά F-16 που βρίσκονταν σε ετοιμότητα απογειώθηκαν άμεσα και μέσα σε λίγα λεπτά προσέγγισαν το τουρκικό ντρόουν, προχωρώντας στην αναγνώριση αλλά και στην αναχέτησή του. Οι χειρισμοί των Ελλήνων πιλότων είχαν ως αποτέλεσμα το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος να απομακρυνθεί από τον ελληνικό ενέριο χώρο, με την έξοδό του να καταγράφεται στην περιοχή της Σαμοθράκης. Βέβαια, ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι το τουρκικό ντρόουν κινήθηκε σε σημείο που βρίσκεται κοντά στον τερματικό αεροδιάδρομο του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, την ώρα μάλιστα που επιχειρούσε να απογειωθεί επιβατικό αεροσκάφος της Aegean. Η συνεργασία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με τα ελληνικά μαχητικά επέτρεψε τελικά την απομάκρυνση του ντρόουν χωρίς να επηρεαστεί η ασφάλεια της επιβατικής κίνησης. Για προληπτικούς λόγους, ωστόσο, το επιβατικό αεροσκάφος έλαβε οδηγίες να ακολουθήσει διαφορετικό αεροδιάδρομο και να διατηρήσει χαμηλή πορεία μέχρι να απομακρυνθεί από την περιοχή. Και πάμε στα του μέτρο. Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται από χθες η επέκτασή του προς την Καλαμαριά, με 5 νέους σταθμούς να εντάσσονται στο δίκτυο Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Η εμπορική λειτουργία του νέου κλάδου ξεκίνησε από χθες στις 3 το μεσημέρι, μετά την τέλετη παράδοση στο σταθμό της Μίκρας. Από την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης επανήλθε το πλήρες ωράριο του μετρό, ενώ σε λίγες ημέρες, από την 1η Σεπτεμβρίου, θα ισχύσουν και οι αλλαγές στις γραμμές των αστικών λεωφορείων που εξυπηρετούν την περιοχή της Καλαμαριάς. Πάμε να ακούσουμε τη Σοφία Πακαλίδου, που επιμελήθηκε και το ρεπορτάζ.
2: Στις ράγες είναι από χθες η σειρμή της μπλε γραμμής της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, που αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την επιβατική κίνηση του μετρό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι 5 νέοι σταθμοί αναμένεται να προσελκύσουν περίπου 60.000 επιβάτες την ημέρα. Η διαδρομή από τη Μίκρα ως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό υπολογίζεται σε περίπου 24 με 26 λεπτά, ενώ η μετακίνηση από την Καλαμαριά προς το κέντρο θα πραγματοποιείται σε λιγότερο από 20 λεπτά. Στο δικό δίκτυο, η εκτίμηση είναι ότι η λειτουργία της επέκτασης θα οδηγεί σε 13.000 με 15.000 λιγότερα οχήματα την ημέρα που θα κατευθύνονται προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ήδη, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Υπουργείο, η λειτουργία της βασικής γραμμής έχει συνδεθεί με μείωση περίπου 15% των οχημάτων στο κέντρο της πόλης. Με την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά, επανήλθε και το ωράριο λειτουργίας του μετρό, το οποίο θα λειτουργεί από την Κυριακή ως την Πέμπτη, από τις 5 και 4 το πρωί ως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο το ωράριο παρατείνεται έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Οι ώρες αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση από τους τερματικούς σταθμούς Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Παράλληλα, αλλάζει και ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ο ΟΣΕΘ προχωρά σε αναδιάρθρωση των λεωφοριακών γραμμών με στόχο τις μετεπιβάσεις προς το μετρό. Από χθες λειτουργεί η γραμμή Χ3 Μίκρα Αεροδρόμιο, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή ο νέος συγκοινωνιακός χάρτης, με τη σημαντικότερη αλλαγή να αφορά στη γραμμή 6 Καλαμαριά Βενιζέλου, η οποία καταργείται και αντικαθίσταται από τις κυκλικές γραμμές 6α και 6β. Οι δύο κατευθύνσεις θα συνδέουν τους σταθμούς μετρό Νέα Ελβετία και Μίκρα, εξυπηρετώντας παράλληλα την Καλαμαριά και την περιοχή της Κηφισιάς. Αλλαγή προορισμού και χαρακτήρα αποκτά και η γραμμή 7, η οποία μετατρέπεται σε 7 ΤΑΦ, τοπικό δηλαδή Καλαμαριάς, συνδέοντας περιοχές του Δήμου από τον Άγιο Ιωάννη έως το Καραμπουρνάκι μέσω της Οδού Πόντου. Χωρίς αλλαγές παραμένουν οι γραμμές 2K, 3K, Χ1, 4 και 5, ενώ περιορισμένες τροποποιήσεις προβλέπονται στις γραμμές 33 και 39 σε τμήματα εκτός Καλαμαριάς.
0: Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Σταχιάος, μίλησε το πρωί στο Earth News για όσα προσφέρει ο νέος κλάδος του μετρό στην περιοχή αλλά και στην πόλη. Στάθηκε στο θέμα της διάνοιξης της Πόντου, αναφέρθηκε όμως και στο σύστημα πληρωμής με κάρτα που υπάρχει μόνο προς το παρόν στην Καλαμαριά, ενώ αναφέρθηκε και στην επέκταση του μετρό προς την βόρειο-δυτική Θεσσαλονίκη. Να τον ακούσουμε.
1: Στην Καλαμαριά υπάρχει το Tap and Pay. Ως εγκατάσταση δεν λειτουργεί ακόμα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει την πύλη και με την πιστωτική του κάρτα για να μπει, και η πιστωτική κάρτα ή η χρεωστική κάρτα μετά θα χρεωθεί ανάλογα με τα ευεργετήματα των οποίων μπορεί να τύχει λόγω, ας πούμε, συχνής χρήσης. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Μόνο στην Καλαμαριά αυτή τη στιγμή, γιατί η σύμβαση της Καλαμαριάς επέτρεπε να γίνει. Η σύμβαση της Θεσσαλονίκης ήταν μια σύμβαση που ξεκίνησε στις αρχές του 2000. Όπως ξέρετε, δεν υπήρχαν τότε αυτά τα συστήματα. Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο κάνουμε τώρα είναι επεκτείνουμε αυτή τη σύμβαση Καλαμαριάς για να μπορέσει να εγκατασταθεί και η ίδια δυνατότητα στη βασική γραμμή, ώστε κάπου στις αρχές της επόμενης χρονιάς να λειτουργεί το Tap and Pay, ό,τι υπάρχει στην Αθήνα. Εάν με ρωτούσατε τι ήθελα να κάνω, θα ήθελα να υπάρχει ένα μαγικό ραβδάκι και αύριο την ίδια πραγματικότητα που υπάρχει κάτω από το έδαφος της Καλαμαριάς να τη μεταφέρουμε κάτω από το έδαφος του Ευόσμου, της πλατείας του Ευόσμου, κάτω από το έδαφος της πλατείας της Ιδέας, στην Ευκαρπία. Αυτό δυστυχώς μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά η μεγάλη προτεραιότητα είναι να πάμε το μετρό στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η μεγάλη προτεραιότητα τώρα.
0: Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Χρήστο Τσαλκίδη. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Λέγαμε νωρίτερα ότι ολοκληρώνεται σήμερα η διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Βόρεια Ελλάδα. Έκανε επισκέψεις νωρίτερα στην Φλόρινα, στην Πτολεμαϊδα.
3: Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός έχει φτάσει στο Μαμάτσιο Γενικό Νοσοκομείο της Κοζάνης, ενώ το απόγευμα στις 6 η ώρα, λίγο μετά τις 6, θα συναντηθεί με πολίτες στον κεντρικό πεζόδρομο της Κοζάνης. Η περιοδία ξεκίνησε από νωρίς το πρωί. Αν μπορούμε να βάλουμε έναν τίτλο, είναι ότι η Δυτική Μακεδονία περνάει πλέον στην επόμενη μέρα και κοιτάζει το μέλλον. Διότι αυτό το οποίο επισήμανε ο Πρωθυπουργός τόσο στη Φλόρινα, στις επισκέψεις που πραγματοποίησε σε επιχειρήσεις ιδιωτικές και δημοτικές, αλλά και όταν εγκαινίασε το υδροπονικό θερμοκήπιο στην Πτολεμαΐδα, είναι ότι αυτό που έχει πλέον σημασία και αξίζει να κρατήσουμε είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Δυτική Μακεδονία σύντομα θα μπορέσει να έχει θετικό ισοζύγιο απασχόλησης. Και αυτό το οποίο τονίζει ο Πρωθυπουργός είναι ότι οι θέσεις εργασίας οι οποίες θα δημιουργηθούν θα είναι περισσότερες από εκείνες που χάθηκαν. Γι' αυτό και επισήμανε στην τοποθέτησή του τόσο στη Φλόρινα όσο και στην Πτολεμαΐδα ότι πλέον η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας μπαίνει σε μια νέα εποχή. Μια νέα εποχή η οποία αποτυπώνεται και στα συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία μας έγιναν γνωστά χθες στην εκδήλωση για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία η ανεργία έχει μειωθεί από το 27% στο περίπου στο 11,9%. Την ίδια στιγμή στην ευρύτερη περιοχή έχουν διατηθεί, έχουν πέσει για να το πούμε με απλή ορολογία 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενισχύσεις, υποδομές από αυτά τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, το 1,3 προέρχεται από το Ταμείο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Και αυτό έχει τη δική του σημασία διότι πλέον η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας περνά από την εποχή του Λιγνίτη στα μοντέλα της νέας οικονομίας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, στα θέματα που έθεσαν οι δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας στον Πρωθυπουργό, στη συνάντηση που είχαν χθες στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη και πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Ιγνάτιος Καϊτετζίτης. Το πρώτο θέμα που απασχόλησε ήταν τα οξυμένα οικονομικά των Δήμων, καθώς υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό ύψους 2,4 δις ευρώ. Σύμφωνα με τον κύριο Καϊτετζίδη, υπάρχουν χρήματα για υποδομές, αλλά είναι θηλιά στο λαιμό των Δήμων, όπως χαρακτηριστικά είπε, τα λειτουργικά έξοδα.
4: Καταρχήν, εκείνο που τονίστηκε ήταν πριν τα οικονομικά, ότι αυτό το έτος 26, σφραγίστηκε από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική κατάκτηση συνολικά για την αυτοδιοίκηση και ένα προσωπικό κερδισμένο στοίχημα του υπουργού μας, του Θοδωρήτου Λιβάνιου, που πραγματικά με το νόμο 53-14 βάζει σε άλλη τροχιά την αυτοδιοίκηση. Εγώ θα το πω πολύ σχηματικά, την οδηγεί από τη μέχρι σήμερα βαλκανοποίησή της σε μια αυτοδιοίκηση που θέλουμε και εμείς η αυτοδιοικητική, σύγχρονη, μεταρρυθμιστική, δημοκρατική και ευρωπαϊκή. Άρα αυτό ήταν το ένα θέμα. Το άλλο θέμα πολύ σημαντικό είναι τα οικονομικά. Όλοι οι δήμαρχοι από τα οικονομικά ξεκινήσαμε και να πω ότι ζούμε και μια αντίφαση, δηλαδή ζούμε μια εποχή που για έργα, υποδομές, επενδύσεις υπάρχουν χρήματα στην αυτοδιοίκηση, ίσως και τα περισσότερα από κάθε άλλη περίοδο, μέσω των ΕΣΠΑ που τρέχουν, το τρίτσις, το πρόγραμμα, το παλαιότερο, το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα ειδικά τομεακά προγράμματα, χρήματα για την αυτοδιοίκηση για έργα υπάρχουν. Εκεί που έχει μπει θηλιά στο λαιμό των Δήμων είναι τα λειτουργικά, τα χρήματα για την καθημερινότητά μας. Και εκεί πραγματικά ζούμε μια πολύ δύσκολη περίοδο, με την έννοια ότι το ενεργειακό κόστος σταθερά είναι υψηλό και το λειτουργικό κόστος των Δήμων απορροφά τα χρήματα του προϋπολογισμού. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος έκανε μια ολοκληρωμένη επιστημονική μελέτη, για να μην λέμε πράγματα αυθαίρετα, εκτίμησε το πραγματικό λειτουργικό κόστος των Δήμων με επιστημονικό τρόπο, επαναλαμβάνω, τα 5,5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Αν σκεφτείτε ότι η χρηματοδότηση που θα πάρουμε το 2027 είναι μόλις 2,9 δις όλοι οι Δήμοι της χώρας, υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό περίπου 2,4 δις ευρώ.
0: Πάμε τώρα στο μέτωπο της αντιπολίτευσης και στον Βασίλη Πεκλάρη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τα λέγαμε και χθες. Χθες το απόγευμα το ΠΑΣΟΚ είχε μια εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος.
5: Καλό μεσημέρι. Παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ σε εκδήλωση και μάλιστα έτσι με πολύ κόσμο τις 11 προτάσεις του κόμματος για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό του ιδιωτικού χρέους. θα συγκρουστούμε με τα συμφέροντα και θα βάλουμε κανόνες στην αγορά, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά, όπως είπε, άνοιξε μια πόρτα για τα funds στα χρεωμένα νοικοκυριά η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, και μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη την έκανε λεωφόρο για να περάσουν τα funds. Θα συγκρουστούμε λοιπόν με αυτά τα συμφέροντα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και μίλησε για την επαναφορά της προστασίας κύριας κατοικίας, την ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο, την αλλαγή στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αυστηρή κανόνες λειτουργίας και πραγματική λογοδοσία και ψέφισης, τη δικαίωμα προαίρεσης πριν τη μεταβίβαση του δανείου σε φαντ, την κατοχύρωση των πραγματικών δικαιωμάτων για τον οφειλέτη απέναντι σε αναγκαστική εκτέλεση, οριστική και δίκαιη λύση στο πρόβλημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, επιβράβευση στη συνέπεια του δανειολήπτη, προστασία της αγροτικής γης, δικαιότεροι κανόνες για τους εγγυητές και ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Μαζί του Μιλένα Αποστολάκη και με άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και άνθρωποι της αγοράς των επιμελητηρίων, πρόεδρος του επιμελητηρίου, δηλαδή ο κ. Χατζηθοδοσίου της Αθήνας, ευρωβουλευτής ο κ. Φαραντούρης, ο κ. Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο οποίος σήμερα επιτέθηκε στην κυβέρνηση, γιατί απάντησε στο ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση λέγοντας ότι πολλά από αυτά που προτείνει έχουν ήδη υλοποιηθεί. Λέγοντας ότι η κυβέρνηση βαφτίζει προστασία την εγκατάλειψη των οφειλετών και λένε ανεπιθύμητα ψέματα, αναφερόμενο στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που αντιμετωπίζει το ιδιωτικό χρέος, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, ως λογιστικό μέγεθος και όχι ως ένα μείζον κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα που απειλεί την κατοικία. Φεύγοντας από το ΠΑΣΟΚ, να πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ, στην Ελλάδα, συγγνώμη.
0: Στον Αλέξη Τσίπρα.
5: Στον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, που σήμερα συνεδρίασαν οι τομεάρχες σε μια προετοιμασία, όπως είπε μιλώντας στο σταθμό μας ο Νίκος Νιφούδης, ο αναπληρωτής τομεάρχης επικοινωνίας, προετοιμάζεται, τη Δευτέρα θα είναι εδώ ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, 12 η ώρα έχει σύσκεψη σε ξενοδοχείο της πόλης με τους φορείς, τους οποίους έχει καλέσει για να ενημερωθεί για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν εκπροσώπους των φορέων της πόλης. Θα επιστρέψει την Τετάρτη για την ομιλία του, την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος και βέβαια μετά μέσα στην έκθεση για τη συνέντευξη τύπου στις 9 του μήνα. Στόχος της Ελλάδας είναι να κυβερνήσει την επόμενη μέρα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην εισαγωγική του ομιλία. Μόνος μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, ξεκαθάρισε. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση, είπε ότι ήταν αυτή η 7η αιτία της Νέας Δημοκρατίας μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και τα πολλά χρήματα που δεν πήγαν για την ανάπτυξη της χώρας. Μίλησε για την ανασυγκρότηση της κοινωνίας, την ανάγκη ανασυγκρότησης της κοινωνίας και βέβαια είπε ότι τις βασικές θέσεις του κόμματός του με ευημερία όχι μόνο των αριθμών αλλά και των ανθρώπων. Παραμένω αμετανόητος, όπως με κατηγορούν και μεταξύ άλλων Αλέξης Τσίπρας. Είμαι αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας. Ομολογώ την ενοχή μου, είπε με ένα σκοπτικό ύφος. Και κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να δώσουν τη μάχη για να ενημερωθούν οι πολίτες, να πιστούν και να έχουμε μια πολιτική αλλαγή, αλλά και αλλαγή της πολιτικής, όπως έχει χαρακτηριστικά λέει, όχι μόνο σήμερα, αλλά και σε άλλες του παρεμβάσεις. Να σου πω, Ειρήνη, ότι βέβαια συνεχίστηκε σήμερα η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την υποψηφιότητα πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ της Έλληνας Ακρίτα για την θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής, που είχε μετά την παρέτηση της κυρίας Γέρο Βασίλη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σήμερα σε τηλεοπτική του εμφάνιση είπε ότι υπάρχει ένα μείζον πολιτικό θέμα και ζητάει απάντηση από το ΠΑΣΟΚ ότι υπάρχουν ψευδεσίες για τις πολιτικές γραμμές, για τις ακρότητες, για τις πάνω, μίλησε για κάτω και πάνω πλατείες που ζητούσαν κρεμάλες, τότε που μιλούσαν για προδοσίες και με το χειρότερο δυνατό λόγο. Και με χαρακτηριστική περίπτωση μεταξύ αυτών μέσω του διαδικτύου περισσότερο ήταν και η κυρία Ακρίτα και υπήρχαν και εκείνοι με τα λάθη που είχαν κάνει στο παρελθόν που ήθελαν να είμαστε μια κανονική χώρα. Μίλησε για αυτό το διαχωρισμό. Σε αυτό αντίδρασε πολύ έντονα η κυρία Κρήτα, λέγοντας ότι θα κινηθεί νομικά αν δεν ανακαλέσει ο κύριος Μαρινάκης, ότι δεν έχει μιλήσει ποτέ για κρεμάλες η ίδια. Και μάλιστα πριν από λίγο είχαμε και ανακοίνωση και του ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριμένο θέμα, λέγοντας που καταγγέλει τον κύριο Μαρινάκη, του ζητάει να ανακαλέσει καθώς θα κινηθεί νομικά, αφού δεν υπάρχει καμία τέτοια ούτε σε γραπτό κείμενο, ούτε σε διαδικτυακή επικοινωνία, αλλά ούτε σε προφορικό λόγο θέση της κυρίας Κρήτας. Συκοφαντικά λοιπόν τα ψέδια του κ. Μαρινάκη και του ζητάει εδώ και τώρα να ανακαλέσει. Η αντιπαράθεση αυτή θα συνεχιστεί μέχρι την Τετάρτη που έχουμε τη συζήτηση στη Βουλή και την ψηφοφορία, και να δούμε αν θα μπλοκαριστεί η υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίδα και θα μείνει καινή η θέση της πέμπτης αντιπροέδρου. Να κλείσω λέγοντας για την κατεπίγουσα ερώτηση ευρωβουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ναι, για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προκλητικά κομπάζει, ισχυριζόμενοι πως έγιναν οι απαραίτητες προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, οι οποίες αποτελούν όμως σταγόνα στον ωκεανό των κενών, αναφέρουν μεταξύ άλλων οι ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ.

0: Τώρα, την εκτίμηση ότι υπήρχε θετική ανταπόκριση των ιδιοκτητών ταξί στην πρόσκληση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη στο πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών με αναπηρίες, εξέφρασε μιλώντας στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης, ο Ερμής, ο κ. Κλήμης Λεοντιάδης, αναφερόμενος από την πλευρά του στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά, τόνισε ότι πριν παραδοθεί το έργο έπρεπε να γίνει πιάτσα ταξί τουλάχιστον στον τερματικό σταθμό της Μίκρας. Να ακούσουμε τον κύριο Λεοντιάδη.
1: Πάντα υπάρχει συμμετοχή, υπάρχουν συνάδελφοι που ασχολούνται κυρίως με μαθητικά δρομολόγια. Βέβαια έχουν γίνει λίγο πιο δύσκολες οι διαδικασίες, οι αιτήσεις, χρειάζονται ηλεκτρονικές υπογραφές, έγραφα αρκετά από την περιφέρεια, που είναι ανασταλτικό αυτό για κάθε συνάδελφο, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα είναι πολύ που ενδιαφέρονται και πολλοί ίδιοι συνάδελφοι χρόνια ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Είναι κυρίως σε σχολεία ειδικής αγωγής, μαθητές με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι μετά δεν μπορούν να μεταφερθούν εύκολα με άλλα μέσα και μεταφέρονται είτε με ταξί είτε με λεωφορεία δημοσίου. Ακόμα δεν έχουν γίνει χώροι. Η πρόβλεψη από δική μας πλευράς έχει γίνει. Έχουμε καταθέσει προτάσεις. Έχουμε μιλήσει και με τον ΟΣΕΦ και με το Δήμο Καλαμαριάς, που είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τις πιάτσες, και κυρίως ο ΟΣΕΦ. Πραγματικά βρεθήκαμε εξ απρόπτου, δηλαδή έπρεπε να υπάρχουν πιάτσες πριν να ανοίξουν λαμαρίνες, έπρεπε να σχεδιαστούν πριν ακόμη δοθεί το έργο. Νομίζω τις επόμενες μέρες θα ξανακάνουμε ένα ραντεβού και με το Δήμο Καλαμαριάς και με τον ΟΣΕΦ, να δούμε πού τελικά θα είναι τα ταξί, γιατί έτσι όπως το είδαμε εμείς αυτές τις μέρες στο χώρο, προς το παρόν δεν υπάρχει χώρος για ταξί. Κυρίως τουλάχιστον στον τελευταίο σταθμό, στο τερματικό της Μίκρας, θα πρέπει να υπάρχει ένας μεγάλος χώρος όπως υπάρχει και στους υπόλοιπους χώρους Θεσσαλονίκης.
0: Πληρότητα 100% έχουν τα ξενοδοχεία τα δύο Σαββατοκύριακα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Τόρνιβούκα, ο ίδιος επεσήμανε ότι φέτος υπάρχει αυξημένη κίνηση και στη διάρκεια της εβδομάδας σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
2: Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα το πρώτο Σαββατοκύριακο εδώ και μήνες. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο και αυτό αυτή τη στιγμή είναι και αυτό η πληρότητα νομίζω ότι είναι στο 100% περίπου. Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον δωμάτια και για τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης. Το καλό είναι ότι και στο ενδιάμεσο φέτος έχει μια κίνηση η οποία είναι σε σχέση με τις άλλες χρονιές σχετικά αυξημένη. Όχι μόνο από την Ελλάδα, είναι και από το εξωτερικό φυσικά, από τα Βαλκάνια και από τις χώρες της Ευρώπης. Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι ένα πολύ ωραίο γεγονός για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο συνδυάζει και το δεύτερο Σαββατοκύριακο που είναι το ενδιαφέρον για την έκθεση, αλλά και αυτή την εκδήλωση, η οποία δεν θεωρώ ότι η πληρότητα των ξενοδοχείων του δεύτερου Σαββατοκύριακου είναι για τη συναυλία, αλλά το συνδυάζουν φυσικά οι άνθρωποι όλοι αυτοί που θα είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο εδώ, έχουν την ευκαιρία να δουν και τη συναυλία.
0: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Θιβέτ σε μια κατολίσθηση άνευ προηγουμένου. Κοντά μας έχουμε την Νίκη Χατζηδημητρίου εδώ στο στούντιο. Νίκη, καλό σου μεσημέρι. Συνεχίζονται τελικά οι επιχειρήσεις διάσωσης?
3: Ναι.
0: Γιατί είχαν πει ότι θα διακοπούν.
3: Θα εξηγήσουμε γιατί είπαν ότι θα διακοπούν. Έτσι λοιπόν συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στα σύνορα μεταξύ Βόρειων Νεπάλ και Κίνας, που έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 472 ανθρώπων, ενώ τουλάχιστον 1.400 αγνοούνται. Οι επιχειρήσεις προσκρούν ωστόσο σε μια νέα απειλή υπερχείλισης μιας λίμνης, η οποία δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση του Παγετώνα που προκάλεσε η καταστροφή. Το μεσημέρι, τοπική ώρα, οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν την αναστολή των επιχειρήσεων στην πληγήσα περιοχή. Λίγο αργότερα και ο στρατός του Νεπάλ προχώρησε σε αντίστοιχη ανακοίνωση, επισημένοντας ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης θα ανασταλούν για την επόμενη μια μισή ώρα. Τώρα, από όσο βλέπουμε, ήδη άρχισαν δειλά-δειλά μέσα στα μέσα ενημέρωσης να ξεκινούν εκ νέου αυτές οι επιχειρήσεις. Να πούμε ότι η λίμνη που έχει αρχίσει να υπερχειλίζει έχει μήκος 150 μέτρα και βάθος 40 με 50 μέτρα. Συνολικά είναι ένας όγκος νερού περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Επίσης συνολικά 555 αποκλεισμένοι τουρίστες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα μετά την καταστροφική κατολίσθηση της λάσπης από το Θιβέτ κοντά στα σύνορα με το Νεπάλ έως την αυτή την ώρα 499 κάτοικοι και 555 τουρίστες που είχαν παγιδευτεί μεταφέρθηκαν εκτός της περιοχής. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει η Κινέζικη Δημόσια Τηλεόραση, χωρίς να διευκρινίζει τις εθνικότητες των ανθρώπων. Σχεδόν 700 πυροσβέστες υποστηριζόμενοι από ντρόνς και εκπαιδευμένους σκύλους έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή Γκυρόγκ. Στο Νεπάλ ο στρατός ανακοίνωσε ότι έχει στείλει 2 ελικόπτερα προκειμένου να βοηθήσουν στην απομάκρυση περίπου 100 εργατών που είναι εγκλωβισμένοι σε υπόγεια σύραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος. Επίσης στο Νεπάλ οι αγνοούμενοι φτάνουν τους 910, ανάμεσα τους πολλοί αλλοδαποί από Ινδία, Ουκρανία, Βρετανία, Καναδά, Αυστραλία και Μαλαισία. Ναι. Και τέλος να πούμε ότι ο ίδιος ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζιπίνγκ, προείδρευσε συνεδρίασης για τις επιχειρήσεις διάσωσης, όπως μετέδωσαν τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
0: Είναι μια απίστευτη τραγωδία και οι εικόνες είναι ακόμη πιο σοκαριστικές, αυτές που κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Και πάμε τώρα όμως στην Μέση Ανατολή, η Νίκη, καθώς το Ιράν προειδοποιεί ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που σύμφωνα με την Τεχεράνη έχει επιβληθεί στη χώρα.
3: Την προειδοποίηση αυτή απίφθινε την Πέμπτη ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοσχέν Ρεζάι, σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν και από το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΙΡΙΜ. Ο Ρεζάι υποστήριξε παράλληλα ότι το Ιράν κατάφερε να παρακάμψει τον ναυτικό αποκλεισμό κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, συνεχίζοντας κανονικά τις εξαγωγές πετρελαίου, και σύμφωνα με τον ίδιο η χώρα εξήγαγε κατά το συγκεκριμένο διάστημα μεταξύ 70 και 80 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου παρά τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κανένα πλοίο δεν έχει εισέλθει ή εξέλθει από το Ιρανικό λιμάνι χωρίς προηγούμενη έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την ανανέωση του ναυτικού αποκλεισμού εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης με την Τεχεράνη. Πάντως, να πούμε, Ειρήνη, ότι σημαντική υποχώρηση καταγράφει η ναυτιλιακή κίνηση μέσω των στενών του Ορμούς, καθώς μόλις 5 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν το στρατηγική σημασία σε αυτό θαλάσσιο διάβλο την Πέμπτη, σύμφωνα με όσα στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας. Να πούμε ότι τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι ο αριθμός των διαλέψεων μειώθηκε από 17 πλοία την Τετάρτη σε μόλις 5 την Πέμπτη, επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από το μέσο όρο των τελευταίων 10 ημερών, ο οποίος διαμορφώνεται γύρω στα 15 πλοία ημερησίως.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Θα τα πούμε και αργότερα για την υπόλοιπη επικαιρότητα. Ευχαριστούμε.

0: Πάμε τώρα και στην γυναικοκτονία που είχαμε στην Ροδόπη. Είναι απίστευτα τα στοιχεία που έρχονται διαρκώς στο φως. Πάμε στην Αμαλία Γαριφαλίδου. Αμαλία, καλό σου μεσημέρι. Τώρα περιμένουμε ουσιαστικά ο σύζυγός της να βγει από το νοσοκομείο.
1: Πράγματι. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδος αναμένεται να πάρει εξιτήριο ο 53χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής. Αν και δεν έχει μιλήσει στις αρχές,
0: ναι,
1: φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι το έκανε πάνω στα νεύρα του και ότι θόλωσε. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το γεγονός ότι η 44χρονη είχε αποφασίσει να χωρίσει, ενώ στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι καταγγελίες για το ιστορικό της ενδοοικογενειακής βίας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμαλία. Καλό σου μεσημέρι.

0: Ένα ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, έναν εφιάλτη που από ό,τι φαίνεται βίωνε επί χρόνια η 44χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες είχε μιλήσει στους δικούς τους ανθρώπους για την κακοποιητική συμπεριφορά του συζύγου της. Πληροφορίες λένε ακόμη ότι τους είχε δείξει ακόμη και φωτογραφίες με τα τραύματα που τους προκαλούσε. Όλοι της έλεγαν να φύγει, αλλά δυστυχώς η γυναίκα δεν πρόλαβε.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Τώρα, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που είχαμε νωρίτερα σε διαμέρισμα ημιορόφου πολυκατοικίας, η οποία έχει κατασβεστεί βέβαια στην οδό Μακεδονίας, στον εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στη 1:15 το μεσημέρι. Σε εξέλιξη έχουμε όμως πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο πλουτοχώρι Ηλίας, με την πυροσβεστική μάλιστα να στέλνει να ενημερώνει για το περιστατικό. Ενημερώθηκε γύρω στη 1:30. Λίγο αργότερα εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής Νέο Χωριό για να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Βέβαια την ίδια ώρα να πούμε ότι υπό μερικό έλεγχο βρίσκεται και η φωτιά που ξέσπασε επίσης σε αγροτοδασική έκταση στη θέση υπερδικοκορυφή του Δήμου Κορτινίας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να μείνουμε στην Κρήτη και να πάμε τώρα στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Για άλλο θέμα εδώ βέβαια, καθώς ένας σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε έναν 12χρονο.
1: Έτσι ακριβώς. Το περιστατικό έγινε χθες το βράδυ στην περιοχή των Καμινίων, στα δυτικά της πόλης του Ηρακλείου. Μία 28χρονη έβγαλε για βόλτα το σκύλο του αδερφού της, όμως το ζώο κατάφερε να διαφύγει της προσοχής της και επιτέθηκε στο παιδί, το οποίο βρισκόταν σε κοντινή απόσταση. Κατάφερε ο σκύλος δαγκονιές στα πόδια του παιδιού και πριν προλάβουν βέβαιως οι περίκοι να το απομακρύνουν, ο 12χρονος σε κατάσταση σοκ, με τραύματα στα πόδια, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του. Βεβαίως έγιναν όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μην υπάρξουν επιπλοκές στο παιδί. 28χρονη συνελήφθη, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος της και επίσης επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο τόσο στην ίδια όσο και στον αδερφό της, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του σκυλίου, που αδεσμεύεται να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
0: Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι σοβαρότερο, γιατί έχουμε δει διάφορα. Ευτυχώς ναι, το παιδί είναι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στον Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, επειδή μιλούσαμε για πυρκαγιές νωρίτερα, είχαμε και σε εσάς μία χθες στην περιοχή Βίκη.
2: Έτσι ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Είχαμε τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί. Μετά από 3 ώρες περίπου είχε σβήσει και ήταν υπό πλήρη έλεγχο. Σήμερα οδηγήθηκε στο Τριμελές Πλημμυρολογική Οχείου ο 68χρονος, ο οποίος συνελήφθη, είναι κάτοικος Βικίου, γιατί κατά τη διάρκεια εργασιών που έκανε χορτοκοπές συγκεκριμένα σε χωράφι του, μεταδόθηκε η φωτιά, υπήρξε φαίνεται κάποιος πληθύρας, μεταδόθηκε η φωτιά και στο δάσος, που έκοψε περίπου 150 με 200 στρέμματα τεχνούπευκο δάσος. Πήρε αναβολή για τη Δευτέρα, έτσι ώστε και η σύμβολος να μπορέσει να ενημερωθεί για το φάκελό του και διατηρείται η κράτησή του τότε στην προδοσική υπηρεσία Χίου.
0: Έχουμε και άλλο... Και... Ναι.
2: Γινόντουσαν εργασίες σε μέρα που η Χίος ήταν με δίκτυ 4 βρισκόταν. Είναι δυστυχώς και κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν πόσο επικίνδυνο είναι. Ίσως υπερεκτιμούμε, θα έλεγα, και τις δυνάμεις μας ότι μπορούμε να τη θέσουμε που έλεγχο τη φωτιά. Τώρα να κάνεις χορτοκοπές κοντά σε δάσος είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Βέβαια, και όταν δίνουν κιόλας δίκτυ επικινδυνότητας, νομίζω ότι πηγαίνεις ρισκάροντας. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, βλέποντας και το τι συμβαίνει γύρω μας, Θοδωρή. Θοδωρή, όμως, έχουμε και αντιδράσεις τώρα από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών της Χίου. Στην ένταξη των μαστιχοχωριών, στο νέο ειδικό χορταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι.
2: Έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν υπάρχει εξαίρεση σε ό,τι αφορά την Νότια Χίο και συγκεκριμένα τις δημοτικές ενότητες μαστιχοχωρίων και Ιωνίας, όπου απλώνονται τα 24 χωριά της Μαστίχας. Καμία εξαίρεση το γεγονός ότι εκεί παράγεται αυτό το μοναδικό προϊόν. Και παρότι επίσης είναι η καλλιέργεια της Μαστίχας και οι άνθρωποι της είναι εγγεγραμμένοι από το 2014 στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών έτσι προσανατολίζεται να καλέσει σύσκεψη, η πιθανότητα για τις 4 του Σεπτέμβρη, τόσο τους εκπροσώπους από το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και τους τοπικούς βουλευτές, έτσι ώστε να δουν αυτό το θέμα. Βλέπουμε ότι το ακραίο σενάριο εφαρμογής των προβλεπόμενων ορίων κάλυψης των ανεμογεννήτριων θα μπορούσε να καλύψουν έως και 8.000 στρέμματα παραγωγικής γης, όταν περίπου 2.000 οικογένειες ζουν από το μαστίχι στη Χίο. Επίσης, επισημαίνεται αυτή την επιστολή που έστειλαν καταρχήν διαμαρτυρίας ότι απουσιάζει και κάθε ειδική επιστημονική περιβαλλοντική μελέτη για τις επιπτώσεις στο μοναδικό οικοσύστημα καλλιέργειας του σκήνου του μαστιχοφόρου, με δεδομένο ότι όλα τα χρόνια και συζητείται συνέχεια το πόσο ρόλο παίζει το μικροκλίμα της περιοχής στο να έχει μια διαφορετική στάση ο σκήνος που το συναντάμε σε όλη τη Μεσόγειο, ναι. Αλλά μόνο εδώ έχει αυτό το χάρισμα να γίνεται, να πίζει με τέτοιο βαθμό και να μας δίνει και μαστίχα. Να πω ότι σε αυτή την πρόσκληση που στην ουσία απίφθινε με το δικό της τρόπο η Ένωση Μαστικών Παραγωγών, είχαμε την ανταπόκριση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Νότου Μηταράκη, ο οποίος δήλωσε ότι θα είναι παρόν σε όποια διαδικασία και ότι θεωρεί ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτα που να βάζει σε κινδυνότητα την μαστίχα σε επιστολή που έστειλε προς τον πρόεδρο της Ένωσης Μαστικών Παραγωγών, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί όλο αυτό το πλαίσιο, αφού μέχρι τις 18 του Οκτώβρη είναι, ναι, η δυνατότητα για όλες τις περιοχές βέβαια να κάνουν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Μάλιστα. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείου. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα στη Βέρεια, όπου είχαμε μια τραγωδία, καθώς μια 18χρονη έχασε τη ζωή της στους καταράκτες του Δέρματα. Εκεί βρίσκεται ο Φέδων Τομόσογλου. Φέδων, να καλώσουμε μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι μια τραγική είδηση, η οποία μας έρχεται από την Ημαρθία. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στα Ριζώματα και μπορούμε να πούμε ότι έχει διφυκτεί σε πένθος σε όλο το χωριό, αλλά και το διπλανό χωριό Ισφικιά. Πρόκειται για τα δύο χωριά καταγωγής της κοπέλας, της 18χρονης Κατερίνας. Χθες γράφτηκε αυτή η τραγωδία, σημειώθηκε αυτή η τραγωδία, όταν με έναν φίλο της η Κατερίνα αποφάσισε να επισκεφτεί τους καταράκτες του Δερματά. Μιλάμε για ένα δύσβατο μονοπάτι, το οποίο διένυσαν περίπου 30 λεπτά για να φτάσουν στους καταράκτες του Δερματά. Φτάνοντας εκεί, φαίνεται πως έβγαλαν κάποιες φωτογραφίες προκειμένου να τις κρατήσουν αναμνηστικές, έχοντας βουτήξει τα πόδια τους στο νερό, και σε ανύποπτο χρόνο φαίνεται πως η νεαρή κοπέλα έπεσε προς τα πίσω, εξαφανίστηκε από το οπτικό πεδίο του 17χρονου, ο οποίος έντρομος τηλεφώνησε στο 112 και στήθηκε μια επιχείρηση εντοπισμού της κοπέλας. Ήταν δύσκολη η επιχείρηση, και αυτό διότι μιλάμε για λιμνάζοντα βρώμικα νερά, όπου δεν υπάρχει ορατότητα, και μάλιστα υπάρχει και βάθος στο συγκεκριμένο σημείο που φαίνεται πως ξεπερνάει τα 4 μέτρα. Μετά από αρκετή ώρα κατάφερε η επιχείρηση να ολοκληρωθεί και να ανασύρουν την σωρό της κοπέλας χωρίς τις αισθήσεις της, και εν συνεχεία να διαπιστωθεί ο θάνατος της. Αύριο αναμένεται η κηδεία της κοπέλας, ενώ αναμένεται και η δημοσιοποίηση της ιατροδικαστικής για να δούμε πώς ακριβώς έχασε τη ζωή της η νεαρή κοπέλα.
0: Πραγματικά τραγικό, πραγματικά τραγικό, γιατί σήμερα η κοπέλα θα είχε και γενέθλια.
3: Πολύ σωστά.
0: Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδωνα. Στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο κύριος Κυριάκος Ποζρικίδης, πρόεδρος της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης. Αυτό που είπε είναι ότι χρειάζεται βελτίωση των υποδομών, αλλά και εξωστρέφεια. Να τον ακούσουμε.
4: Χρειάζεται μια βελτίωση υποδομών. Σας λέω επιγραμματικά, έτσι. Χρειάζεται μια βελτίωση υποδομών, γιατί οι υποδομές και εκεί είναι γερασμένες. Δεν μιλάω για νέες υποδομές ή για αναπλάσεις. Λέω για απλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν τη λειτουργία της ακόμα καλύτερη και να είναι ακόμη πιο πράσινη. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι, χρειάζεται λίγο περισσότερη εξωστρέφεια. Γιατί είναι ένα εμπορικό σημείο το οποίο κάνει τεράστιους τζίρους και πιθανώς δεν εκτιμάται η προσφορά στην πόλη. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι του πάζλου το οποίο μπορεί να βοηθήσει και στην οικονομία της χώρας, αλλά μπορεί να βοηθήσει και στην ανάπτυξη της Δυτικής Θεσσαλονίκης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και όπως είδαμε και χθες, ο Πρωθυπουργός ιδιαίτερα βλέπει τη Δυτική Θεσσαλονίκη σαν το επόμενο βήμα ανάπτυξης της πόλης.
0: Πάμε τώρα στο Γιώργο Μαυρόπουλο, ο οποίος κάνει ρεπορτάζ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ρεπορτάζ για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες λήγουν 31 του μηνός. Και το θέμα είναι, Γιώργο, καλό σου μεσημέρι, αν τελικά οι καταστηματάρχες είδαν τα ταμεία τους να γεμίζουν χρήματα ή ήταν ακόμη μία περίοδος δύσκολη για αυτούς.
5: Καλησπέρα μάλλον, Ειρήνη. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόλαβα να πάω και σε πολλά, γιατί ναι, αυτή τη στιγμή πάω για ριζώματα.
0: Πηγαίνεις εσύ να αντικαταστήσεις ναι, το φέδωνα το Μόσογλου.
5: Ναι, αλλά έτσι μια πρόχειρη ματιά και μια κουβέντα που είχαμε καταστηματάρχες στην Καλαμαριά, δεν θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι,
0: ναι,
5: από όσα έγιναν στην περίοδο των εκπτώσεων.
0: Ενδεχομένως, Γιώργο, γιατί μεσολαβούν και οι προσφορές πλέον, δεν είναι καθαρά εκπτώσεις που περιμένουμε όλοι δύο ναι, φορές το χρόνο.
5: Τα περισσότερα μαγαζιά έτσι δουλεύουν.
0: Και με προσφορές.
5: Το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι λίγο πολύ οι τιμές είναι ίδιες, είτε υπάρχουν εκπτώσεις είτε όχι. Προσπαθούν να ρίξουν τις τιμές, να χτυπήσουν την ακρίβεια όσο μπορούν, να απορροφήσουν το βάρος των αυξήσεων στα πάντα και να μπορέσει ο κόσμος να ψωνίσει, γιατί κακά τα ψέματα, αν ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει τέτοιου είδους υπηρεσίες, ρούχα, θα βολευτεί και με τα περσινά και με τα προπέρσινα, εκτός βέβαια αν είναι σε μικρή ηλικία και υπάρχει ανάπτυξη. Αλλά σε διαφορετική περίπτωση βάζει σε προτεραιότητα τα πιο βασικά και αφήνει στην άκρη τα λιγότερα, τα δευτερεύοντα, αυτά που λίγο πολύ δεν θα του λείψουν σε περίπτωση που δεν αγοράσει κάποια καινούργια ρούχα, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάνω από 2.700 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 60η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ενοχή στη χρήση κράνους και το ρεπορτάζ κάνει αυτή την ώρα ο Κώστας Μπούρης. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Είναι δύσκολο, έτσι, παρά τις συστάσεις, παρά τις αλλαγές του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παρά τα συχνά μπλόκα που στείνουν πλέον τα στελέχη της τροχέας, κάποιοι, ελάχιστοι θέλω να πιστεύω, εξακολουθούν να κυκλοφορούν χωρίς κράνος.
6: Πριν μπούμε για αυτό που είναι πολύ σοβαρό, να πούμε για μία είδηση τελευταίας στιγμής.
0: Ναι, ναι.
6: Στον Εύωσμο εκδηλώθηκε πριν από λίγο φωτιά σε μονοκατοικία.
0: Ναι.
6: Έφτασαν αμέσως η νέα πυροσβέση με 4 οχήματα, κατάφεραν και έλεξαν την φωτιά και εντόπισαν στο πρώτο όροφο της μονοκατοικίας, στον ημιόροφο μάλλον, ένα ανηλικιωμένο χωρίς αισθήσεις του.
0: Ναι, ναι, το είδαμε και εμείς νωρίτερα καπνούς και
6: νωρίτερα, ναι,
0: το είπαμε,
6: ακριβώς,
0: ναι.
6: Στην Οδό Μακεδονία, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης.
0: Την
6: οποία ενεργεί το ανακριτικό.
0: Ναι, της πυροσβεστικής.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, να σας πούμε τώρα, καταρχήν, εκτός από το θέμα με τα κράνη, είχαμε και έναν 30χρονο, ο οποίος με τη μηχανή του, λίγο πριν τις 9 το βράδυ, οδηγούσε το αντίθετο ρεύμα στην Μπότσαρη Παπαναστασίου και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στην Μπότσαρη Παπαναστασίου πλαστήρα, έκατσε μύδι.
0: Σε μονοδρόμους έμπαινε.

0: κάνει. Να πούμε ότι είναι λίγο βελτιωμένη η κατάσταση από πέρσι. Αρκετοί είναι που έχουν πιστεί και φοράνε κρανί. Όμως, παρόλα αυτά, από 14-24 Αυγούστου είχαμε 2.520 παραβάσεις οδηγών κύκλων σε όλη την Ελλάδα, από τις οποίες το σημαντικό είναι ότι 58 είναι σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής, δηλαδή ντιλιβεράδες που οδηγούν χωρίς κράνος, και 228 σε επιβάτες. Να πούμε ότι και ο επιβάτης είναι, πρέπει να φοράει κράνος στη μηχανή, και σε περίπτωση που συλληφθεί, πιαστεί από την τροχέα χωρίς κράνος, τότε του επιβάλλεται πρόστιμο 350 ευρώ και το μισό πρόστιμο στον οδηγό της μοτοσυκλέτας που τον άφησε να ανέβει στη μοτοσυκλέτα χωρίς κράνος. Στην Αττική εντοπίστηκαν 939 αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε, 148 στη Θεσσαλονίκη, 55 στην Κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα στη Χαλκιδική. Θα δείτε ενδεικτικά, το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου είχαμε 160 τέτοιες παραβάσεις, 160 άτομα οδηγία επικύκλων που δεν φορούσαν κράνος.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

Τώρα, ανησυχία προκαλεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, την ώρα που οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να παρατείνουν τη δραστηριότητα των κουνουπιών και μαζί και την περίοδο κατά την οποία θα εξακολουθούν να καταγράφονται νέες λοιμώξεις, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΗ. Μέχρι και τις 26 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 232 εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων 75 μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 19.

0: Κοντά μας έχουμε την Νίκη Χατζηδημητρίου και πάλι για να δούμε τα νέα και από την τα υπόλοιπα νέα από τη διεθνή επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε με τη Θεούτο. Από εκεί οι διαδηλωτές πυρπόλησαν καταβλισμό προσφύγων, ζητώντας ουσιαστικά νίκη επαναπροωθήσεις.
1: Ναι, πραγματικά στον Ισπανικό θύλακα Θέουτα, στη Βόρεια Αφρική, απαιτώντας τις, να επαναπροωθηθούν οι μετανάστες στο Μαρόκο. Οι αστυνομικοί χώρισαν τους διαδηλωτές από τους μετανάστες που κατέφυγαν σε προβλήτα. Νωρίτερα διαδηλωτές προσπάθησαν να σταματήσουν οχήματα του Ισπανικού Ερυθρού Σταυρού που μετέφεραν τρόφιμα και νερό για τους μετανάστες. Χιλιάδες έως και 80.000 μετανάστες εκτιμάται ότι μπήκαν μαζικά στη Θέουτα από το Μαρόκο στα τέλη Ιουλίου, πολύ κολυμπώντας μάλιστα. Τουλάχιστον 96 άνθρωποι ωστόσο έχασαν τη ζωή τους κατά τα επίσημα δεδομένα. Οι περισσότεροι οδηγήθηκαν πίσω στο Μαρόκο τις ημέρες που ακολούθησαν, όμως αρκετές χιλιάδες παραμένουν στη Θέουτα. Τώρα, η συντηρητική αντιπολίτευση, τόσο το Λαϊκό Κόμμα, η δεξιά, όσο και η άκρα δεξιά, αναφέρονται σε εισβολή και απαιτούν να επαναπροωθηθούν όλοι. Ωστόσο, διεθνείς συμφωνίες και αποφάσεις της Ισπανικής δικαιοσύνης απαγορεύουν τις μαζικές επαναπροωθήσεις, απαιτούν κάθε υπόθεση να εξετάζεται ξεχωριστά. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δικαιούνται ειδική προστασία. Ανάμεσα στους μετανάστες στη Θέουτα πιστεύεται πως είναι 1.500 παιδιά και έφηβοι, με 500 να θεωρούνται εξαιρετικά ευάλωτοι, κυρίως κορίτσια που αναμένεται να μεταφερθούν στην ηπειρωτική Ισπανία.
0: Πολύ δύσκολη κατάσταση στη Θέουτα, όχι τώρα, έχει εδώ και μήνες. Είναι πραγματικά απίστευτες και εκεί οι εικόνες. Και πάμε στη Ρωσία, όπου 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Σεβαστούπολη.
1: Στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κρυμαίας, ενώ ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε εγκαταστάσεις της Ουκρανικής Εταιρείας Ταχυμεταφορών κοντά στο Κίεβο και στο Σούμι. Και σύμφωνα με τον διορισμένο από τη Μόσχα κυβερνήτη της Σεβαστούπολης, Μιχαήλ Ρασβοζάγεφ, ντρόνς έπληξαν πενταόροφη πολυκατοικία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άνθρωποι. Από την επίθεση και την πτώση συντριμμιών

0: Προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ξενοδοχείο, νηπιαγωγείο και περισσότερα από 12 αυτοκίνητα. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι το οστικό κύμα προκάλεσε επίσης εκτεταμένες φθορές σε κτίριο και εγκαταστάσεις του νηπιαγωγείου. Την ίδια ώρα τώρα οι αρχές στην περιφέρεια της Χερσόνας, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, παρότριναν χτες τους κατοίκους της ομώνυμης πόλης της πρωτεύουσάς της να απομακρυνθούν εσπευσμένα λόγω του εντυνόμενου κινδύνου εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων που εντείνονται και πλέον μπορεί να αφήσουν το αστικό κέντρο χωρίς ηλεκτρικό και θέρμανση για παρατεταμένη περίοδο.
1: Μάλιστα, και να κλείσουμε τώρα με τον Τραμπ, καθώς υπάρχει ένα δημοσίευμα του Άξιος που λέει ότι η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου διεξάγει συνομιλίες με τη μεταβατική κυβέρνηση της Βενεζουέλας σχετικά με την απόκτηση αμερικανικού μεριδίου στα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.
0: Όπου ακούει ο Τραμπ πετρέλαιο, θέλει να παίρνει μερίδιο. Εγώ αυτό έχω να πω μόνο. Όντως, το Άξιος επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, τα ονόματα των οποίων δεν αποκαλύπτονται, αναφέροντας ότι οι διαπραγματεύσεις αφορούν περισσότερα από 12 παραγωγικά πετρελαϊκά κοιτάσματα με επιβεβαιωμένα αποθέματα περίπου 90 δισεκατομμυρίων βαρελιών.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.
2: Αθλητισμός.
1: Πάμε γρήγορα γρήγορα και στην αθλητική επικαιρότητα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μεγάλη βραδιά για την χθεσινή για τον ελληνικό στίβο, καθώς είχαμε το Diamond League στην Ζυρίχη. Μιλάμε για τον Εμμανουήλ Καραλή αρχικά, ο οποίος κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με εντυπωσιακό άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στην κορυφαία για τον Έλληνα επικροτιστή εμφάνιση όλων των εποχών, είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Δείχνει ο Έλληνας πρωταθλητής ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα το τελευταίο διάστημα. Την ίδια ώρα, εχθές, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που γίνεται στο Άμστερνταμ, ο Πέτρος Γιατατζίδης στο Σκιφ πήρε το χρυσό μετάλλιο και το ασημένιο η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου στο διπλό, το οποίο έδωσε και αυτό στα ελληνικά χρώματα ένα ακόμα μετάλλιο στο Άμστερνταμ όπου διεξάγεται. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο για να πούμε και τους αντιπάλους των τριών.
1: Πολύ σύντομα, Τάσο, γιατί είμαστε και στο 57. Ναι.
3: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έγινε κλήρωση νωρίτερα. Τρεις από τις τέσσερις ελληνικές ομάδες που έπαιξαν εχθές πήραν το εισιτήριο για την Phase Link, Europa και Conference Link. Έτσι λοιπόν, οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού μετά τη σημερινή κλήρωση είναι η Μίλαν εντός, Μαρσέγια εκτός, Σπάρτα Πράγας εντός, Ρεν εκτός, Γιαγκελόνια εντός, Τσέλη εκτός, Χόφενχάιμ εντός και το Ρένσε εκτός. Αυτές είναι οι ομάδες στην Phase Link του Europa League για την ομάδα του Ολυμπιακού. Πάμε στην κλήρωση του Όφη, γιατί πριν από λίγα λεπτά έγιναν οι κλήρωσεις. Λεβερκούζεν εντός, Μπενφίκα εκτός, Ρεν εκτός, Άντερλεχ εντός, Στρουμ Γκράτς εκτός, Λεχ Πόζναν εντός, Χόφενχάιμ εντός και Χάμπελ Μπερσεβά εκτός. Και η τελευταία ομάδα, ο Παναθηναϊκός, και αυτός στο Olympic Face του Conference, ο Παναθηναϊκός μετά την πρόκλησή του εχθές, καθώς έχει να αντιμετωπίσει τις ομάδες που προαναφέραμε, Brighton εντός, Freiburg εκτός, Μπόρατς εντός, Καϊράτ εκτός, Τσεσεκά Σόφιας εντός και Νόρτσελαντ εκτός έδρας. Η κλήρωση που έγινε για τις ελληνικές ομάδες εχθές είχε γίνει και η κλήρωση για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία μετέχει στο Champions League, δηλαδή στη Phase League της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο.
2: Ο καιρός.
1: Και πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά. Στην Μακεδονία και τη Θράκη περιμένουμε πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες, ενώ στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται πρόσχερες τοπικές νεφώσεις επίσης στις πρωινές ώρες και εκ νέου το απόγευμα. Επίσης καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να διατηρηθούν μέχρι και τις βραδινές ώρες. Στη θερμοκρασία αύριο στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου. Στη στήριξη ο Πέτρος Παμονής και στη ρύθμιση του ήχου Περικλής Κλιγκόπουλος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Τίτλοι ειδήσεων στις 3 με τη Νίκη Χατζηδημητρίου.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ηλικιωμένος σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον Εύωσμο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο πλουτοχώρι Ηλίας, νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής Νέο Χωριό να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην περιοχή Περδικοκορυφής, στο Δήμο Γόρτινας. Σε πνίγμα φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Παράσταση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΗ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου με διεκδίκηση την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος, στο κίτρινο άλλες περιοχές. Γενικά αίθριος καιρό σήμερα και 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ηλικιωμένος σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον Εύωσμο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12.30 επί της οδού Μακεδονίας, με την πυροσβεστική να εντοπίζει έναν ηλικιωμένο χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Οριοθετήθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο πλούτο χώρο Ηλίας. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος αναζωπηρώσεων. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Ηράκλειο της Χρήτης, στην περιοχή Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινας. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Παράσταση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΗ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου με διεκδίκηση την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Ολοκληρώνει την περιοδία του τη διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Τελευταίο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία ήταν η Κοζάνη, όπου νωρίτερα επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Από την Πτολεμαίδα αναφέρθηκε στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή. Το πρωί βρέθηκε στην βιομηχανική ζώνη της Φλόρινας και προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις. Ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας προς την Τουρκία, ύστερα από ανακοίνωση της Άγκυρας για θαλάσσια πάρκα. Στο μεταξύ, παράνομη πτήση μη επανδρωμένου τουρκικού αεροσκάφου στο Φάιρ Αθηνών, κοντά στην Αλεξανδρούπολη, αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Τη στιγμή εκείνη ήταν σε εξέλιξη διαδικασία απογείωσης επιβατικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, συναγερμό στη Μύκονο έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από σούπερ μάρκετ του νησιού. Οι πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια επεισοδίου μεταξύ δύο ανδρών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στη διεθνή επικαιρότητα, τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ, 543 νεκροί στις φωνικές πλημμύρες, τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι επιχειρήσεις διάσωσης μετά τον συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται μέχρι αυτή την ώρα σε περισσότερους από 1.400. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, δήλωσε για μία ακόμη φορά σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ιρανική αντίδραση είναι πολύ ήπια, δεν θέλουν να ανταποδώσουμε τα πειρά. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία, ανέφερε χαρακτηριστικά στο Άξιος. Νωρίτερα, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι διεθνώς αναγνωρισμένες θαλάσσιες οδοί στα στενά είναι απαλλαγμένες από ιρανικές θαλάσσιες νάρκες, χαρακτηρίζοντας το επίτευγμα αυτό σημαντικό ορόσημο. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στην Θέουτα. Οι κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Και μια ματιά στον καιρό. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες αύριο στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ από το μεσημέρι στα δυτικά καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην Κεντρική Μακεδονία, όπου ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 4 και τις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια θα γίνουν βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσχερες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και εκ νέου από το απόγευμα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι νότιο-ανατολικοί έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 3.30 το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής κοντά στο χωριό Βαρβάρα και στον ορεινό όγκο προς τα όρια με το Σταυρό. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 3.45. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 2 της ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αριστοτέλη προκειμένου να παράσχει υδροφόρες. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Υπό έλεγχο είναι η φωτιά στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην περιοχή Υπερδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινας. Οριοθετήθηκε επίσης, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο πλούτο χώρο Ηλίας. Ολοκληρώνει τη διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Τελευταίο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία ήταν η Κοζάνη, όπου νωρίτερα επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Από την Πτολεμαϊδα αναφέρθηκε στην μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή. Το πρωί βρέθηκε στην βιομηχανική ζώνη της Φλόρινας και προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις. Παράσταση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΗ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου με διεκδίκηση την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον Εύωσμο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12.30 επί της οδού Μακεδονίας. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας προς την Τουρκία ύστερα από ανακοίνωση της Άγκυρας για θαλάσσια πάρκα. Στο μεταξύ, παράνομη πτήση μη επανδρωμένου τουρκικού αεροσκάφου στο Φάιαρ Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Τη στιγμή εκείνη ήταν σε εξέλιξη διαδικασία απογείωσης επιβατικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Σε πνιγμό οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στην Ιμαθία, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφινιστεί η αιτία που δεν κατάφερε να βγει από το νερό. Στις αρχές κατέθεσε ο φίλος της κοπέλας που ήταν παρόν στο περιστατικό αλλά δεν κατάφερε να τη σώσει. Το τελευταίο αντίο στο Δημήτρη Κόκοτα είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες. Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα έδινε τη δική του δύσκολη μάχη τα τελευταία 2 χρόνια έπειτα από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και μακρά νοσηλεία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών αφήνοντας πίσω του μια επιτυχημένη διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Στη διεθνή επικαιρότητα, τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ, 543 συνεκροί στις φωνικές πλημμύρες, τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά τον συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, δήλωσε για μία ακόμη φορά σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ιρανική αντίδραση είναι πολύ ήπια, δεν θέλουν να ανταποδώσουμε τα πυρά. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία, ανέφερε χαρακτηριστικά στο Άξιος. Νωρίτερα ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι διεθνώς αναγνωρισμένες θαλάσσιες οδοί στα στενά είναι απαλλαγμένες από ιρανικές θαλάσσιες νάρκες, χαρακτηρίζοντας το επίτευγμα αυτό σημαντικό ορόσημο. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν την διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Και μία ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται ο αύριο καιρό στη Μακεδονία και τη Θράκη, με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην Κεντρική Μακεδονία, όπου ενδέχεται να διατηρηθούν έως τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 4 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες και εκ νέου από το απόγευμα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι νότιο-ανατολική 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Johann Strauss ο δεύτερος, Sibelius, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ3. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αχ, τι μας θύμισε ο Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Αν θυμάστε αυτό το υπέροχο αγόρι με το έτσι κατσαρό κόκκινο μαλλί και το χαρακτηριστικό λίκνισμα και το κεφάλι και το σώμα, πολύ γλυκούλης. Έφτασε και αυτός 60 χρονών τώρα, τον κοιτούσα. Διότι δεν τα παρατάμε ποτέ μα ποτέ όμως και σφυρίζουμε την έναρξη του Παρασκευό Σαββατοκύριακου εδώ στο Άκου να δεις, στον 102. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Ευελπιστούμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. Παρασκευούλα ζάχαρη και μέλι, 28 του Αυγούστου, ήδη είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αναφορικά με την κίνηση βαίνουμε σχετικά καλώς, μόνο λίγο βλέπω φορτωμένη την Τζιμισκή. Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη και Χρήστος Σιδερίδης εδώ, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Άκου να δεις τον 102. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας. Ελάτε σήμερα που είναι και Παρασκευή. Έχει και Πανσέλινο και γιορτάζει, λέει, ο Δάμων, ο Εζεκίας. Είναι εθνική ημέρα Παπιγιόν στις ΗΠΑ. Κερασόπιτας επίσης εκεί στην Αμερική. Και ημέρα των παππούδων στο Μεξικό. Μην ξεχνάτε τους παππούδες, τις γιαγιάδες και γενικότερα, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε όλοι μας, έτσι, και εκεί θα καταλήξουμε επίσης. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με δροσιά όπως είπαμε, με φρέσκα νέα, με ομορφιές, να ετοιμαστείτε έτσι για το απογευματινό σας παύλα χαλαρωτικό μαγαζίνο και φύγαμε με χορούς, όχι όμως με Tears in Our Eyes, Dancing with Tears in Our Eyes λέει το τραγούδι που είναι διασκευή, διαχειρός Αντώνη Βλαβογελάκη, του φίλου μου. Αλλά εμείς θα χορέψουμε μόνο χωρίς δάκρυα. Ελάτε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της Ερτρία και φύγαμε.

πιο λέει εκνευριστικές ατάκες μετά τις διακοπές, τα κεφάλια μέσα, δεν είμαι στρουθοκάμιλος. Πάρα πολύ σωστό. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102, Παρασκευή 28 Αυγούστου, έχει πανσέλινο και είναι ωραία. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Βασίλη στην Καβάλα, το Δισκόβιο, τώρα μιλούσαμε μαζί στο τηλέφωνο. 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, έτσι για να γνωριστούμε, να τα πούμε, να μας πείτε που είστε και τι κάνετε, πώς το βλέπετε έτσι τώρα που τελειώνει ο Αύγουστος. Όχι τα κεφάλια μέσα, είπαμε, δεν είμαστε στρουθοκάμιλοι. Επίσης στέλνουμε στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228, είτε για φωτογραφίες, αν μας στείλετε έτσι και μια παραλία, αν είστε τώρα στη μια παραλία, ακόμα καλύτερα. Ό,τι θέλετε από παραγγελιές, ήδη έχω εδώ σημειώσει κάποια τραγουδάκια που μας ζητήσατε και πολύ σας ευχαριστούμε και σας θέλουμε να συμμετάσχετε σε αυτή την εκπομπή. Λέγαμε νωρίτερα ότι δεν έχουμε πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον λίγο πάει να τσιμπήσει στο κέντρο, αλλά κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Αναφορικά με τον καλό μας τον καιρό, έθριος καιρό σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου, υψηλές θερμοκρασίες, θυελώδεις άνεμοι και σήμερα γενικότερα σε όλη τη χώρα, με το ετωλικό διάβαζα να αγγίζει τους 50 βαθμούς. Πάμε να δούμε λίγο για το Σαββατοκύριακο την πρόγνωση. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αύριο Σάββατο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, ωστόσο από την Κυριακή ξανά στη δόξα τραβά και θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου, υποδηλώνοντας τη συνέχιση του καύσωνα. Παράλληλα, εξίσου δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα μεγάλα αστικά κέντρα, διότι κατά τις νυχτερινές ώρες η θερμοκρασία δεν υποχωρεί επαρκώς, στερώντας από τον πληθυσμό την απαραίτητη νυχτερινή ανακούφιση από τη ζέστη. Μέσα σε όλα τα άλλα, ο Τσατραφίλιας μας μιλάει για μαραθώνιο ζέστη στο Σεπτέμβριο και υπογραμμίζει ότι μέχρι εκεί που φτάνει το προγνωστικό του μάτι, δεν διακρίνεται κάποια ουσιαστική και οργανωμένη αλλαγή που θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε παρατεταμένη δροσιά, διατηρώντας το σκηνικό της ζέστης για μεγάλο χρονικό διάστημα και μέσα στο Σεπτέμβριο. Οπότε όσοι τελικά πάνε διακοπούλες Σεπτέμβριο, νομίζω ότι θα κάνουν την καλύτερη δουλειά. Για αύριο Σάββατο ενδεχομένως, εγώ βλέπω και μια στάλα εδώ στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή και θα πέσει θερμοκρασία και θα έχουμε ανέμους και θα έχει, λέει, ενδεχομένως και κάποια βροχούλα, αλλά την Κυριακή δίνεται και για μπάνιο στη θάλασσα και όχι μόνο. Και επειδή σήμερα μεταξύ άλλων έχουμε και το φεγγάρι του Οξύριγχου, την Πανσέληνο, την Αυγουστιάτικη, την υπέροχη αυτή που κορυφώνεται σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου, η οποία αυτή αποκτά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι όπως σας λέγαμε και χθες, συνοδεύεται και από μια εντυπωσιακή μερική έκλειψη σελήνης. Οπότε πάμε Moon Landing, Sivert Hoyem, για την συνέχεια.

Υπέροχος, έτσι, αισθαντικός, Σιβερχογέμ, Moonlanding, στο Ακουναδί, στον 102, απόγευμα, αυγουστιάτικο απόγευμα, αχ, θα μας λείψουν αυτά τα αυγουστιάτικα απογεύματα σιγά σιγά. Εδώ είμαστε στον 102 της R3, να καλησπερίσω τη φίλη μου την Ατάσα, που ήρθε στην όμορφη παρέα μας. Καλησπέρα και όσοι τώρα βρεθήκατε εδώ στον 102, μείνετε κοντά μας, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι σήμερα απολαμβάνουμε την Πανσέλινο του Αυγούστου, γνωστή και ως φεγγάρι του Οξύριγχου. Η ονομασία της προέρχεται από τους ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, συνδέεται με την εποχή κατά την οποία οι οξύριγχοι, δηλαδή τα μεγάλα ψάρια των μεγάλων λιμνών και της λίμνης Σαμπλέιν συγκεκριμένα, αλλιεύονταν ευκολότερα στα τέλη του καλοκαιρακίου. Αν θέλετε έτσι να σας δώσουμε κάποια όμορφη ιδέα για σήμερα το βράδυ, ας πούμε θέλετε νυχτερινή πεζοπορία κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Στο πλαίσιο λοιπόν των εκδηλώσεων για το 15 Αύγουστο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιβαδιωτών και η Κοινότητα Λιβαδίου διοργανώνουν σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου νυχτερινή πεζοπορία κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο στο Πριονούδι, εκεί στο Λιβάδι. Συγκεντρωνόμαστε γύρω στις 6:30-7, δηλαδή τελειώνει η εκπομπή και συγκεντρώνεστε, πηγαίνετε εκεί. Περίπου 2 με 2,5 ώρες κρατάει αυτός ο περίπατος και φυσικά, να ξέρετε, να γνωρίζετε, θα υπάρχουν και θα σας συνοδεύουν και δύο έμπειροι οδηγοί βουνού. Μία πολύ όμορφη πρόταση για να απολαύσετε σήμερα την Πανσέλινο του Αυγούστου. Το επόμενο τραγούδι, εγώ του το αφιερώνω, άσχετα αν δεν του αρέσει, του Βασίλη, αλλά εγώ θα του το αφιερώσω. Rick James και Super Freak. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί στο 2313-338-420.

Πολύ μελανιχηθεί για να δούμε τελικά τι είναι η αγάπη. What is love? Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Πολλά πράγματα είναι η αγάπη, το μόνο σίγουρο είναι ότι η αγάπη τα πάντα τα νικά. Είπαμε, εγώ έχω φτάσει ας πούμε 39 χρονών και ακόμα ψάχνω να μάθω τι είναι η αγάπη. Εντάξει, ξέρουμε φυσικά και για τη φιλική αγάπη και την ερωτική αγάπη και την αγάπη τη γονεϊκή και όχι μόνο και πολλά είδη αγάπης. Γενικότερα σαν την αγάπη δεν έχει, αλλά όσο ζω μαθαίνω. Παιδιά λέει, μην γράφετε κάτω από τις φωτό που είστε διακοπές, αφήστε με εδώ γιατί δεν θέλουμε και πολύ να κλείσουμε διόδια, λιμάνια, αεροδρόμια για να μην γυρίσετε. Πολύ σωστός ο φίλος. Συνεχίζετε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στα 6930-078-228. Απόγευμα Παρασκευής 28 Αυγούστου. Χθες λοιπόν 5η 27 Αυγούστου, μεγάλη μέρα και νύχτα αν θες. Για τη Θεσσαλονίκη, φυσικά αναφέρομαι στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Επεκτάθηκε με το επιβατικό κοινό να αρχίζει να χρησιμοποιεί τους 5 νέους σταθμούς άμεσα, μόλις αυτοί φυσικά δόθηκαν στην κυκλοφορία. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι θετικές, διότι πρόκειται για ένα έργο που δίνει μία ανάσα στην πόλη. Βέβαια, δεν φαίνεται όλοι να το απολαμβάνουν, διότι viral έγινε ένας νεαρός που κλήθηκε να μιλήσει στην κάμερα για το μετρό, πώς το βλέπει. Λέει, είναι πάρα πολύ φαντασμαγορικό, αλλά είμαι, λέει, στεναχωρημένος, γιατί χώρισα πρόσφατα με την κοπέλα μου και δεν θα μπορέσω να το δω μαζί της. Τι γλυκούλης. Με στεναχώρησε εμένα αυτό. Δεν πειράζει, ήταν αυτό το σχόλιο του τέλος πάντων για το μετρό Καλαμαριάς, αλλά όπως και να έχει, φίλε, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν μανταρίνια. Μη το βάζεις κάτω, ιδιαίτερα άμα είσαι νέος, δεν το συζητάω καν. Καλά και μεγαλύτερος να είσαι, δεν χρειάζεται γενικότερα να στεναχωριόμαστε περισσότερο από ό,τι πρέπει. Φτάνει, τόσο όσο. Και άμα δεν μας θέλουν αυτοί μία, εμείς δεν τους θέλουμε 51. Έτσι, λοιπόν. Θα συνεχίσω με Stranglers, διότι για να σταματήσω για το παραλήρημά μου, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Hugh Cornwell, και αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το συγκρότημα των Stranglers, δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο ροκ συγκρότημα, μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συγγραφέας, γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου του 1949, γίνεται 77 ετών σήμερα, με πήρε το πρωί τηλέφωνο, μου λέει μην με ξεχάσεις, υπήρξα μέλος της μπάντας από το 1974 έως το 1990, μετά λέει έφυγα να κάνω σόλο καριέρα, πάει και αγάπη και αυτού του, τελείωσε. Οπότε πάμε πάλι δάκρυα, όχι άλλα δάκρυα Ηλέκτρα. 96 Tears και Stranglers, δυνάμωσε κι άλλο και έλα στην παρέα μας.

Αυτά είναι. Βλέπω τώρα στην επόμενη στάση R3, εδώ στην R3 φυσικά, στην τηλεόραση της R3, σε απευθεία σύνδεση Μεσάνη Χαλκιδικής, Βουτιά στη Μαγεία. Γνωρίστε, λέει, τη σχολή που εκπαιδεύει αληθινές γοργόνες, φίλε Ηλία. Σήμερα έκανα την άσκηση γοργόνες εγώ πάνω στο Pilates Reformer. Καμία σχέση, άσχετο. Αλλά άμα θέλετε κι εσείς που μας ακούτε να γίνετε γοργονίτσες, ορίστε. R3, στάση R3, αν θέλετε, βάζετε τώρα και βλέπετε έτσι. Α, και δεν είναι και μόνο για γυναίκες, να τα λέμε αυτά, είναι και για άντρες γοργόνους. Βέβαια. Γιατί να υπάρχει δηλαδή έτσι τέτοιος διαχωρισμός. Όχι, να και άντρες. Τα χαρά, πάρα πάρα πολύ ωραία. Βουτάμε λοιπόν στη μουσική, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της E3. Καλώς ήρθατε, που είστε και τι κάνετε. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Είπαμε, δεν ξεκινάμε τα καλά από καλόκαιρα και καλοί χειμώνες και τα κεφάλια μέσα και τα σχετικά. Έχουμε ακόμα, εξάλλου όπως σας λέγαμε νωρίτερα και όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα, ο Σεπτέμβριος θεωρείται ότι θα είναι πολύ θερμός μήνας, οπότε δίνεται και για διακοπές. Για αύριο Σάββατο σας είπαμε ότι πέφτει λίγο η θερμοκρασία και ενδέχεται να μας ρίξει και μια ψυχάλα εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και την Κυριακή ξανά προς τη δόξα τραβά, όπως και από Δευτέρα. Κινησούλα λίγο έχουμε στο κέντρο, στην Τζιμισκή Ολυμπιάδος βλέπω αυτή τη στιγμή και λίγο στην Ίωνος Δραγούμη. Θέλουμε, είπαμε, τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228. Να γίνουμε και λίγο χρήσιμοι και να σας πούμε ότι κλειστός θα παραμείνει σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός εδώ στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί τα ξημερώματα του Σαββάτου. Και επειδή σαν σήμερα το 1966 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Loving Spoonful και το τραγούδι τους Summer in the City, hit it!

Summer in the City, εδώ, Θεσσαλονίκη City. Ακού να δεις, ήταν 102 απόγευμα Παρασκευής, 28 Αυγούστου. Έχει πανσέλινο και είναι ωραία. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Και τι έπεται ο Σεπτέμβριος μετά τον Αύγουστο? Μόνο από μένα το ακούσατε αυτό, γιατί ήθελε ιδιαίτερη σκέψη. Ιδιαίτερα, σου λέει, αυξημένο είναι και το ενδιαφέρον του κοινού για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική προπόληση των εισιτηρίων, ο ρυθμός της οποίας επιταχύνεται αισθητά τις τελευταίες ημέρες. Στη δυναμική αυτή συμβάλλουν και ο επαιτειακός χαρακτήρας της φετινής διοργάνωσης, διότι η Ιαπωνία είναι η τιμόμενη χώρα. Θέλω πάρα πολύ να πάω στην Ιαπωνία και κοιτούσα έτσι μεταξύ μας τώρα, έτσι, ονειρεύομαι. Τις τιμές, τα πακέτα, οργανωμένα, το ένα, τα άλλο. Θέλει όμως 10-12 μερούλες, τις θέλει, και θέλει να έχει και ένα έτσι παχυλό κομπόδεμα. Και ξανά εκεί πηγαίνω τώρα εγώ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τιμόμενη, όπως προανέφερα, χώρα την Ιαπωνία. Junior Land, σου λέει, σε περιμένει. Ένα πολύ πλούσιο γενικότερα πρόγραμμα από 5 έως 13 του Σεπτέμβρη για όσους θέλουν να ζήσουν ολόκληρη τη φετινή διοργάνωση. Η Death Hell Expo παρουσιάζει για πρώτη φορά το Full Access Pass, ένα ενιαίο εισιτήριο που προσφέρει πρόσβαση και στις 9 ημέρες λειτουργίας της έκθεσης, είτε από τις 5 έως τις 13 του Σεπτέμβρη, καθώς και τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των συναυλιών. Η προνομιακή αυτή τιμή των 39 ευρώ ισχύει μόνο έως και την 31η του Αυγούστου. Να υπενθυμίσω ότι θα υπάρχουν, εκτός από την Ιαπωνία στο επίκεντρο, σημαντικές επιχειρηματικές, εκθεσιακές συμμετοχές, τεχνολογία, καινοτομία, πολιτισμός, γαστρονομία, δράσεις για όλη την οικογένεια, φυσικά ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών, φυσικά και κίνηση στους δρόμους της πόλης. Να θυμηθούμε λίγο ποιοι θα έρθουν από τους καλλιτέχνες φέτος στην 90η ΔΕΘ. Διαβάζω: Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Δάφνη, Λόρενς, Μαρσό, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας, Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ακύλας, Ρία Ελληνίδου. Χαμός θα γίνει και φέτος στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και με αφορμή ότι σαν σήμερα το 1982 το πρώτο στούντιο άλμπουμ των Αυστραλών, Men at Work, με τίτλο Business as Usual, κάνει την εμφάνισή του στο Billboard 200, θα ανέβει μάλιστα και στο νούμερο 1 στις 13 του Νοέμβρη του 82. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι αυτό που ακούμε τώρα, κάτι της πειραγμένο, Down Under. Ήταν και δημοφιλές επίσης τραγούδι και το Who Can It Be Now, αλλά εμείς ακούμε το Down Under από Men at Work, κάτι της, ξανά λέω, πειραγμένο, σαν να είμαστε σε ένα beach bar εδώ, στα ακού να δεις, ήταν 102.

Wonderwall, Oasis. Σαν σήμερα το 2005, στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts, βρίσκονται οι Oasis με το τραγούδι τους The Importance of Being Idle, ενώ εμείς ακούσαμε, είπαμε, είμαστε λίγο ανάποδοι και ακούσαμε το πιο γνωστό τους τραγούδι, το Wonderwall. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Ναι, μεν είναι 28 Αυγούστου, ναι, μεν έχει πανσέλινο, ναι, θεωρούμε ότι σιγά σιγά τελειώνει το καλοκαίρι, αλλά εγώ εξακολουθώ να ψάχνω για προορισμούς. Έτσι. Και διάβαζα τώρα μεταξύ μας στην παράλλαξη το ελληνικό νησί που ο Guardian χαρακτηρίζει ως τον κρυφό παράδοσο της Ευρώπης. Η βρετανική εφημερίδα The Guardian έστρεψε τα βλέμματά της στους αθέατους θησαυρούς της γυραιάς Ηπείρου, δημοσιεύοντας μία λίστα με τα αγαπημένα της αφανή ευρωπαϊκά νησιά. Ανάμεσα λοιπόν σε γαλλικές λωρίδες γης, ιρλανδικά ακροτήρια, η Κάρπαθος κατακτά μια περίοπτη θέση. Πήγε ο αδερφός μου φέτος, εγώ δεν πήγα, δεν έχω πάει ακόμα, αλλά θέλω να πάω εννοείται, και είπαμε και ο Σεπτέμβριος δίνεται για διακοπούλες. Αποδεικνύοντας ότι η πραγματική μαγεία του Αιγαίου κρύβεται εκεί όπου τελειώνει ο μαζικός τουρισμός. Στο ανάμεσα, λέει, Ρόδου και Κρήτης, η Κάρπαθος αρνείται πεισματικά να παραδοθεί στα οργανωμένα τουριστικά πακέτα και καλώς πράττει, αν με ρωτάτε εμένα. Και ο συντάκτης περιγράφει ένα τοπίο αυθεντικό, άγριο, κατσίκες στους γκρεμούς, πολύ μου αρέσει. Τις προάλλες είδα ένα ελάφι αλμπίνο στο Ποσίδι, δηλαδή μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Αλμπίνο ελάφι, που είναι πάρα πολύ σπάνιο. Ευωδιαστά άγριο λούλουδα, ελικοειδείς ορεινοί δρόμοι που κόβουν την ανάσα, υπέροχη Κάρπαθος. Αν έτσι θέλετε κάποια ιδέα να σας δώσουμε για το πού να πάτε και το Σεπτέμβριο, γιατί συνεχίζεται το καλοκαίρι 2026, ορίστε. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η βρετανική εφημερίδα The Guardian. Με τούτα και μετά, αλλά βλέπω βιάζεται η Νίκη Χατζηδημητρίου να πει τις ειδήσεις. Οπότε φεύγω εγώ για να μπει η Νίκη να πει τις ειδήσεις τον 6 και φυσικά θα κλείσω με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε. Εμείς τώρα θα πάμε λίγο δυτικά. Once upon a time in the West, και αυτή είναι η Dire Straits.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε περίπου στις 3.30 το μεσημέρι σε δασική έκθεση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής κοντά στο χωριό Βαρβάρα και στον ορεινό όγκο προς τα όρια με το Σταυρό. Για το έργο κατά της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Για τη συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Αριστοτέλη προκειμένου να παρέχει υδροφόρες. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτη, στην περιοχή Υπερδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινας. Οριοθετήθηκε επίσης, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο πλούτο χώρι Ηλίας. Ολοκλήρωσε την διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Τελευταίος σταθμός ήταν στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, όπου νωρίτερα επισκέφθηκε και το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης από την Πτολεμαΐδα. Αναφέρθηκε στην μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή. Το πρωί βρέθηκε στην βιομηχανική ζώνη της Φλόρινας και προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρία των τομεαρχών του κόμματος που έγινε σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της παρουσίας του στην πόλη. Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της χώρας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Παράσταση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΗ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου με διεκδίκηση την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον Εύωσμο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12.30 επί της οδού Μακεδονίας. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό τμήμα εγκλημάτων εμπρισμού του Θεσσαλονίκης. Σε πνιγμό οφείλεται τελικά ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στην Ημαθία, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφινιστεί η αιτία που δεν κατάφερε να βγει η κοπέλα από το νερό. Στις αρχές καταθέτει ο φίλος της κοπέλας που ήταν παρόν στο περιστατικό αλλά δεν κατάφερε να τη σώσει. Το τελευταίο αντίο στο Δημητρικό Κώτα είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι και συνεργάτες. Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κώκατα έδινε τη δική του δύσκολη μάχη τα τελευταία 2 χρόνια έπειτα από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και μακρά νοσηλεία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών αφήνοντας πίσω του μια επιτυχημένη διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στο Νεπάλ. 543 νεκροί στις φωνικές πλημμύρες, τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Συνολικά ο ρυθμός των αγνοωμένων ανέρχεται αυτή την ώρα σε περισσότερους από 1.400. Εντείνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Κιέβου Μόσχας, βάζοντας όλο και πιο συχνά στο στόχαστρο κέραιες υποδομές, οι οποίες αυξάνουν τον αριθμό των νεκρών. Απάντηση στις ρωσικές απειλές έδωσε το Λονδίνο, δηλώνοντας έτοιμο να ενισχύσει στρατιωτικά την Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως διαβεβαιώνει ότι η Μόσχα δεν θα επιτεθεί σε καμία χώρα του ΝΑΤΟ. και μια ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην Κεντρική Μακεδονία, όπου ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 4 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες και εκ νέου το απόγευμα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να δημιουργηθούν να διατηρηθούν έως τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Η μπαλάντα του τρελού, ονειράμα, αλλά ο Θοδωρής Μαραντίνης εμφανίζεται live σήμερα στη Θεσσαλονίκη σε ένα full moon party στο Αλέγκρο, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Παρασκευή σήμερα, 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο του full moon party Disco Gliding. Πάρα πολύ ωραία. Ο Θοδωρής Μαραντίνης επιστρέφει στην πόλη του σε ένα εκρηκτικό live που ενώνει τη σκηνή με το κοινό, ανεβάζει τη διάθεση στα ύψη με οδηγό τον ασταμάτητο χορό τις αγαπημένες του μουσικές, το μεθυστικό του ρυθμό. Ο Θοδωρής Μαραντίνης υπόσχεται μια μοναδική βραδιά με φόντο την εντυπωσιακή σήμερα αυγουστιάτικη Πανσέλινο ή αν θέλετε την Πανσέλινο του Οξύριγχου. Εδώ είμαστε, σας υποδεχόμαστε κι εμείς όλους, εδώ στη δεύτερη ώρα του Άκου να δεις στον 102.3. Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Στα 9 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση από ό,τι βλέπω. Λίγο είναι κόκκινο εδώ από ό,τι βλέπω στο κέντρο, πολύ λίγο, μην φανταστείτε, στην Ίωνος Δραγούμη. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, έτσι να μας πείτε μια όμορφη δροσερή καλησπέρα και φυσικά τις φωτογραφίες, τα βιντεάκια σας, τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, στο Viber του 102, στο 6930-078-228. Αλλά, long. Ναι, εντάξει, το ξέρω. Long,

αφού πάντα τραγουδάω, δεν είναι, ξέρετε, τραγουδάω εδώ και επειδή έχω εξαίσια εξαιρετική φωνή, νομίζω ότι τους τρομάζω όλους. Εδώ βουτάμε, εδώ καθημερινά, 5 με 7, στο Άκου να δεις τον 102 της R3, σε δροσερές μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας όσοι τώρα είστε εδώ κοντά μας. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε πάρα πολύ καλά, δροσερούς, όμορφους, χαλαρούς. Έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο, το τελευταίο του Αυγούστου, έχει και πανσέλινο σήμερα. Σας τα είπαμε και θα σας τα ξαναπούμε. Δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε υπέροχο έτσι καιρό, 29 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, ενδεχομένως είπαμε να ρίξει και μία ψυχάλα, αλλά την Κυριακή θα ανέβει και άλλο. Λοιπόν, πάω σε μία δροσερή, εθέρια ύπαρξη, κούκλα, μία πολύ όμορφη γυναίκα, την Beyoncé, η οποία γιορτάζει 20 χρόνια του δεύτερου solo studio album της με μία πλούσια deluxe έκδοση που απευθύνεται στους fans και στους συλλέκτες του βινιλίου. Το B-Day είχε κυκλοφορήσει, όχι B-Day, B-Day, Beyoncé Day δηλαδή, γιατί έτσι πως το είπα ακούστηκε σαν B-Days. Λοιπόν, το Beyoncé Day κυκλοφόρησε το 2006 για την ιστορία και χάρισε στην Beyoncé μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά της hits της καριέρας της. Τώρα, 20 χρόνια μετά, η τραγουδίστρια ετοιμάζει μια νέα έκδοση, εννοείται, με επιπλέον υλικό, συλλεκτικά έξτρα. Θα κυκλοφορήσει λοιπόν αυτό το συλλεκτικό άλμπουμ στις 4 του Σεπτέμβρη σε ένα εντυπωσιακό box set 4 LP. Για όσους θέλουν κάτι πιο προσιτό και στην τιμή, θα κυκλοφορήσει και σε limited edition με 2 LP. Όπως και να έχει, αυτή η επαιτειακή deluxe έκδοση περιλαμβάνει συνολικά 27 tracks, δεν είναι και λίγα, συνδυάζοντας το αρχικό υλικό του B-Day με B-sides, extended versions και ισπανόφωνες εκδοχές. Μ' αρέσει που μιλάμε ελληνικά κατά τα άλλα. Λοιπόν, το B-Day αποτέλεσε ένα από τα, όχι B-Day ξαναλέω, το Beyoncé Day, αποτέλεσε πάντως όπως και να έχει ένα από τα albums που εδραίωσαν την Beyoncé ως μία από τις πιο σημαντικές pop και R&B παρουσίες της γενιάς της. 20 χρόνια μετά, η επαιτειακή αυτή κυκλοφορία επιστρέφει σε εκείνη την περίοδο προσθέτοντας σπάνιο εναλλακτικό υλικό, δίνοντας στους fans μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα της Beyoncé. Οι προπαραγγελίες, σου λέει, έχουν ήδη ξεκινήσει, αλλά περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν και οι αποστολές των προϊόντων για την Beyoncé, που κι αυτή δεν μένει χωρίς δουλειά, δεν το συζητάω. Συνέχεια κάτι σκαρφίζονται, κάτι σκέφτονται και καλά κάνουν. Έχει και ωραία φωνή. Beyoncé είναι και όμορφη γυναίκα, να τα λέμε αυτά. Summer Renaissance από Beyoncé για τη συνέχεια. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102. Μαρία, να ξέρεις, θα τραγουδήσω πάλι.

Μας λέει ότι μας θέλει όπως και το προηγούμενο καλοκαίρι, like last summer. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102, απόγευμα Παρασκευής, 28 Αυγούστου. Ετοιμαζόμαστε να περάσουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Και αν μείνετε κι εσείς εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, να σας δώσουμε και μερικές ιδέες για να απολαύσετε σήμερα το φεγγάρι. Μπορείτε φυσικά να απολαύσετε την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο από τα Κάστρα, που είναι πάρα πολύ όμορφα, all time classic spot, ή από τα τείχη του Επταπηργίου. Η Θεσσαλονίκη απλώνεται φωτισμένη κάτω από τον νυχτερινό όμορφο έναστρο ουρανό, ή στη Νέα Παραλία, μια βόλτα να πάτε μόνο στο Θερμαϊκό Αρκή, ή στο λιμάνι ακόμα πιο πάνω, πάρα πολύ ωραία, στη Ρωμαϊκή Αγορά επίσης, εκεί στη γειτονιά μου, στην Πλάζα Ρετσούς, στη Λιμνοθάλασσα, στο Καλοχώρι. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η Θεσσαλονίκη φωτίζεται κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο και υπάρχουν και ανοιχτοί χώροι που μπορείτε σήμερα να επισκεφτείτε στο φως του φεγγαριού, ο δύο της Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης σήμερα με ελεύθερη είσοδο στις 8 η ώρα το βράδυ, φυσικά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Έχετε πάρα πολλές επιλογές στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Η όρεξη να έχεις, να πας βολτούλα, να απολαύσεις την Πανσέλινο και να περάσεις πάρα πολύ ωραία και να μην στεναχωρηθείς γιατί είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, έρχεται και ο Σεπτέμβρης και συνεχίζουμε γιατί όχι και τα μπάνια και αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς Χατήρι δεν χαλάμε, Doctor Doctor για τον φίλο μου τον Βασιλάκη, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228.

Dr. Doctor και μάλιστα και με θαυμαστικό από τους Άγγλους Thompson Twins, φυσικά από τη δεκαετία των 80's και συγκεκριμένα από το 1984. Εδώ την αγαπάμε την Αιτήλα, το έχουμε ξαναπεί. Εξάλλου διάβαζα σε ένα άρθρο ότι επιστρέφει γενικότερα όλη αυτή η δεκαετία, όχι μόνο μουσικά, αλλά επιστρέφει και αναφορικά με τις κωμώσεις, δηλαδή με τα μαλλιά που κάναμε τότε, όχι μόνο και με τα μαλλιά, αλλά και με τα ντυσίματα. Και γενικότερα όλη εκείνη η δεκαετία των 80's έχει επιστρέψει δρυμύτερη τώρα το 2026. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102, απόγευμα Παρασκευούλας, 28 του Αυγούστου, είπαμε έχει παντσέλινο και είναι ωραία, δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, 32 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή και σαν σήμερα το 2006 κυκλοφορεί το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του βρετανικού συγκροτήματος των Κασέμπιαν, αγαπημένοι, λατρεμένοι, τους αγαπάει ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη και αυτοί αγαπάνε τη Θεσσαλονίκη όμως, με τίτλο Empire, περιέχει πολλά δημοφιλή τραγούδια, αλλά εγώ επέλεξα να ακούσουμε για τη συνέχεια από τους Κασέμπιαν το Men, να ακούσουμε το Fire, το οποίο μας έρχεται λίγο μεταγενέστερα από το 2009, αλλά και από το τελευταίο τους άλμπουμ, από το Happenings, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2024 και είχε συνολική διάρκεια όλο το άλμπουμ, πάρα πολύ μικρό, 31 λεπτά. Ενώ οι Κασέμπιαν γενικότερα στα προηγούμενα τους άλμπουμς μας είχαν έτσι συνηθίσει σε πιο μεγάλα τραγούδια και 5 λεπτά και 3 και 4, αλλά αυτά το τελευταίο τους αλμπουμάκι είναι πάρα πολύ μικρούτσικα τα τραγούδια. Για ακούστε.

Παρασκευή σήμερα, 28 Αυγούστου, και όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, στις 25 Αυγούστου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια, στιχουργός, οργανοπαίκτρια, ηθοποιός, επιχειρηματίας, γνωστή φυσικά κυρίως για το έργο της στην country μουσική. Είχε γεννηθεί στις 19 Ιανουαρίου του 1946, νομίζω ότι τη γνωρίζετε οι περισσότεροι. Και άκου να δεις τώρα, τα streams της Ντόλι Πάρτον αυξήθηκαν πάνω από 22 φορές μετά το θάνατό της. Το Τζολίν, η πιο γνωστή της φυσικά επιτυχία, που σας έλεγα χθες και την ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό το τραγούδι, ξεπέρασε τα 2,7 εκατομμύρια streams στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέσα σε μία μόλις ημέρα. Μερικές φορές, σου λέει, οι αριθμοί αποτυπώνουν καλύτερα από οποιοδήποτε tribute το μέγεθος που έχει ένας καλλιτέχνης στη ζωή του κοινού. Λίγες ώρες λοιπόν μετά την είδηση του θανάτου της Ντόλι Πάρτον, εκατομμύρια ακροατές επέστρεψαν στα τραγούδια της, προκαλώντας μία εντυπωσιακή άνοδο σε streams και πωλήσεις. Μόνο μέσα στην Τρίτη το τραγούδι Τζολίν συγκέντρωσε 2,7 εκατομμύρια on-demand streams στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ακολουθεί το 9 to 5 με 2,3 εκατομμύρια, ενώ το I Will Always Love You έφτασε στα 1,7 εκατομμύρια on-demand streams στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ακολουθεί την πρώτη πεντάδα το τραγούδι Here You Come Again και το Islands in the Stream. Και αυτή η εικόνα δεν εμφανίζεται μόνο στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη, και γενικότερα εκτοξεύτηκαν και οι πωλήσεις και τα streams της Dolly Parton, και γενικότερα γίνεται ένας χαμός και πολλοί την αναζητούν, διότι είπαμε και σε αυτή την εκπομπή προσπαθούμε να θυμόμαστε εμείς οι παλαιοί τα τραγούδια, αλλά να τα θυμίζουμε και να τα μαθαίνουμε στους νεότερους. Νομίζω ότι πάρα πολύ, ιδιαίτερα το Jolene που είναι αγαπημένο τραγούδι και έχει διασκευαστεί ούκο λίγες φορές, νομίζω ότι οι νεότεροι, οι περισσότεροι το γνωρίζετε, οπότε τώρα να τρέξετε να μάθετε και ποια εστί, ποια είναι η υπέροχη Dolly Parton. Οπότε πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι που συγκέντρωσε, είπαμε, και αυτό πάρα πολλά streams, συγκεκριμένα 2,3 εκατομμύρια, το 9 to 5 από Dolly Parton.

I adore you, σε λατρεύω δηλαδή. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Εγώ λατρεύω την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ιδιαίτερα την Αυγουστιάτικη γιατί είναι η πιο λαμπερή του έτους. Σήμερα λοιπόν έχει Πανσέλινο και τι θέλουμε να σας πούμε τώρα, να σας δώσουμε όμορφες ιδέες. Αν μείνετε στην πόλη αυτό το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, τι μπορείτε έτσι να δείτε κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο στο Θέατρο Κήπου και σήμερα Παρασκευούλα, στι 28 Αυγούστου, αλλά και για αύριο Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 9 η ώρα το βράδυ. Στο Θέατρο Κήπου τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Λίγα λόγια για την παράσταση από τη γέννηση ενός παιδιού που έμελε να δει τη ζωή αλλιώς, να την παρατηρήσει, να τη σατιρήσει, να την αγαπήσει βαθιά. Μέσα από τις λέξεις του, τις ιστορίες του και το ανεξάντλητο χιούμορ του, ξεδιπλώνεται μια ολόκληρη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που αλλάζει, που χάνει, που ξαναβρίσκει τον εαυτό της. Μια Ελλάδα ανθρώπινη, μια Ελλάδα τρυφερή, μια Ελλάδα αντιφατική. Στις προσωπικές αφηγήσεις, άλλοτε φωτεινές, άλλοτε νοσταλγικές, μέσα από τα ματιά του Αλέκου περνούν πρόσωπα που αγαπήσαμε και μεγαλώσαμε μαζί τους, όπως είναι η Αλίκη, η Τζέννη, η Βέμπο, η Σπεράντζα, η Βασιλιάδου, ο Φίνος και τόσοι άλλοι. Μας πάει λίγο στο παρελθόν, επισκηνεί στο παρελθόν, όμως συνομιλεί με τον παρόν και ενδεχομένως και λίγο με το μέλλον, το γέλιο μπλέκεται με τη συγκίνηση, οι μνήμες ζωντανεύουν ξανά, όχι σαν κάτι μακρινό, αλλά σαν κάτι οικείο. Είναι η ιστορία όλων μας ο Αλέκος. Λοιπόν, σήμερα και αύριο ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο στο Θέατρο Κήπου, ενώ την Κυριακή 30 Αυγούστου έχουμε να σας προτείνουμε επίσης μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης στις 9 η ώρα το βράδυ. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 5 ευρώ. Πόσο εύκολα σου λέει ξεχωρίζουμε το πρέπει από το θέλω όταν για χρόνια βαφτίζουμε το ένα με το όνομα του άλλου. Και αν, σβηστούν αυτές οι διαχωριστικές γραμμές και οι ετικέτες που έχουν μπει, τι μένει η συνέχεια

Έτσι μελωδικά θα κλείσουμε σήμερα. I feel nothing, μας λέει η Billie Eilish και ο Post Malone. Φυσικά εννοεί το εντελώς αντίθετο, ότι τα αισθάνομαι όλα. Ελπίζουμε να αισθανθείτε πάρα πολύ ωραία και αυτό το Σαββατοκύριακο. Να αισθανθήκατε και ωραία. Εμείς περάσαμε πολύ όμορφα μαζί σας. Άκου να δεις τον 102. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς για την ακρόαση και ιδιαίτερο στο φίλο μου τον Ηλία τον Σταμπουλή που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Ευελπιστούμε να απολαύσετε και σήμερα την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο και γενικότερα να περάσετε πάρα πάρα πολύ όμορφα αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που τυχάνει να είναι το τελευταίο του Αυγούστου αλλά όχι του καλοκαιρακίου. Λοιπόν, θα κλείσω με τον αγαπημένο μου τον Βενσάν Μπελοκρέ κατά κόσμο, με το καλλιτεχνικό εμείς το ξέρουμε το Καβίνσκι DJ, ο οποίος έφυγε φνίδι από τη ζωή στις 28 Ιουλίου του 2026 και επειδή η νύχτα καλή αυτό είναι το Night Call. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών βρίσκεται και σήμερα η χώρα μας. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής, κοντά στο χωριό Βαρβάρα και στο ορεινό όγκο προς τα όρια με το Σταυρό. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης σε ΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτης στην περιοχή Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινας. Οριοθετήθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο πλουτοχώρι Ηλίας. Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12.30 επί της οδού Μακεδονίας. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 βρίσκονται για αύριο Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο στην Αττική, τα Κύθυρα, την Εύβοια, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο αλλά και την Πελοπόννησο. Ολοκλήρωσε τη διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Τελευταίο σταθμός στη Δυτική Μακεδονία ήταν η Κοζάνη, όπου νωρίτερα επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Η Κοζάνη αποκτά ένα νέο νοσοκομείο κόσμημα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στη Νέα Πτέρυγα του Μαμάτσιου Γενικού Νοσοκομείου και δεσμεύτηκε ότι τους αμέσους επόμενους μήνες θα ξανάρθει για να εγκαινιάσει τη λειτουργία της. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε εντριμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο ως κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την ομιλία του Προέδρου της Ελλάς, επισημένοντας ότι παραμένει αμετανόητος. Σε πνιγμό οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στην Ημαθία, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφινιστεί η αιτία που δεν κατάφερε να βγει από το νερό. Στις αρχές καταθέτει ο φίλος της κοπέλας που ήταν παρόν στο περιστατικό, αλλά δεν κατάφερε να τη σώσει. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 543 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πλυπίνες στο Νεπάλ. Πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Εντείνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Κιέβου Μόσχας, βάζοντας όλο και πιο συχνά στο στόχαστρο κέρυες υποδομές, οι οποίες αυξάνουν τον αριθμό των νεκρών. Απάντηση στις ρωσικές απειλές έδωσε το Λονδίνο, δηλώνοντας έτοιμο να ενισχύσει στρατιωτικά την Ουκρανία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα δεν θα επιτεθεί σε καμία χώρα του ΝΑΤΟ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή κοντά στο Wembley, στο βόρειο-δυτικό Λονδίνο, με 20 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο. Πυκνή καπνή είναι ορατή στην περιοχή και η πυροσβεστική υπηρεσία κάλεσε τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού. Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία σε τμήμα της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 αύριο το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά έθριος με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

τα υποκοριστικά και γενικώς οι διάφοροι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται σε λαούς μόνο τυχαίοι δεν είναι. Ακούτε σε συζήτηση, παραδείγματος χάρη, το εξής: 50 χρόνια την έχω την ηλεκτρική κουζίνα, πρίκα της μαμάς μου. Αθανατικά κατά ψέματα ξέρουν οι γερμαναράδες. Αυτό το ράδες τι είναι, στην περίπτωση των Γερμανών, Δύναμη, πιστότητα κατασκευής, ορμή είναι. Έχει ίσως μια αρνητική χρειά, αλλά αν θες να πεις αυτός κάνει καλή δουλειά, το βάζεις. Θα βάζαμε όμως την ίδια κατάληξη στους Ιταλούς, δηλαδή Ιταλαράδες, ούτε για αστείο. Στους Ιταλούς βάζουμε το Ιταλιάνους. Σας λέω λοιπόν Ιταλιάνος. Τι σκέφτεστε? Ντύμενο στην πένα, λουλούδι στο πέτο ή μαντήλι. Μπορεί και μπαστούνι, αξεσουάρ όμως, έτσι, όχι στήριξης. Πίνει τον καφέ του σταυροπόδι, αλλά η τρίχα δεν φαίνεται, διότι φορά κάλτσα ως το γόνατο, φουσκώνει τα πράγματα στις διηγήσεις του και φλερτάρει με τρόπο μοναδικό. Άμα ακούσει δε, μπαμ, κρύβεται κάτω από το τραπέζι. Το Άκι παραδοσιακά ως κατάληξη δηλώνει το μικρό. Στους λαούς αλλάζουν τα πράγματα. Και ανάλογα με αυτούς δηλώνει ενδεχομένως και κάτι διαφορετικό. Λέμε, βρε καλό στα εγκλεζάκια. Γιατί εγκλεζάκια? Διότι ανέβαιναν και κατέβαιναν καράβια και τρένα φορώντας κοντό παντελονάκι, βλέπετε, κάθε φορά που τους έστελνε η βασίλισσα να μεγαλώσουν το βασίλειό της. Σφυρίζοντας μάλιστα το It's a long way to Tipperary. Άμα τους έπιανες κουβέντα, κέρναγαν από καμιά σοκολατίτσα ή κανένα τσιγαράκι. Το Αμερικανάκια όμως σημαίνει το ίδιο? Όχι. Πέρα του Ατλαντικού, το Άκι σημαίνει γιούχου, κουκουρούκου, στούρνος, κορόιδο, χαϊβάνι. Με λίγα λόγια, σε πιάνω κότσο ό,τι ώρα θέλω. Πάνω απ' όλα αυτό το Άκι είναι αυτό που πάει να το παίξει καμπόσικο, αλλά στο φινάλε τα κάνει μουσκεμα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στους 102 FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση. Σήμερα έχουμε συντροφιά τον Ηλία Σταμπουλή στην ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου γράφετε 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο Τζόνι Κας, σε μια εκτέλεση του 1975, φίλες και φίλοι, μας τραγούδησε για τον θρυλικό Τζον Χένρι, ο οποίος Τζο Χένρι ήταν still driving man, δηλαδή ένας εξειδικευμένος μεταλλορύχος, ο οποίος, φίλες και φίλοι, σύμφωνα με το τραγούδι, με ένα σφυρί πρέπει να γεννήθηκε και σαν μεγάλωσαν τα χρόνια, ήταν αυτός ο οποίος άνοιγε διόδους μέσα από τα βράχια, ήταν αυτός ο οποίος άνοιγε τις τρύπες πάνω στις οποίες θα γινόντουσαν τα βιδώματα των σιδηροδρόμων. Σύμφωνα με τον με το τραγούδι, μια μεγάλη μορφή της συγκεκριμένης ειδικότητας. Κάποια στιγμή λοιπόν εμφανίζεται το ηλεκτρικό τρυπάνι και εκεί πάνω γεννιέται και η κόντρα. Να κονταροχτυπηθεί ο Τζον Χένρι με το τρυπάνι για να δούμε ποιος θα κερδίσει. Κέρδισε ο Τζον Χένρι. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, οι ανθρώπινοι μύες κέρδισαν την τεχνολογία, αλλά αμέσως μετά την επιτυχία ο Τζον Χένρι ξεψύχησε, διότι είχε εξουθενωθεί. Τα εγκλεζάκια, να, είδατε, μου ξέφυγε. Είναι καλοί μάστορες τα παραμύθια. Φοβερή φαντασία. Όχι σαν τους βόρειους, όλα τρομακτικά και προβλέψιμα. Ορίστε, να παρένθεση. Λέμε, Φιλανδός, Σουηδός, Νορβηγός, μέχρι εκεί παραπάνω δεν έχει. Δώσατε ποτέ υποκοριστικό σε Σκανδιναβό, είπατε για παράδειγμα Σουηδάκι ή Σουηδαράς? Με τίποτα. 6 μήνες καλοκαίρι, 6 μήνες χειμώνα, μέχρι εκεί. Και ούτε πρόκειται. Η εγγλέζικη λαογραφία, για να επιστρέψουμε στη γεραιά Αλβιώνα, γέννησε κάποτε τον Τόμ Θάμπ. Η ιστορία του εκδόθηκε το 1621 και ήταν το πρώτο γνωστό παραμύθι που τυπώθηκε στην αγγλική γλώσσα. Ο Τόμ δεν είναι μεγαλύτερος από τον Θάμπ, τον αντίχειρα δηλαδή του πατέρα του, και οι περιπέτειές του είναι φουλ. Κάποτε τον κατάπιε μια γελάδα, πλακώθηκε στο ξύλο με κάτι γίγαντες, έφτασε μέχρι και να γίνει μέλος της στρογγυλής τραπέζης του βασιλιά Αρθούρου, παρακαλώ. Μια άλλη φορά, με την πανοπλία του, αντιμετώπισε στα ίσα ένα ενοχλητικό έντομο. Κάποιες πρώτες αναφορές των Τόμ Θάμπ εμφανίζονται σε έργα του 16ου αιώνα, όπως ήταν η Ανακάλυψη της Μαγείας του 1584 του Reginald Scott, εκεί όπου ο ήρωάς μας Τόμ αναφέρεται ως ένα από τα υπερφυσικά όντα που βρίσκονται στην δούλεψη υπηρετριών. Έσχατο και νορικό στρώμα αυτή τελικά, έτσι, να βρίσκεσαι στη δούλεψη υπηρετριών, εν πάση περιπτώσει, και τα οποία αυτά όντα τα έστελναν οι υπηρέτερες για να τρομάζουν τα κακά παιδιά. Μετά ο Τόμ Θάμπ πήρε τη μορφή όπως την ξέρουν τα εγκλεζάκια. Εμείς δεν τον πολύ ξέρουμε. Εκτός από τις δικές του ιστορίες βέβαια, ο Τόμ Θάμπ εμφανίζεται και στο θεατρικό έργο του Henry Fitling του 1730, που είχε τον τίτλο «Η φάρσα του συγγραφέα». Ο καιρός περνούσε, φίλες και φίλοι, και μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα ο Τόμ Θάμπ ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της βιβλιοθήκης του κάθε Βρετανικού νηπιαγωγείου. Κάποια στιγμή πέρασε και τον Ατλαντικό ωκεανό. Αιώνες πριν εμφανιστεί, φίλες και φίλοι, το απεχθές politically correct, υπήρχε το religiously correct, δικός μου όρος, το θρησκευτικός ορθόν. Καθότι ο Τόμ Θάμπ ήταν μπαγάσας και ο στόμας του κομματάκι περίεργος, ορισμένοι συγγραφείς πολύ κοντά στην εκκλησία, όπως ήταν η Σάρλοτ Μέρι Γιόνγκ, άρχισαν να πασπαλίζουν και κυρίως να καθαρίζουν κάποια αποσπάσματα από τα έργα του, αλλά δεν πήγε μακριά η βαλίτσα τους. Και δεν πήγε γιατί μπορεί να τα λένε γκλεζάκια και να σπάμε πλάκα μαζί τους ενίοτε από την εκπομπή, αλλά δεν επέτρεψαν, όπως και δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν, να θίξει την παράδοσή τους για οτιδήποτε τάχα μου ορθών. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο 19ος αιώνας έχει παραδοσιακά χαρακτηριστεί ως ο αιώνας της νεωτερικότητας και ειδικότερα της βιομηχανικής επανάστασης, του ιμπεριαλισμού και της παγκοσμιοποίησης. Συγκεκριμένα, ήδη από το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, η βιομηχανική επανάσταση διαδίδεται από την Αγγλία όπου ξεκίνησε και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, επιφέροντας μεγάλες αλλαγές σε όλους τους τομείς, κυρίως στις επικοινωνίες και τις μεταφορές, την ίδια ώρα που η τεχνολογική ανάπτυξη επηρέαζε βαθιά την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ζωή των ανθρώπων. Έτσι, η ραγδαία βελτίωση των μέσων μεταφοράς συνέβαλε στη δημιουργία μιας πρωτοφανούς ροής αγαθών και ανθρώπων που ταξίδευαν πλέον σε ολόκληρο τον πλανήτη με αυξανόμενη ταχύτητα και ένταση. Από την Αγγλία ο Τομ Θαμπ, από την Αγγλία και η βιομηχανική επανάσταση, τι λέτε, πάμε να ακούσουμε το The Galloping Major.
1: When I was in the army, I was a cavalry man, you know. And whenever I went on parade, a magnificent picture I made. Through my galloping here and my galloping there, this ridiculous habit I've got. And I'm hanged if I don't think I'm galloping now, whether up in the saddle or not. And the people, they stare at me so, for it matters not where I may go. Bumpity, bumpity, bumpity, bump, as if I was riding me charger. Bumpity, bumpity, bumpity, bump, as proud as an Indian Raja. All the girls declare that I'm a gay old stager. Hey, hey, clear the way, here comes the galloping major. Last year I thought I'd treat myself to a holiday by the sea. So I went and my quarters I fixed. Then I found that the bathing was mixed. So I galloped away to a bathing machine in the busiest part of the day. And I soon felt at home with the girls in the water and joined in their frivolous play. They were beautiful creatures, but law, how they giggled as soon as they saw me. Bumpity, bumpity, bumpity, bump, as if I was riding me charger. Bumpity, bumpity, bumpity, bump, as proud as an Indian Raja. All the girls declare.

Για puzzle μοιάζει σήμερα, φίλες και φίλοι. Λίγο διάφοροι χαρακτηρισμοί, τα υποκοριστικά που αποδίδουμε σε διάφορους λαούς. Λίγο ο Tom Thumb, αυτός ο χαρακτηριστικός ήρωας της βρετανικής λαογραφίας. Να και στο πρώτο μας τραγούδι, ο John Henry με το σφυρί του, ο οποίος νίκησε το τρυπάν αλλά ξεψύχησε μετά τη νίκη του. Και νάτος, The Galloping Major, φίλες και φίλοι, ένα ιστορικό τραγούδι. Εμείς το ακούσαμε βέβαια από το Stanley Holloway. Ένα τραγούδι βέβαια που μας έρχεται από το μακρινό 1906, τον Francis Dane Hunter. Galloping Major είναι ο καλπάζων ταγματάρχης, αν και ο σωστός όρος είναι επίλαρχος, μιας και αναφερόμαστε στο ιππικό. Οπ, και άλογο στο παιχνίδι. Η τεχνολογική σύνδεση της ισχύης του ατμού ως κυρίαρχης πηγής ενέργειας με την κίνηση του σιδηροδρόμου υπήρξε μία από τις πιο επιτυχημένες καινοτομίες του 19ου αιώνα, στον οποίο προαναφερθήκαμε. Ο Γερμανός φιλόσοφος Καρλ Μάρξ είδε τον σιδηρόδρομο στον πρόδρομο της μοντέρνας βιομηχανίας. Αν και πριν από την βιομηχανική επανάσταση στις μεταφορές είχαν κατασκευαστεί οι καλύτεροι δρόμοι και άμαξες που είχαν αυξήσει τις ταχύτητες, εν τούτης αυτές παρέμεναν περιορισμένες στα φυσικά όρια των ζώων, κυρίως των αλόγων που έσερναν τα κάρα. Γι' αυτό λοιπόν και ο ερχομός του σιδηρόδρομου με τους κινητήρες ατμού συνάρπασε και εγωίτευσε τους ανθρώπους της εποχής, καθώς για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία το ταξίδι απελευθερώθηκε αφενός από τους περιορισμούς της ανθρώπινης και ζωικής μυϊκής δύναμης και αφετέρου από τους γεωγραφικούς περιορισμούς.

Ο σιδηρόδρομος, φίλες και φίλοι, συνδύαζε τόσο εικόνες της προόδου και της εξέλιξης του πολιτισμού, όσο και εικόνες αποσταθεροποίησης της ηρεμίας και της ομορφιάς του τοπίου και του κοινωνικού ιστού. Δεν έρχονται μόνο λουλούδια με τις αλλαγές, ε? Ο ερχομός του προκάλεσε δέος θαυμασμό στους ανθρώπους, καθώς η μηχανική κατασκευή του, η πολυπλοκότητα της λειτουργίας του και η ταχύτητα ενσωμάτωναν όλες τις δυνατότητες αρνητικές και θετικές της τεχνολογίας και του τότε μοντέρνου πολιτισμού, με τις οποίες οι άνθρωποι της προβιομηχανικής εποχής έρχονταν για πρώτη φορά αντιμέτωποι. Κοιτάτε που στην εποχή μας κάποια πράγματα θεωρούνται δεδομένα, σκεφτείτε ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι είδαν για πρώτη φορά τρένο. Για τους ανθρώπους αυτούς μιλάμε για ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, φίλες και φίλοι. Η εφεύρεση του σιδηρόδρομου και η ανάδειξή του ως συμβόλου της μοντέρνας τεχνολογίας επέδρασε και στην καλλιτεχνική δημιουργία των ιμπρεσιονιστών ζωγράφων, αλλά και των καλλιτεχνών οι οποίοι ως φορείς και μάρτυρες μιας νέας εποχής αποτύπωσαν στα έργα τους με ζωντανό και απαράμιλο τρόπο το τότε νέο τεχνολογικό μέσο, φιλοτεχνώντας ταυτόχρονα τις κοινωνικές αλλαγές τις οποίες επέφερε. Θα έμεναν πίσω σε μια τέτοια εξέλιξη τα Αμερικανάκια? Σαφώς όχι. Εδώ τα άκια δεν είναι όπως στα εγκλεζάκια, τα είπαμε αυτά στην αρχή. Ήθελαν να έχουν και αυτά τρένο. Ήθελαν το δικό τους τρένο και μάλιστα το Made in USA που λέμε. Τι είχε συμβεί? Η πρώτη σιδηρόδρομη με την πρώτη έννοια ήταν αυτό που έλεγε η λέξη Railroad, δηλαδή γραμμές σε δρόμους. Το εξηγώ. Άλογα έσαιρναν άμαξες, μόνο που η τροχή ήταν τροποποιημένη ώστε να κινούνται πάνω στις ράγες. Τα τρένα δεν μπορούσαν να κινηθούν με ατμομηχανή μέχρι να ερχόταν κάποια στιγμή να τοποθετηθεί η ατμομηχανή σε τροχούς. Βέβαια, αυτό κάποτε συνέβη, αλλά όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι πρώτες ατμομηχανές κατασκευάστηκαν στην Αγγλία και κάπως έτσι οι πρώτες ατμομηχανές στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως η θρυλική Stourbridge Lion, εισήχθησαν από την Αγγλία. Είπαμε όμως, τα Αμερικανάκια ήθελαν να κάνουν τα δικά τους κομμάτια.

Hole in Wolf, φίλες και φίλοι, στο Smokestack Lightning. Α, παλιό τραγούδι. Έχει απιστία μέσα, να το ξέρετε. Του την κάνει την κουτσουκέλα κάποια στιγμή η κυρία και εκείνος παίρνει και ένα τρένο για να σηκωθεί να φύγει. Να το τρένο. Βέβαια, η ουσία στο συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο επιλέχθηκε και το οποίο θέλω να πιστεύω ότι σας άρεσε πολύ έχει να κάνει με το ότι ο Hole in Wolf το εμπνεύστηκε όταν πιτσιρικάς στον τόπο του τα βράδια χάζευε τα τρένα που περνούσαν και είχε εγωιτευτεί πάρα πολύ, από εκεί εμπνεύστηκε το τραγούδι, από τις σπίθες οι οποίες μέσα στη νυχτιά λαμποκοπούσαν καθώς έβγαιναν από την καμινάδα των τρένων. Στα παζλ θέλουμε και έναν γεροπαίχτη. Όχι ότι δεν έχουμε. Κοζαμάν Tom Thumb. Αλλά αυτός ήταν ήρωας της βρετανικής παράδοσης. Θέλουμε ένα υπαρκτό πρόσωπο. Και αυτό στην ιστορία μας είναι ο Peter Cooper. Ο Peter Cooper υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Του άρεσε πάρα πολύ να πειραματίζεται. Και αρχικά έκανε διάφορες δουλειές στη Νέα Υόρκη. Κάποια στιγμή αγόρασε ένα εργοστάσιο κόλλας, συγκεκριμένα το 1821, και χρησιμοποίησε τα κέρδη από τη συγκεκριμένη επιχείρηση προκειμένου να ιδρύσει αργότερα την Canton Iron Works, μια εταιρεία κατασκευής μηχανών, μηχανημάτων και γενικότερα. Έβγαλε πολλά λεφτά ο άνθρωπος. Η επιτυχία του Cooper ως επιχειρηματία και εφευρέτη συνεχίστηκε στα χρόνια που θα ακολουθούσαν. Να σκεφτείτε ότι ήταν ο πρώτος χειριστής μήλου που χρησιμοποίησε με επιτυχία ανθρακίτη άνθρακα για την παραγωγή σιδήρου. Ανέπτυξε επίσης πάρα πολλές ευρεσιτεχνίες για προϊόντα όπως η ζελατίνη και συμμετείχε στην τοποθέτηση του πρώτου διατλαντικού τηλεγραφικού καλωδίου. Αρχηγός ο Cooper, έτσι, κακά τα ψέματα. Εμείς όμως τον θέλουμε για άλλη δουλειά. Ο Cooper που λέτε είχε επενδύσει σε μια σειρά ακινήτων σε μια περιοχή που σήμερα ονομάζεται Canton, στη Βαλτιμόρη. Δένει το puzzle σιγά σιγά. Πώς λέγανε την εταιρεία του, θυμάστε? Canton Iron Works. Κοιτάξτε τώρα πώς συνεχίζει το puzzle. Ξέρετε πόσο ήταν το ενίκιο σε ένα διαμέρισμα 60 τετραγωνικών μέτρων δεκαετίας του 70, το 78 σας λέω εγώ, στην περιοχή της Δελφών με Φλέμινγκ πριν γίνει το μετρό? Άντε εγώ να σας πω, 400 ευρώ. Ξέρετε πόσο πήγε τώρα που έγινε το μετρό? 4 ανθρώπινα νεφρά, 2 σπλήνες, 14 χρυσά δόντια, συν την πρίκα που θέλετε να αφήσετε στην κόρη σας, και για ένα μήνα όλα αυτά. Ο Cooper, μυαλό καπιταλιστικό, ήξερε πως η περιοχή χωρίς σιδηρόδρομο ήταν καταδικασμένη να πεθάνει μαζί με τα ακίνητα στα οποία είχε επενδύσει. Βάλθηκε λοιπόν να γίνει ο ήρωας, όχι μόνο του Canton, αλλά ο Λάκερης της Αμερικής, υποσχόμενος ότι θα κατασκεύαζε την πρώτη αμερικάνικη λοκομοτίβα. Πήρε χαρτί και μολύβι και άρχισε να σχεδιάζει ό,τι πιο μικρό μπορούσε να σχεδιάσει σε μέγεθος κινητήρα, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είμαστε στον 19ο αιώνα και σε μια χώρα που ακόμη δεν έχει κατασκευάσει το δικό της τρένο. Ο φόβος του βάρους και της πιστότητας τεράστιοι. Και όταν έχεις διαβάσει λοιπόν μικρός τις ιστορίες ενός ήρωα που ήταν πιο μικρούλης και από τον αντίχειρα του πατέρα του, δεν θέλει και πολύ να ονομάσεις το τρένο σου το τρένο δικής σου κατασκευής Tom Thumb. Πάμε στο επόμενό μας τραγούδι, φίλες και φίλοι. Παλιό και αυτό. Ιστορικό. Εμείς θα ακούσουμε την εκτέλεση με τον Doc Watson. Tennessee Stud. Ας επιβίτορας ιερός από το Tennessee. Τι είχε συμβεί σύμφωνα με το τραγούδι? Ένας τύπος αγαπούσε πάρα πολύ ένα κορίτσι.
Αλλά ο μπαμπάς του κοριτσιού δεν τον ήθελε με τίποτα. Ούτε και τα αδέλφια της που ήταν και τύποι παραβατικοί, έτσι. Πήγε να τη ζητήσει και τον έδειξε με τις κλωτσιές. Τι έκανε λοιπόν ο άνθρωπος. Καβάλισε το άλογό του, το Tennessee Stud, και ξαμολύθηκε στις τέσσερις γωνιές της άγριας Δύσης. Πότε καβαλάρισε εδώ, πότε γελαδάρισε εκεί, νάτος να κερδίζει και μια σειρά από κούρσες, διότι το Tennessee Stud ήταν άλογο, έτσι, όχι αστεία. Κάποια στιγμή τρανός γύρισε στο χωριό και πήρε, εν πάση περιπτώσει, την κοπέλα, δίνοντας μια πρώτη τάξεως τιμωρία στον μπαμπά και στα αδέλφια της. Έκτοτε χάθηκαν ευτυχισμένοι κάπου στα βουνά, κάναν το δικό τους το βιός, ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία να είστε σίγουροι πως κάπου θα καταλήξει. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Ηλίας Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και όλο αυτό στο 54-160. Όμορφη παρέα μας όπως πάντα, ο αγαπημένος ο Ιορδάνης, την καλησπέρα μας, η Γεωργία, η Ειρήνη και η Δήμητρα. Μια γλυκιά αγκαλιά στον Βαγγέλη, στην Πελοπόννησο, στην Τατιάνα, στον Νίκο, στον Γιάννη, τον Λιόνι. Μια γλυκιά αγκαλιά στον αγαπημένο τον Άκη, που ποτέ δεν ξεχνά να στέλνει ειδοποίηση. Σύντροφε, τι έγινε, δεν θα ανεβάσεις προαναγγελία στο Φουμπού? Το τρενάκι Tom Thumb σχεδιάστηκε με τετράχρονη ατμομηχανή, με έναν κατακόρυφο λέβητα και κατακόρυφα τοποθετημένους κυλίνδρους, οι οποίοι κινούσαν τους τροχούς σε έναν από τους άξονες. Το σχέδιο χαρακτηριζόταν από μία σειρά φοβερών αυτοσχεδιασμών. Για παράδειγμα, οι σωλήνες του λέβητα ήταν κατασκευασμένοι από κάνες ντουφεκιών. Ένας φυσιτήρας ήταν τοποθετημένος στην καμινάδα, ο οποίος κινούνταν από έναν ημάντα στον κινητήριο άξονα. Η δε μηχανή τροφοδοτούνταν με ανθρακίτη άνθρακα. Η όλη κατασκευή πραγματοποιήθηκε στο μηχανουργείο του George Johnson, εκεί όπου μαθήτευσε ο James Milholland, ο οποίος Milholland αργότερα θα γινόταν ένας εξέχων σχεδιαστής ατμομηχανών από μόνος του. Την εποχή εκείνη, φίλες και φίλοι, κουμάντο στα πάνε έλα έκανε η εταιρεία Baltimore and Ohio, που διέθετε επίλατες άμαξες πάνω σε ράγες, σαν και αυτές για τις οποίες σας μίλησα νωρίτερα. Πώς μπορεί όμως κάποιος να λανσάρει το δικό του νέο προϊόν και να στείλει στην ιστορία το ήδη υπάρχον? Να το καλέσει σε μονομαχία, ακριβώς όπως τα ακούσατε. Έτσι λοιπόν, κανονίστηκε αγώνας μεταξύ ενός βαγονιού συνδεδεμένου με τη μηχανή Tom Thumb κόντρα σε μια υπήλατη άμαξα της εταιρείας Baltimore and Ohio. Και ο αγώνας ορίστηκε για τις 28 Αυγούστου του 1830. Και το βαγόνι και η άμαξα θα έπρεπε να ήταν γεμάτα από κόσμο. Η εκκίνηση θα δινόταν στην Βαλτιμόρη και ο τερματισμός στο Ellicott Mills, δηλαδή 24 χιλιόμετρα πλάκα-πλάκα. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Πολλοί ξυπνάκηδες τώρα κάνουν λόγο για κάτι που δεν συνέβη ποτέ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τόσο ο ίδιος ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας Baltimore and Ohio έχει αναφερθεί σε ομιλία του στο συγκεκριμένο γεγονός ενώπιον πολυπληθέστατου κοινού, έτσι, όσο και ο ίδιος ο Κούπερ έχει αναφερθεί στην βιογραφία του. Το ότι δεν υπήρχε στα μέσα ενημέρωση εποχής δεν λέγε κάτι και ποια ήταν τα μέσα ενημέρωση της εποχής. Φαντάζεστε σκηνικό, φίλες και φίλοι, καμάρι τα Αμερικανάκια, σου λέει, έλα ρε φίλε, εδώ είμαστε. Έχουμε πλέον το δικό μας τρένο. Τρέμετε γκλεζάκια και τέτοια χαζά. Μπαμ, ακούγεται ο κρότος εκκίνησης που λέτε, φίλες και φίλοι, άιντε τα λογατάκι, να σέρνει από εδώ την άμαξα, άιντε τσαφ τσουφ, από εκεί το τρένο. Η αλήθεια είναι ότι από ένα σημείο και μετά ο Tom Thumb άρχισε να ξεμακραίνει, καθότι ανέβαζε τις στροφές του. Έφτασε κάποια στιγμή στα 15 μίλια την ώρα, σταθερά. Γελάμε σήμερα με τα 15 μίλια την ώρα, αλλά είπαμε την εποχή εκείνη ήταν ταχύτητα, όχι αστεία. Φαντάζεστε στο μεταξύ εσείς καμάριο Κούπερ, έτσι. Αλλά ξαφνικά, μπαμ, ξανακούγεται, αλλά δεν ήταν κανένα πιστόλι τερματισμού, ήταν το τρένο το οποίο σταμάτησε. Και μπορούμε όλοι μαζί να φανταστούμε τους επιβάτους του τρένου να λένε με μια φωνή «Ω, τι ωραία Αμερικανάκια, τι θα ρείτε, έτσι εύκολα νικά στη φύση,
Φόρτσαρε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο αμαξάς, έφτασε στο σημείο που βρισκόταν το ακινητοποιημένο τρένο. Bye bye, see you later alligator, θα τους είπαν οι επιβάτες της άμαξας, και μετά από λίγη ώρα, ναι φίλες και φίλοι, αλογάκι, αμαξάς και επιβάτες τερμάτισαν πρώτοι.

Τα μέλη εκείνης της ιστορικής γενιάς, της λεγόμενης κλασικής ροκ, είχαν πάει όλα στο οδείο, φίλες και φίλοι, ήξεραν πάρα πολύ καλή μουσική. Και τα έργα τους, πραγματικά τα τραγούδια τους, θα έλεγε κανείς ότι ήταν συμφωνικά έργα. Και σε διάρκεια ακόμη, 8 λεπτά τραγούδι δεν είναι και λίγο. Αλλά βέβαια είναι γεμάτα από μουσικό πλούτο. Ύστερα ήρθε το ατίθασο πανκ για να φέρει στο προσκήνιο το «Με τρεις συγχορδίες κάνεις τραγούδι», μόνο που ακόμη και εκείνοι οι πιτσερικάδες κατάλαβαν από ένα σημείο και μετά πως χωρίς μελέτη μουσικής δεν γίνεται, τρεις συγχορδίες δεν φτάνουν. Μελέτησαν και γράψαν έτσι, πιο βαθιά τραγούδια, μουσικά, επαναλαμβάνω. Αυτή ήταν η θρυλική Jethro Tull στο Heavy Horses, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που έδωσε και το όνομα στο άλμπουμ, το οποίο είχε κυκλοφορήσει στις 10 Απριλίου του 1978. Heavy Horses, βαριά άλογα. Ξέρετε γιατί μας μιλούσε τόση ώρα? Γιατί μας τραγουδούσαν μάλλον οι Jethro Tull, για τα άλογα τα οποία κάποια στιγμή αντικαταστάθηκαν από το τρακτέρ. Ένα πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ μέσω του οποίου οι Jethro Tull ρίχνουν μια πολύ πιο ρεαλιστική, θα έλεγε κανείς, ματιά σε ό,τι αφορά την Βρετανική ύπαιθρο, αλλά όχι έτσι αυθαίρετα, σε ό,τι αφορά τις δουλειές της Βρετανικής ύπαιθρου. Φινάλε και για σήμερα. Εντάξει, όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, ήταν μια άτυχη στιγμή για τον Κούπερ και τους μηχανικούς που κατασκεύασαν τον Tom Thumb. Η αρχή όμως είχε γίνει, έστω και με έναν πολύ αμερικάνικο τρόπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, κακά τα ψέματα, είχαν πλέον την δικιά τους ατμομηχανή, τη βελτίωσαν, έκαναν ένα τεράστιο σιδηροδρομικό δίκτυο που κάποια στιγμή μάλιστα ένωσε τις δύο ακτές Ανατολής και Δύσης. Πρόκοψαν οι άνθρωποι. Όσο για την εταιρεία με τις σιμπίλατες άμαξες, είδατε, δεν ήταν στην τύχη το προηγούμενο τραγούδι. Στις 31 Ιουλίου του 1831, δηλαδή περίπου ένα χρόνο αργότερα, λειτουργούσε πλέον μόνο με ατμοκίνητα τρένα. Αλλά ξέρετε, σχεδόν τίποτα δεν κρατά για πάντα. Κάποτε θα σταματούσαν και τα ατμοκίνητα τρένα για κάτι πιο σύγχρονο. Μέχρι που το τελευταίο μπήκε και σε μουσείο, έτσι, όπως μας λένε και οι Kings στο τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε. Μάλιστα ο Davis των Kings είχε στηριχθεί για το ρυθμό του στο Smoke That Lightning του Howlin' Wolf, το οποίο ακούσαμε νωρίτερα. Kings λοιπόν και Last of the Steam Power Trains. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πτολεμαΐδα. Για την ενεργειακή μετάβαση από το λιγνίτι στην ηλεκτροπαραγωγή, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επιστροφή στο ορυκτό καύσιμο δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή. Από την Κοζάνη και τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, επισήμανε ότι η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη ότι η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισκεπτόμενος τη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τόνισε ότι θα καλύψει σημαντικές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ογκολογικές θεραπείες. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη ημέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την ομιλία του Προέδρου της Ελλάς, επισημένοντας

0: ότι παραμένει αμετανόητος. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε πολλές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Στο σημείο επιχείρησαν 42 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ με 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άουσα Ημαθίας. Όπως έγινε γνωστό από την εξέταση, δεν προέκυψαν άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεπερνούν τους 543 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Εντείνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Κιέβου Μόσχας, βάζοντας όλο και πιο συχνά στο στόχαστρο κέρυες υποδομές, οι οποίες αυξάνουν τον αριθμό των νεκρών. Απάντηση στις ρωσικές απειλές έδωσε το Λονδίνο, δηλώνοντας έτοιμο να ενισχύσει στρατιωτικά την Ουκρανία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ωστόσο ότι η Μόσχα δεν θα επιτεθεί σε καμία χώρα του ΝΑΤΟ. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή κοντά στο Γουέμπλεϊ, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, με 20 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο. Πικνίκ εναπνοή είναι ορατή στην περιοχή και η πυροσβεστική κάλεσε τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα είναι ανοιχτοί σήμερα το βράδυ και η είσοδος θα είναι δωρεάν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Μεταξύ άλλων, στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζονται περιηγήσεις σε εκθέσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο και μουσικές παραστάσεις σε Βυζαντινό Μουσείο και σε Ρωμαϊκό Οδείο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ λόγω των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις, μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα κυρίως στη Δυτική Μακεδονία και Βαθμία και στην Κεντρική. Στη Θεσσαλονίκη επίσης θα έχουμε πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί και εκ νέου από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκλήρωσε την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Από την Κοζάνη έθεσε το πολιτικό δίλημα των εκλογών. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρονομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα. Προανήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Πρόσθεσε ότι το έργο αποτελεί απτή απόδειξη ότι η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισκεπτόμενος στη Νέα Πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τόνισε ότι θα καλύψει σημαντικές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα για ογκολογικές θεραπείες. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και να κυβερνήσουμε την επόμενη ημέρα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στους 584 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, πάνω από 90.000 είναι οι πληγέντες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.924. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις προσδοκίες της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών το Σεπτέμβριο με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει τίποτα σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι οι Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικάνοι εκπρόσωποι ενδέχεται να συναντηθούν τον ερχόμενο μήνα. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν τις επιθέσεις με 1.000 drones μεγάλου βεληνικούς εναντίον της Ρωσίας την ημέρα από περίπου 300 που είναι επί του παρόντος. Πρέπει να γίνουν περισσότερες ενέργειες, υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και θα εκπληρώσουμε αυτό το καθήκον, είπε στην απογευματινή ομιλία του. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στην Μπισέσκ, πρωτεύουσα του Κυργιστάν. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για τον σχεδιαζόμενο αγωγό Power of Siberia, συνολικού μήκους 2.600 χιλιόμετρων, που υπολογίζεται ότι θα μεταφέρει 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τη Σιβηρία στην Κίνα μέσω Μογγολίας. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Στο σημείο επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άουσα Ημαθίας. Όπως έγινε γνωστό από την εξέταση, δεν προέκυψαν άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίζουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα είναι ανοιχτοί σήμερα το βράδυ και η είσοδος είναι δωρεάν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Περιφερειακής Οδού στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ σε λίγο λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από 11 το βράδυ μέχρι αύριο στις 5 το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά τμήματα και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα στη Δυτική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη επίσης πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί και εκ νέου από το απόγευμα, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Thank you very much.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ. Σε 579 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών, ενώ 1924 είναι οι αγνοούμενοι, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων. Ανάμεσα στους αγνοούμενους, εκατοντάδες είναι τουρίστες και ξένοι προσκυνητές. Τα σωστικά συνεργεία έδωσαν σήμερα μάχη με το χρόνο, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις τους σε μια προσπάθεια να βρουν διασωθέντες δύο ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει έκτακτη βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ στο Νεπάλ μετά τις μαζικές πλημμύρες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις προσδοκίες της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών το Σεπτέμβριο με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει τίποτα σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικανοί εκπρόσωποι ενδέχεται να συναντηθούν τον ερχόμενο μήνα. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν τις επιθέσεις με 1.000 ντρόουν μεγάλου βεληνικού εναντίον της Ρωσίας την ημέρα από περίπου 300 που είναι επί του παρόντος. Πρέπει να γίνουν περισσότερες ενέργειες, υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και θα τον εκπληρώσουμε, είπε στην απογευματινή του ομιλία. Ολοκλήρωσε την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την Κοζάνη έθεσε το πολιτικό δίλημα των εκλογών. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής, και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρονομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Προανήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές, ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη ότι η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε εντριμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακραίος θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Υπηρωτικής αλλά και της νησιωτικής χώρας. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άουσα Ημαθίας. Αναμένονται τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. Το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες. Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα έδινε τη δική του δύσκολη μάχη τα τελευταία 2 χρόνια, έπειτα από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και μακρά νοσηλεία. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», από όπου προκύπτουν οι δικαιούχοι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί πίνακες με τα αποτελέσματα της κλήρωσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ σε μία ώρα από τώρα λόγω των εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το πρωί αλλά και το μεσημέρι στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη επίσης πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί και εκ νέου από το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρεόκαστρο ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα, η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής ξεκινάει. Μαζί θα κλείσουμε αυτή την εβδομάδα και θα υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο. Μια εβδομάδα που φυσικά σημαδεύτηκε από το μετρό προς την Καλαμαριά. Οι πληροφορίες μου λένε ότι και το τιμήσατε, αλλά ακόμη μπερδεύεστε, χάνετε τη στάση που γίνεται η αλλαγή. Θα το μάθουμε και αυτό, πρώτες μέρες είναι, λογικό να μπερδευόμαστε. Η θερμοκρασία έπεσε λίγο, όχι ότι κυκλοφορεί άνετα, ειδικά τις ώρες που έχει ήλιο, αλλά έχει ένα ωραίο αεράκι που κάνει την αίσθηση της ζέστης λίγο λιγότερη. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Ξυπνήσαμε με μια πρόκληση των γειτόνων μας, των Τούρκων, το πρωί της Παρασκευής, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, τα γνωστά drone, τα έχουμε μάθει πλέον, έχουν μπει στο λεξιλόγιο μας με τόσους πολέμους που γίνονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Μπήκε λοιπόν το drone στον ένα εθνικό εναέριο χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το drone κινήθηκε στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Η πολεμική αεροπορία μας αντέδρασε άμεσα, θέτοντας σε εφαρμογή τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ένα ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16 απογειώθηκε προκειμένου να προχωρήσει στην αναγνώριση και αναχέτηση του τουρκικού drone. Το σημερινό επεισόδιο έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των Τούρκων μέσα από το Υπουργείο Άμυνας ότι η ενδεχόμενη εγκατάσταση βάσης drone στη Ρόδο θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο. Δεν το είπανε με τον τόνο που το λέω εγώ, ήταν αρκετά επιδεικτική. Είπανε μάλιστα ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να μην πληγούν τα συμφέροντα των Τούρκων. Η Αθήνα κρατάει στάση αναμονής, προσπαθεί να καταλάβει ποιες είναι οι προθέσεις της Τουρκίας, αν θα γυρίσουμε δηλαδή σε εκείνες τις μέρες όπου καθημερινά θα πρέπει να αναχαιτίζουμε αεροπλάνα των Τούρκων, και το λέω με τέτοιο τόνο γιατί όλα αυτά κοστίζουν. Αυτοί πετάξαν ένα drone, εμείς σηκώσαμε 2 F-16. Όπως καταλαβαίνετε, το κόστος είναι τεράστιο και επιτέλους ελπίζουμε ότι θα υπάρξει και από τις δύο πλευρές μια πρόθεση, αλλά και να το αποδείξουν κιόλας, να υπάρξει ειρήνη στο Αιγαίο, να έχουμε καλούς γείτονες και εμείς να είμαστε καλοί γείτονες και να μην υπάρχει η παραμικρή υποψία πολέμου, γιατί μόνο κακό κάνει στην οικονομία μας, στον τουρισμό μας. Βλέπετε τι γίνεται. Με μια μικρή σπίθα μπορούν να πάρουν φωτιά τα πάντα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Θα σας πάω στον Κίσαμο, που ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης. Ένας άνδρας επέστρεψε από κυνήγι και πυροβόλησε στα πόδια ένα φίλο του. Τι έγινε? Ο 31χρονος πήγε στο σπίτι του 54χρονου φίλου του, εμφανώς μεθυσμένος, του ζήτησε να πάνε μαζί για κυνήγι. Επέμενε, ο 54χρονος βαριόταν, αρνήθηκε. Ο μεθυσμένος νεαρός σε σχέση με τον 54χρονο έφυγε για κυνήγι. Λίγο αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του φίλου του, έχοντας μάλιστα στα χέρια του και έναν λαγό. Αυτό που ακολούθησε βέβαια δεν το περίμενε κανείς. Ο 31χρονος πυροβόλησε με το κυνηγητικό του όπλο το 54χρονο και τον τραυμάτισε σοβαρά στα πόδια. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεν κινδυνεύει φυσικά η ζωή του, αλλά έχει τραυματιστεί. Ο δράστης πήγε από μόνος του στο αστυνομικό τμήμα, παραδόθηκε. Υποστήριξε ότι ήταν ένας λάθος χειρισμός του όπλου, αφού ήταν υπό την επίρρεια του αλκοόλ, το παραδέχτηκε κιόλας. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το όπλο ανήκει σε τρίτο άτομο, δεν ήταν καν δικό του το όπλο. Αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία φυσικά και η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Ο τραυματίας δεν έχει καταθέσει μήνυση, κάτι που δείχνει ότι λέει αλήθεια ο δράστης. Έγινε δηλαδή λόγω απροσεξίας και κυρίως επειδή ήταν μεθυσμένος. Γι' αυτό το ηθικό δίδαγμα είναι: όταν πίνουμε δεν κρατάμε όπλο. Καλό είναι βέβαια να μην κρατάμε όπλο και αφού δεν έχουμε πιει. Here we go. Stargate. Another show.

Λοιπόν, Βαγγέλη, η Δέσποινα θέλει να αφιερώσει, λέει, στο φίλο της, το Χρήστο, ένα τραγούδι, Take Me Home, Country Roads, John Denver. Του άρεσε, του Βαγγέλη μάλλον, το τραγούδι, ενθουσιάστηκε. Ο Χρήστος παράτησε τη Θεσσαλονίκη και πήγε να ζήσει σε ένα χωριό έξω από το Κιλκής και καλά έκανε, αν είναι η απόφασή του αυτή. Πολύ κόσμος εγκατέλειψε της μεγάλου πόλης και πήγε να βρει την ηρεμία του έξω, αρκεί βέβαια φυσικά να μπορεί να βγάλει τα προστοζήν. Είναι σίγουρα καλύτερες οι συνθήκες ζωής. Οι πόλεις πλέον έχουν γίνει απάνθρωπες, και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Από ό,τι μαθαίνω, το ίδιο συμβαίνει και στην Πάτρα, το ίδιο συμβαίνει και στο Ηράκλειο. Μικρός, απέναντι από το σπίτι μου στους Αμπελόκηπους, ήταν ένα αστυνομικό κρατητήριο, το Μεταγωγόν το λέγαμε τότε, και μία από τις αγαπημένες μου ασχολίες ήταν όταν ερχόταν η κλούβα και έφερνε τους εγκληματίες, εγώ καθόμουν στο μπαλκόνι και παρακολουθούσα τι γινότανε. Έφτιαχνα σενάρια με το μυαλό μου. Αυτά τα κρατητήρια, όταν πέρασε ο καιρός και εξυγχρονίστηκε οι αστυνομικές εγκαταστάσεις, φύγανε από τους δήμους, έκλεισε δηλαδή το Μεταγωγόν στους Αμπελόκηπους. Το ίδιο συνέβη και στο Κορδελιό, στον Δήμο Κορδελιό Ευόσμου. Όμως, γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί σήμερα βρήκαμε μια αγγελία όπου πουλιέται ένα κίνητο στα όρια του Κορδελιού Ευόσμου, όπου παλιά ήταν αστυνομικό τμήμα. Και γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό? Γιατί ο κύριος που είχε στην κατοχή του αυτό το κτίριο, που για χρόνια μίστονε η ελληνική αστυνομία, δεν το έχει μετατρέψει, το έχει αφήσει έτσι όπως είναι. Το πουλάει μαζί με τα κάγκελα, μαζί με τα κρατητήρια, μαζί με τις μεταλλικές πόρτες. Έχει βγει αγγελία, έχει γίνει viral, και το περίεργο είναι ότι έχει εκδηλώσει πάρα πολλοί κόσμος ενδιαφέρον για να το αποκτήσει. Πόσο κάνει? 180.000 ευρώ. Οι πρώτες πληροφορίες μου λένε ότι 40 άτομα έχουν κλείσει ραντεβού για να το δούνε. Ανάρπαστο. Διαφορετικό θα μου πείτε. Βέβαια δεν ξέρω πώς θα νιώθουν οι καλεσμένοι όταν θα έρχονται στο σπίτι σας και θα πρέπει να μπουν πίσω από κάγκελα. Αλλά θα μου πεις, εμπειρίες είναι αυτά.

Βαγγέλη, σήμερα θα κάνεις υπερορίες. Η Δέσποινα άνοιξε τον ασκό του Αιώλου. Έχουμε κι άλλη μια παραγγελιά για τραγούδι. Ένας που ακροατής που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του, εγώ βλέπω το όνομά του αλλά δεν θα το πω στον αέρα, ζητάει το Get Together της Μαντόνα. Get Together της Μαντόνα και το αφιερώνει στον Νίκο που ταξιδεύει για Σκιάθο. Καλό ταξίδι στον Νίκο, καλή ακρόαση στον ανώνυμο φίλο μας. Πάμε στο Red Code που έχει εκδώσει η πολιτική προστασία για αύριο. Όπως είπαμε πριν από λίγο, έχει αρχίσει και φυσάει. Οπότε όταν έχουμε παρατεταμένο καύσωνα και αμέσως μετά αρχίζουν οι αέριδες, αυξάνεται η επικινδυνότητα για πυρκαγιές. Ο κρατικός μηχανισμός λοιπόν βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο φωτιάς αύριο. Πορτοκαλί συναγερμός είναι σχεδόν σε όλη τη χώρα, αλλά κόκκινος συναγερμός έχουν τεθεί στην Αττική, στην Κρήτη, στο Νότιο Αιγαίο, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, κυρίως στην Εύβοια, δείχνει επικινδυνότητα μεγάλη, και στην περιφερειακή ενότητα της Λακωνίας. Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιεί όλο το πλήρες ανθρώπινο δυναμικό του μέσα σε ειδικές υπηρεσιακές μονάδες που έχει. Θα είναι δηλαδή στη θέση του για να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές. Εκτελούνται αυξημένοι έλεγχοι εναέριες περιπολίες με drones και εναέρια μέσα, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις ενισχύουν τα πυροφυλάκια και τις περιπολίες. Αυτό είναι ένα μέτρο που έχει εφαρμοστεί φέτος αρκετά και μπορεί να μην το έχουμε κάνει πάρα πολύ γνωστό, αλλά έχει αποδώσει. Δηλαδή, κάνουν περιπολίες οι φαντάροι σε περιοχές που κινδυνεύουν με πυρκαγιές και προφανώς αποθούν τους επιτίδες που θέλουν να κάνουν. Δεν εννοώ ότι θέλουν να βάλουν φωτιά, αλλά μπορεί να κάνουν κάποιες εργασίες αφελέστατα και να ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Καλό είπε, το λέμε πολλές μέρες, το λέμε όλο το καλοκαίρι σχεδόν, να αποφύγετε εργασίες κοντά σε δασικές εκτάσεις, κοντά σε χόρτα, κοντά σε αγροτικές εκτάσεις. Μην ψήνετε σε ψισταριές αύριο που θα φυσάει. Δύο μέρες είναι, μετά από Δευτέρα σταματάνε οι άνεμοι και ξαναξεκινάει η ζέστη. Οπότε λίγη προσοχή να περάσει αυτό το Σαββατοκυριακό ανέμακτα, όχι άλλες φωτιές. Το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να τελειώσει το καλοκαίρι και να μην έχουμε άλλες απώλειες τόσο σε δάση όσο και σε αγροτικές περιοχές και φυσικά σε ανθρώπινες ζωές.

Ας ξαναδώσουμε τηλέφωνο επικοινωνίας, μήπως θέλετε κι εσείς να ακούσετε κάποιο τραγούδι συγκεκριμένο. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-82-28. Το ερώτημα είναι, θα βλέπατε ένα μουντο μπάσκετ χωρίς την εθνική ομάδα μπάσκετ μας, την Εθνική Ελλάδος? Το σενάριο δεν είναι απίθανο. Αντιθέτως, είναι ένα σενάριο που κατά 99% θα επαληθευτεί. Η εθνική μας ομάδα, σήμερα κατώτερη των περιστάσεων, ιτήθηκε από την Ουκρανία με 82-76. Μη σας γελάει το σκορ, μας κολακεύει αυτό το σκορ. Χάναμε μέχρι και με 14 πόντους 3 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Σε κανένα σημείο του παιχνιδιού η Ελλάδα δεν έπαιξε κυριαρχικό μπάσκετ. Σας τα έλεγα πριν μια εβδομάδα πριν, με 75-74-80 πόντους δεν μπορείς να κερδίσεις το σύγχρονο μπάσκετ, πρέπει να σκοράρεις. Η Ελλάδα με έναν καλάθι εξαιρετικό, 36 χρονών θυμίζω ο Νικαλάθης, και έπαιξε 20 και πλέον λεπτά και ήταν φοβερός και σε assist και σε σκοράρισμα όποτε χρειάστηκε, και τρίποντα έβαλε. Με έναν καλάθι και έναν Ντόρσεϊ δεν μπορείς να κερδίσεις παιχνίδια. Οι υπόλοιποι παίχτες παρουσιάστηκαν πολύ κατώτεροι. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι πώς γίνεται. Εντάξει, η Ουκρανία έχει μια καλή πεντάδα. Όλη η υπόλοιπη ομάδα της ήταν από μέτρια προς το κακό. Όλοι όμως ήταν σε τέτοια φυσική κατάσταση που δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι δικοί μας παίχτες αισθανόταν κουρασμένοι με ένα δεκάλεπτο παιχνιδιού. Γιατί το είδα το παιχνίδι και γι' αυτό σας τα λέω τόσο ξεκάθαρα. Δεν είναι θέμα προπονητή. Ο προπονητής δεν μπορεί να κάνει θαύματα όταν βλέπει παίχτες που δεν μπορούν να αποδώσουν ή παίχτες που παίζουν 3-4 λεπτά και μετά ζητάνε αλλαγή. Και ναι, μιλάω για τον Κώστα Ντετοκούμπο που έπαιζε 4 λεπτά και μετά γυρνούσε στον πάγκο και ζητούσε αλλαγή. Ένας προπονητής κάνει κάποια πλάνα και ο παίχτης του ανατρέπει τα πλάνα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα στο επαγγελματικό μπάσκετ. Από εδώ και πέρα η Ελλάδα έχει 5 παιχνίδια να δώσει. Αν θέλει να έχει ελπίδες, πρέπει να κερδίσει και τα 5 παιχνίδια με δύσκολους αντιπάλους. Αντιμετωπίζουμε την ερχόμενη Δευτέρα την Ισπανία. Αλλά και τις 5 νίκες να κάνουμε δεν εξαρτάται πια από εμάς. Πρέπει να γίνει ένα συνδυασμός αποτελεσμάτων, μήπως και βρεθούμε στο επόμενο μου το μπάσκετ. Κρίμα, πραγματικά κρίμα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε και πανσέλινο. Έχουμε το κόκκινο φεγγάρι του Οξύριγχου. Να σας πω την αλήθεια, όταν ερχόμουν το είδα το φεγγάρι εγώ, ήταν ωραίο, γεμάτο, αλλά κόκκινο δεν το λες. Δηλαδή ξέρω να ξεχωρίζει το κόκκινο από το κίτρινο. Βέβαια οι φωτογραφίες που βλέπω στα διάφορα site στο διαδίκτυο είναι όντως κόκκινο. Εγώ το είδα κίτρινο, να σας πω την αμαρτία μου. Πάντως είναι απολαυστικό, βγείτε να το δείτε. Ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς, 10:44. Να το απολαύσετε, είναι μια ωραία ιδιαίτερη στιγμή. Είναι από τα πιο γεμάτα φεγγάρια που έχουμε μέσα στην χρονιά. Ας επιστρέψουμε στην ελληνική πραγματικότητα για το ποδόσφαιρο. Έχουμε αγωνιστική αυτό το Σαββατοκύριακο. Χθες ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχασε από την Μπραν. Δύσκολος προβλέπεται ο φετινός γολγοθάς του ΠΑΟΚ, η χρονιά που καλείται να βγάλει. Αν δεν έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, δεν βλέπω τον Ιταλό προπονητή να βγάζει παρέλαση. Την Κυριακή ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στις 8 και 4. Ο Άρης αντιμετωπίζει τον Όφη. Ο Όφη που παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο εδώ και ένα μήνα. Εκτός ότι κέρδισε στο πρώτο μάτς 3-0 τη βουλγάρικη ομάδα, κέρδισε και εκτός έδρας χθες με 0-2. Είναι σε φοβερή κατάσταση οι παίχτες των κριτικών. Και το Σάββατο ο Ηρακλής, που και αυτός έχει πολλά προβλήματα, ο Ιταλός προπονητής που έχει, φαίνεται ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή ήταν καλός προπονητής, αλλά μάλλον φαίνεται ότι τον έχει ξεπεράσει το άθλημα. Αύριο λοιπόν αντιμετωπίζει στον Βόλο την ομώνυμη τοπική ομάδα. Μακάρι να έρθουν θετικά αποτελέσματα και για τις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης, για να μην ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς η γκρίνια.

Μας πρόδωσε η τεχνολογία, το τραγουδάκι έχει κάποια προβλήματα, γι' αυτό το κόψαμε λίγο απότομα. Όλοι έχουμε ιστορίες με courier να διηγηθούμε, δηλαδή δέμα που δεν ήρθε ποτέ, δέμα που άργησε, courier που δεν εμφανίστηκε ποτέ στην πολυκατοικία μας, αλλά στείλανε μήνυμα ότι ήρθε και δεν μας βρήκε. Έχουν πολλά να πούμε γενικά με τις παραδόσεις προϊόντων στα σπίτια. Αλλά αυτό που συνέβη στο Houston του Τέξας πιστεύω δεν το έχει συμβεί σε κανέναν από εσάς που μας ακούτε εκεί έξω. Μια οικογένεια λοιπόν στο Houston του Τέξας περίμενε ένα δέμα, μια ηλεκτρική συσκευή για την ακρίβεια. Τους ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό ότι η παραγγελία τους φτάνει από λεπτό σε λεπτό. Η οικογένεια ετοιμάστηκε, περίμενε, χτύπησε το κουδούνι, άνοιξε την πόρτα και το παιδί που παρέδιδε την ηλεκτρική συσκευή ήταν εντελώς γυμνός. Η παράδοση καταγράφηκε φυσικά και από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού. Υπάρχει το αντίστοιχο βίντεο, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, αν θέλετε να το ψάξετε να το βρείτε. Ενημερώθηκε η εταιρεία η αντίστοιχη μεταφορών, έκανε κάποιες δηλώσεις ότι ο συγκεκριμένος άντρας απολύθηκε και ότι δεν πρόκειται ποτέ να μπορέσει να ξαναεργαστεί στη δικιά της πλατφόρμα, ότι δεν θα έχει δικαίωμα να εγγραφεί, δεν ανέχεται οποιαδήποτε σεξουαλική επίθεση, έτσι το χαρακτήρισε, ούτε συμπεριφορές χυδαίες και απαράδεκτες. Φανταστείτε το σοκ της οικογένειας, γιατί εδώ ήταν το κλειδί που έβγαλε εκτός αυτού την οικογένεια. Την πόρτα δεν την άνοιξε η μαμά και ο μπαμπάς, την άνοιξε το μικρό κοριτσάκι. Ο συγκεκριμένος, εκτός από απολυμμένος, ελπίζω να βρεθεί και κάπου να τον ελέγξουν, πώς είναι ο εγκέφαλός του, το μυαλό του, να τον δει κάποιος γιατρός, γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνος ο άνθρωπος.

Βαγγέλη, το επόμενο τραγούδι είναι χαρούμενο, το ξέρεις? Δεν το ξέρεις. Χαρούμενο θα είναι, μωρέ. Δεν μπορεί να είναι λυπηρό. Εντάξει, γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Αναστασία θέλει να αφιερώσει ένα χαρούμενο τραγούδι στη Δάφνη, τη φίλη της, που την παντρεύει. Είναι η γνωστή Δάφνη που μας έστειλε τις προάλλες live στον αέρα ότι της έγινε πρόταση γάμου. Να φύγει και ο Αύγουστος, λέει παρεπιπτόντως η Αναστασία, που μόνο στεναχώριες της έδωσε. Αναστασία μου, δεν φταίνει μήνες για τις στεναχώριες μας. Εμείς φταίμε που αφήνουμε ανθρώπους να μας στεναχωρούν. Γι' αυτό μην περιμένεις το Σεπτέμβριο, άλλαξε τα από σήμερα. Αύριο δηλαδή, Σαββατοκύριακο, ξύπνα χαρούμενη και μην αφήσει κανένα σου χαλά στη διάθεση. Έρχεται ο Βασίλης να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά με μια κινηματογραφική κλοπή. Κλέψανε εν κινήσει 105 κιλά κοτόπουλο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο Νεπάλ, ο αριθμός των νεκρών από τη βιβλική καταστροφή μεγαλώνει ώρα με την ώρα, ενώ η ανθρωπιστική κρίση που έχει ήδη ξεσπάσει είναι τεράστια. 584 νεκροί μέχρι τη στιγμή από τις φωνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις φωνικές πλημμύρες. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στο Ρωσο-Ουκρανικό. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν τις επιθέσεις με 1.000 drones μεγάλου βεληνικούς εναντίον της Ρωσίας από περίπου 300 που ήταν επί του παρόντος. «Πρέπει να γίνουν περισσότερα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο στόχος και θα τον εκπληρώσουμε», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην απογευματινή του ομιλία. Ολοκλήρωσε την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την Κοζάνη έθεσε το πολιτικό δίλημα των εκλογών. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρονομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα. Προανήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές, ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Την εκ νέου χορήγησε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκο Παπαϊωάννου. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής χώρας. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Άουσα Ημαθίας. Αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι επί της οδού Μακεδονίας. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», από όπου προκύπτουν οι δικαιούχοι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί πίνακες με τα αποτελέσματα της κλήρωσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη σε ισχύ από τώρα λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τώρα μέχρι τις 5 το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη επίσης τοπικές νεφώσεις το πρωί και εκ νέου το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική στα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μια επίσκεψη, μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη και τελευταία ώρα νυχτερινή βάρδια για αυτήν την εβδομάδα. Υπάρχει μια σειρά ταινιών στο Hollywood, το Fast and Furious, όπου οι πρωταγωνιστές με όπλο τους τα γρήγορα αμάξια και την ικανότητά τους στην οδήγηση είτε κλέβουν εκατομμύρια είτε σώζουν τον κόσμο, αναλόγως στο σεναριογράφο. 7-8 ταινίες έχουν γυριστεί. Έχουμε βαρεθεί να τους βλέπουμε να οδηγούν γρήγορα αυτοκίνητα. Τη δόξα αυτών των πρωταγωνιστών, λοιπόν, φαίνεται πως δούλεψαν ληστές στο Κάιρο της Αιγύπτου. Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί όπου ένα αγροτικό, όχι γρήγορα αμάξι όπως στις ταινίες, πλησιάζει ένα φορτηγό που μετέφερε κατεψυγμένα κοτόπουλα. Από το αγροτικό ανεβαίνουν πάνω στην οροφή, ανοίγουν τις πόρτες και αρχίζουν και κατεβάζουν κοτόπουλα, τα βάζουν στην καρότσα του αγροτικού. Κατάφεραν και έκλεψαν συνολικά 105 κιλά κατεψυγμένου κοτόπουλου εν κινήσει. Δηλαδή ο οδηγός το κατάλαβε πάρα πολύ αργά. Όταν το κατάλαβε, ειδοποίησε την αστυνομία. Δυστυχώς, μετά η εξέλιξη δεν ήταν όπως την περίμεναν οι ληστές. Οι αστυνόμοι άνοιξαν πυρ, απάντησαν και αυτοί φυσικά με τα όπλα που είχαν. Τρεις από τους 6 ληστές έπεσαν νεκροί από σφαίρες της αστυνομίας. Όμως, αν δείτε το βίντεο, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Οι ικανότητες αυτών των ληστών ρίσκαραν τη ζωή τους για 105 κιλά κατεψυγμένο κοτόπουλο.

Η Αντωνία από την βροχερή Νορβηγία, όπως μας λέει, μας στέλνει χαιρετίσματα. Έχει πένθος, λέει, σήμερα η Νορβηγία. Όντως, πέθανε ο βασιλιάς της Νορβηγίας, ο Χάραλντ, σε ηλικία 89 ετών. Παρέμεινε, λέει, στο θρόνο για 35 χρόνια. Ήταν πολύ αγαπητός από τον κόσμο της Νορβηγίας. Μεταφέρθηκε, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα στο νοσοκομείο για τη θεραπεία μια σπάνια πάθηση του αίματος που είχε. Όμως η κατάσταση της υγείας του επιβαρύνθηκε τις τελευταίες ημέρες. Και φτάσαμε στη σημερινή ανακοίνωση του θανάτου του. 35 χρόνια στο θρόνο. Και από τις βασιλικές κηδείες πάμε στην κλήρωση των ελληνικών ομάδων. Με 4 ομάδες θα συνεχίσουν οι Έλληνες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Η ΑΕΚ στο Champions League, την είπαμε χθες στην κλήρωση. Πολύ δύσκολο το έργο της ΑΕΚ. Παίζει με μεγαθύρια. Πάμε να δούμε τι αντιπάλους έχουν οι άλλες ομάδες. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μίλαν εντός έδρας, τη Μαρσέη εκτός, τη Σπάρτα Πράγας εντός, τη Ρεν εκτός, τη Γιαγκελόνια από την Πολωνία εντός, τη Τσέλε εκτός, τη Χόφενχάιν εντός και την Τορέντσε εκτός. Σήμερα ο Βαγγέλης Μαρινάκης δήλωσε ότι στόχος του Ολυμπιακού είναι η κατάκτηση του Europa League. Αφού το πιστεύει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να τον αμφισβητήσουμε. Ο όμιλος μου φαίνεται αρκετά βατός για να περάσει στην επόμενη φάση ο Ολυμπιακός. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τον Όφη που αγωνίζεται και αυτό στο Europa League και μας εντυπωσίασε στα παιχνίδια για να μπει στους ομίλους. Αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Leverkusen που δεν είναι και στα καλύτερά της, καμία σχέση με την περσινή και προπέρσινη Leverkusen. Εκτός την Μπενφίκα, μεγαθύριο η Μπενφίκα. Εντός την Άντερλεχτ που απέκλεισε τον Μπάουκ. Εκτός τη Ρεν, εκτός τη Στουρμ Γκρατς, εντός τη Λεχ Πόσνακ. Κάποιο λάθος έχουν κάνει εδώ. Τη Ρεν δεν την είπα και στον Ολυμπιακό. Την είπα και στον Ολυμπιακό. Κάποιο λάθος έχουν κάνει οι συνάδελφοι. Και εκτός τη Χάπουελ Μπερσεβά. Όσους πόντους και να μαζέψει ο Όφη, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που δεν έχει και βαθύ ρόστερ, δηλαδή θα αγωνίζεται και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο Europa League. Να μην έχουμε μεγάλες αξιώσεις, αλλά να το χαρεί, γιατί έχει χρόνια να παίξει σε ευρωπαϊκά παιχνίδια Όφη. Και κλείνουμε με τον Παναθηναϊκό. Τον έχουμε τον Παναθηναϊκό. Οι αντίπαλοι του Τριφυλιού είναι η Φράιμπουργκ εκτός, η Μπόρατς εντός, η Καϊράτ εκτός, η Μπράιτον εντός, η Νόρτσελαντ από τη Δανία εκτός και η Τσέσεκα Σόφιας που αποκλείστηκε από τον Όφη εντός. Αρκετά εύκολος ο όμιλος του Παναθηναϊκού πιστεύω. Θα περάσει στην επόμενη φάση αν δεν γίνει κάτι εξωπραγματικό. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στις ελληνικές ομάδες. Χρειαζόμαστε τους βαθμούς να έρθουν για να μην ξεκινάμε να παίζουμε ποδόσφαιρο από τον Ιούλιο και να δούμε και περισσότερες ομάδες στους ομίλους των διοργανώσεων.

Διαβάζω πάρα πολύ αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο για την ήττα της εθνικής ομάδας μπάσκετ από την Ουκρανία. Όλοι περιμένουν τα πάντα από το Γιάννη Αντετοκούμπο, αλλά αν μια εθνική περιμένει τα πάντα από ένα παίχτη, έχει αποτύχει έτσι κι αλλιώς. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι επαγγελματίας παίχτης του NBA, έχει πει γιατί δεν έρχεται, πρέπει να πληρωθεί μια ασφάλεια σε περίπτωση που τραυματιστεί. Η ομοσπονδία μας δεν την πληρώνει, γι' αυτό δεν εμφανίζεται στα προκριματικά. Αλλά και πάλι σας ξαναλέω, δεν γίνεται το ελληνικό μπάσκετ να στηρίζεται σε έναν και μόνο παίχτη. Είναι, θα το δούμε αυτό, θα το βρούμε μπροστά μας, ότι τόσα χρόνια οι ελληνικές ομάδες δεν στηρίζονταν σε ελληνικό κορμό και αγοράζανε κακής ποιότητας Αμερικανούς και παίζανε αυτή στη θέση των Ελλήνων. Αλλά είναι και μια ευκαιρία, αν το σκεφτείτε. Υπάρχουν ταλαντούχα παιδιά, όμως δεν έχουν εμπειρίες και παραστάσεις από μεγάλα πρωταθλήματα. Αν δώσουμε σε αυτά τα παιδιά χώρο, και δεν μιλάω για τις επαγγελματικές ομάδες, γιατί εκεί δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Είναι σωματεία, κάνει ο καθένας, ο κάθε προπονητής ό,τι θέλει. Αν όμως αναλάβει 20 παιδιά ο Βασίλης Πανούλης, και όταν λέω 20 παιδιά εννοώ από 18 μέχρι 24-25 που έχουμε ταλαντούχους παίχτες, και δουλέψει με αυτούς και φτιάξει μια εθνική που δεν θα δούμε επιτυχίες στα επόμενα 2-3 χρόνια, αλλά θα έρθουν σε 5-6 χρόνια, σας ξαναλέω, έχουμε πολύ καλό υλικό. Δηλαδή ο Αβδάλλας είναι ένας παίχτης που σε 2-3 χρόνια θα τον θέλουν όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας. Ο Ζούρης το ίδιο, τα παιδιά, οι έφηβοι κάνανε εξαιρετικές εμφανίσεις. Σιγά σιγά πρέπει να μπαίνουν στη φανέλα της μεγάλης εθνικής. Είδαμε 17 χρονών τον Ντόνσιτς να τραβάει την εθνική Σλοβενία. Θα μου πεις, ήταν ο Ντόνσιτς. Αλλά αν δεν δοκιμάσουμε το Χατζηλάμπρου, δεν θα ξέρουμε αν είναι επίπεδου Ντόνσιτς. Εφόσον αποτύχαμε, έτσι όπως φαίνεται, να πάμε στο επόμενο μου τον μπάσκετ, ας ρισκάρουμε μήπως και σώσουμε μια γενιά. Γιατί αν χαθεί και η επόμενη γενιά, θα καταλήξουμε να βλέπουμε μεγάλες διοργανώσεις με το κιάλι. Εγώ αυτό ξέρω. Το μπάσκετ θέλει ρίσκο. Όλα τα αθλήματα θέλουν ρίσκο. Ας ρισκάρουμε επιτέλους. Μην τα περιμένουμε όλα από έναν Αντετοκούμπο. Στις 25 Αυγούστου χάσαμε τη Βασίλισσα της Κάντρι, τη πολύ σπουδαία Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή, αλλά εκτός από τη μεγάλη κληρονομιά που άφησε πίσω της, άφησε και ένα μυστικό τραγούδι που ζήτησε η Ντόλι Πάρτον να το ακούσουμε το 2046. Τι συνέβη ακριβώς? Ηχογράφησε λοιπόν ένα τραγούδι η Ντόλι Πάρτον. Οι πληροφορίες λένε ότι ηχογραφήθηκε περίπου πριν από ένα χρόνο, και το κρατάει κάπου μυστικό, επτασφράγιστο μυστικό. Το έχει αναθέσει σε κάποιον άνθρωπο να το ανοίξει το 2046, ανήμερα των 100 γενεθλίων της. Οπότε αυτή η σπουδαία καλλιτέχνη, που πάντα ήταν κεντρική, πάντα ήταν διαφορετική από το star system της μουσικής βιομηχανίας, μας έκανε και αυτή την έκπληξη. Θα περιμένουμε λοιπόν λίγα χρόνια, πόσα χρόνια, αλλά 20 χρόνια μείνανε, για να ακούσουμε ένα ακόμη, είμαι σίγουρος, πολύ καλό τραγούδι από την Ντόλι Πάρτον.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ο γνωστός Βρετανός pop τραγουδιστής, πήγε καλεσμένος σε ένα podcast και εξομολογήθηκε ότι χάνει τα μαλλιά του. Τα μαλλιά που βλέπεις, λέει, δεν είναι τίποτα άλλο από πούδρα και σκαλοσιές. Είναι ένα ειδικό προϊόν που βάζουν όσοι χάνουν τα μαλλιά τους για να φαίνονται, να μην φαίνονται τα κενά που δημιουργούνται. Και συνέχισε, χωρίς καν να τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, λέει, με ανησυχεί πάρα πολύ, λέει, αυτή η κατάσταση. Η εμφάνισή μου είναι η δουλειά μου. Είμαι τραγουδιστής, οπότε πρέπει να είμαι ωραίος, να μοιάζω νέος και τα μαλλιά τα χρειάζομαι. Παραλήρημα του Ρόμπι Γουίλιαμς. Και γι' αυτό σκέφτομαι να κάνω μεταμόσχευση μαλλιών. Έτσι απλά. Και μπήκα εγώ και έψαξα πόσος κόσμος κάνει μεταμόσχευση μαλλιών και, παιδιά, τα νούμερα είναι εξωφρενικά. Κάθε χρόνο 4 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως κάνουν επεμβάσεις μεταμόσχευσης μαλλιών που δεν κοστίζουν και λίγο. Κοστίζουν από 2.500 μέχρι 6.000 δολάρια, αναλόγως που την κάνεις. Βέβαια, αν πας στην Τουρκία που διαφημίζουν κάτι μεταμοσχεύσεις με 8 εκατοστάρικα, θα γυρίσεις με λιγότερα μαλλιά από ό,τι είχες πριν. Οπότε να είστε προσεκτικοί που κάνετε τις επεμβάσεις μεταμόσχευσης μαλλιών. Το πιο ακόμη ωραίο στατιστικό είναι ότι μόλις ένας στους δύο άντρες που έχει κάνει μεταμόσχευση μαλλιών παραδέχεται ότι το έκανε. Το κάνουμε, παιδιά, να ξέρετε, όταν βάζετε μαλλιά φαίνεται. Μπορεί να μας λέτε ότι δεν κάνατε τίποτα, αλλά φαίνεται.

Αυτό ήταν. Η τελευταία νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να διασκεδάσετε, να δείτε αγαπημένα σας πρόσωπα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βαγγέλη Καπετάνου που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ. Στους 579 ανήλθε μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Ανάμεσα στους αγνοούμενους, εκατοντάδες είναι τουρίστες και ξένοι προσκυνητές. Τα σωστικά συνεργεία έδωσαν σήμερα μάχη με το χρόνο, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια να βρουν διασωθέντες 2 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει έκτακτη βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ στο Νεπάλ μετά τις μαζικές πλημμύρες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ο Καναδάς θα αποδεσμεύσει 3,1 εκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις διάσωσης στο Νεπάλ. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στο Ρωσο-Ουκρανικό. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν τις επιθέσεις με 1.000 drones μεγάλου βεληνικού εναντίον της Ρωσίας την ημέρα, από περίπου 300 που χρησιμοποιούνται τώρα. «Υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και θα τον εκπληρώσουμε», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην απογευματινή του ομιλία. Ολοκλήρωσε την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Από την Κοζάνη έθεσε το πολιτικό δίλημα των εκλογών. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρανομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα. Προανήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. «Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε μάχη, αλλά να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά όλων των ειδών στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα είχε ο ίδιος ο διακινητής αλλά και ο χονδρέμπορος, από τον οποίο προμηθεύονταν ποσότητες ναρκωτικών. Ο έμπορος ναρκωτικών 41 ετών διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Βασικός του προμηθευτής ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά που είχε το ρόλο του χοδρέμπορου και τον προμήθευε με παντός είδους ναρκωτικά. Δύο αδερφάκια δέχτηκαν επίθεση από οχιά στην αυλή του σπιτιού τους στο Μαραθώνα Αττικής περίπου στις 4 το μεσημέρι με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός από τα δύο παιδιά, ενώ η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται στενά. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», από όπου προκύπτουν οι δικαιούχοι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους ή μη μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί πίνακες με τα αποτελέσματα της κλήρωσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη σε ισχύ αυτή την ώρα λόγω των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων μέχρι τις 5 το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη επίσης τοπικές νεφώσεις το πρωί και εκ νέου το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: χρόνια κυλήσαν σαν νερό με τις κιθάρες συντροφιά. Με του Λοΐζου τη φωτιά γίναμε όλοι μια αγκαλιά. Κρυμμένοι σαν μικρά παιδιά στις μουσικής της ζεστασιά.
1: Χρόνια κυλήσαν σαν νερό σε συναυλίες μακρινές. Σε χάρτες βρέθηκα πολλούς με τις πηξίδες μου αδειάνες. Μα είχα λόγια να σου πω και νότες τόσο αληθινές.